Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας διαβάσω το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που είναι το πρώτο του που δημοσιεύτηκε το 1879 στην εφημερίδα Νεολόγος Κωνσταντινούπολεως. Έχει τίτλο «Η Μετανάστης» και πρόκειται για μια ρομαντική ερωτική ιστορία γεμάτη δράση και περιπέτειες. Η Μετανάστης, λοιπόν, που σύμφωνα με το Στέλιο Ράμφο, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εικονογραφεί την ελληνική ψυχή με όλες τις γενεοδορίες που κλείνουν τα σκεφτήματά της και την αντιπαραθέτει στη μικροψυχία και την ιδιοτέλεια του δυτικού ήθους, φωτίζοντας έντονα τις ολέθριες συνέπειες του εξευρωπαϊσμού. Θα κλείσω αυτό το μικρό εισαγωγικό σημείωμά μου συμπληρώνοντάς το με κάτι που επισημαίνει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και το βρίσκω εξαιρετικά εύστοχο, ότι η Μαρίνα, το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας μας, είναι το πιο εξαϊλωμένο πλάσμα όλου του παπαδιαμαντικού έργου, και η Μετανάστης, ενώ έχει ως κεντρικό άξονα την ερωτική πλεκτάνη, τον ερωτικό δόλο, είναι ταυτόχρονα και το πιο μεταφυσικό έργο του Παπαδιαμάντη, το έργο με την εντονότερη απαξίωση της εγκόσμιας ζωής.

πρόλογος. Ο τελευταίος συνσκύψας εις Αστραχάν λοιμός και η φόβη ήτινες εξεφράστησαν εν Ευρώπη εις το άκουσμα τούτο, ανέμνησαν ημίν την ιστοριαν Ελληνίδος κόρης. Εις οι γονείς απέθανον εν Μασαλία εκ του λοιμού το 1720. Αυτή δε και περσωθήσα εκ του θανάτου δια της φύγης, δεν υπήρξε νήτων δυστυχής εν εκατούτου. Την ιστορία ταύτην ηρίστημεν εκ των σημειώσεων του γυρεού ημών φίλου κυρίου Ιωάννη Βαλσάμι. Σημειώσεων ας εκκληρονόμησε παρά της εν μακαρία τη λήξη μάμης αυτού. Προσφέρομεν δε αυτήν τις αναγνώστες του νεολόγου, ευχόμενοι να εύρουσιν αυτήν αναγνώσεως αξία. Εν Αθήνες 1879.

Μέρος πρώτον. Κεφάλαιον πρώτον. Η Θεία Μάστιξ. Ήτο το έτος της φοβεράς πανόλους της Μασσαλίας, ότι ο επίσκοπος Βελζούγκης παρέστησε το επιφανές εκείνο πρόσωπον της χριστιανικής συμπαθίας και αφοσιώσεως, όπερ αναμιμνίσκη ο και σήμερον έτη όρθιος Ανδριάς του εναρέτου ανδρός. Η Μασσαλία εισάλευε μεταξύ πτωμάτων ανδρών και γυναικών και θολερού ατμού, ανεβαίνοντος εις τον εθέρα, ως τις εις τους οφθαλμούς δυσιδαιμόνων ανθρώπων εφαίνεται ως περιβάλλοντας ψυχάς των ατυχών θυμάτων. Δεν οικούντο πλέον οδυρμή και θρήνη, δεν οικούντο ψαλμή και ευχέ, εωδή ήσαν έρημοι διαβατών. Εικίε, επλήστε με και κλεισμένα στα σθήρας και ανοιχτά τα παράθυρα, έφερον επί των φλοιών και επί των τείχων κυτρίνους και μέλανα σταυρούς και άλλα πένθυμα σήματα. Τα εργαστήρια ήσαν ως αυτός και κλεισμένα. Μόνον ρη παράτινα υπόγεια έμενον καθόλην την νύχτα ανοιχτά, ενείς συνοθούντο τα αποβράσματα του εσχάτου όχλου, τα αποβαλώντα παν ανθρώπινον αίσθημα μέχρι και του φόβου αυτού. Ο τρόμος και ο θάνατος εφαίνοντο ότι διένυμαν προς αλλήλους το επί της πόλεως κράτος. Ο αγαθός επίσκοπος Βελζούγκης έτρεχε από οικία εις οικίαν και από ξενών ως εις ξενώνα, παρίστατο πανταχού, έφερε με θεαυτού παραμυθίαν και έλεος, άγνωστος εις τους πλήστους και προσινής εις πάντας. Διότι πρώτης εν σκύψεως του δεινού, ο κληρικός ούτος έζη σχεδόν αφανής εν τη πόλη και δεν ομοίαζε προς τους σεβασμίους εκείνους ποιμενάρχας, ήτινες αφού η φήμη των αρετών αυτών πληρώσει τα σεθούσας και τους θαλάμους εν καιρό γαλήνης και ησυχίας, αποσύρονται κατά τας δυσχερής περιστάσεις εις ευάερον τη εξοχικών μοναστήριων ή να προσευχηθώσιν εν σιγή υπέρ του ποιμνίου αυτών. Φεύ. Εις μάτιν ο αγαθός εκείνος επίσκοπος ανέτεινε τα σχήρας προς τον ουρανόν. Η Μάστιξ επέμενε φρικοδός και εφαίνε το τίνουσα εις το να εκκληρήσει παντελώς την πόλη. Τούτο ίσως εφρόνηκε ο γυραλαίος ανήρ, ο με ναυτικήν ενδυμασίαν και ηλιοκαή όψινος της εισήλθε περί το δειλινών ημέρα στην ως το Οκτωβρίου, εις την τότε λεγωμένην οδόν Ανατολών, ακολουθούμενος υπό νέο τεινός, το αυτό ένδυμα φέροντος και με λεπτόν και μέλανα μίστακ. Ο γέρον προεπορεύεται πεντήκοντα βήματα, εναγκάζεται δε να ίσταται συχνάκι ή να περιμένει τον σύντροφον αυτού, ως τις ευάδιζε βραδέως βλέπουν προς τα δεξιά και προς τα αριστερά τα σερή μουσικίας και την απτώματα κείμενα εν τες άκρης της οδού, τι δε κακίσε, παράμορφα και φρικώδη την όψιν. Άμα ως τιούτον θέαμα προσέβαλε το όμα του νέου, δύο δάκρυα εφαίνοντο ρέοντα επί των παρεών αυτού. «Να πάρει ο διάβολος», είπε ο γέρον ναύτης. «Φαίνεται ότι είναι ανάγκη να σε περιμένω ως αύριον, Ζένε. Καλύτερα θα έκαμνες να μείνεις στο πλοίο». «Ω πάτερ μου», είπε ο νέος, «περιπάτη λοιπόν και μην κοιτάζεις αυτούς τους νεκρούς. Αλλιώς ποτέ δεν θα φτάσουμε. Αν ήταν να έλθουμε για να είδουμε τους νεκρούς, καλύτερα να πηγαίναμε στο έργο μας. Αλλά εσύ φαίνεται ότι την νομίζεις ως μνηστήν σου εκείνη την νέα, ναι, την κόρη του Βεργίνη. Δεν πιστεύω όμως να έχει και εκείνη η είδηση». Ο Ζένος ταπείνωσε τους οφθαλμούς. «Πιστεύεις, αραβώνα με τα λόγια. Και αν πάρουμε βάση των λόγων του πατρός της, ως της τι αληθεία είναι τίμιος άνθρωπος και καλός. Και αν πάρουμε βάση των λόγων του πατρός της, ως της τι αληθεία είναι τίμιος άνθρωπος και καλός φίλος.

Ασύ το υγιής, εσκέφτη ο Ζένος. Δεν ακούετε εσείς οι νέοι μας, όπου γυράσαμε. Πόσο καλύτερα θα έκαμνες να ζητείς με το νου σου νύμφιν εντός των ορίων της νήσου μας και να μην εμπιστεύεσαι το όνειρό σου εις τον άνεμον και εις το κύμα. Πάτερ μου, είπε ο Ζένος, έχεις καρδίαν να μη λέγεις τι αυτά εν μέσω της τρομεράς ταύτης καταστροφής. Ω, τι είδεσαι, είπε ο γέρον. Πού να είσαι εις την Κωνσταντινούπολη, είναι 30 έτη. Εδώ βλέπεις τα σοδούς γεμάτα πτώματα, εκεί δεν τα εχώρει η γη. Αλλά γέμισαν την θάλασσα του Μαρμαρά, πλέοντας τον αφρόν. Ο Ζένος εφρικίασε. Ή να ίσω στην Αλεξάνδρεια, όπου το καύσιμον έχει 18 ημέρας. Ποιον καύσιμον? Το καύσιμον των νεκρών. Διότι οι βαρυνθέντες να χώνουσιν εσκέφτησαν ότι το καλύτερο να τους καίουν. Ο Θεέ μου, Θεέ μου! Να είσαι στο πέλαγος και να σου προσβληθεί έξαφνα όλον το πλήρωμα από την Πανούκλαν. Ε? Τι λέγεις, Ζένε? Το έπαθα εγώ αυτό. Αλλά χιλίας φοράς σου τα έχω διηγηθεί και τα ξαναλέγω πάλιν. Δεν κάνουν εντύπωση εις όσους τα ακούσουν μόνον. Πρέπει να τα έχει πάθει της για να τα εννοεί. Έχεις δίκιο, πάτερ μου. Υπέφερες πολλά εις την ζωή σου. Και εσύ θα υποφέρεις. Αλλά δεν πρέπει να κλαίεις ως γηνή ή τι διάβολον. Ω, δεν κλαίω, πάτερ μου. Λοιπόν, τώρα, ήδου εφτάσαμε, είπε ο γέρον. Ενθυμίσου ότι πρέπει να επισκεφτόμεν και την άλλη οικογένεια. Λοιπόν, θέλεις να υπάγω εγώ εκεί και να αναβείς εσύ εδώ ή... Όπως θέλεις. Ο Ζένος, αν και επιθυμεί διακαώς να αναβεί στην οικία του Βεργίνη, εσκέφθη ότι ή το άτοπον και αγενές να αποστείλει τον πατέρα του εις το απότερον μέρος. Όχι, όχι, είπε. Είπα εσύ εδώ. Εγώ υπάγω εις του κυρίου Ρίζου. Αλλά πού και πότε θα ενταμωθώμεν? Μετά 2 ώρα στο πολύ να είσαι στο πλοίον, είτε με την οικογένεια του φίλου μας είτε μόνος. Πολύ καλά. Ο νέος έκαμε βήματα τεινά να απομακρυνθεί. Στάσου, έλα εδώ, είπε ο γέρον. Επειδή δεν εξεύρωμε τι μπορεί να συμβεί, ούτε τι συνέβη, ανάβα μαζί μου στο Βεργίνη, για να μην έχεις παράπονο εναντίον μου. Ό,τι είδεις όμως, σε προλέγω ότι δεν πρέπει να μείνεις μηδέ στιγμή. Ευθύς να τρέξεις εις του άλλου φίλου μας. Ο Ζένος ακολούθησε τον πατέρα του. Η καρδία του εκτύπα σφοδρός υπό αγωνίας. Ποιος ήξευρεν αν εκείνη έζη ή απέθανεν?

Δήλθαν δια τίνος διαδρόμου, εν θα ουδένα υπηρέτην απήντησαν, και εισήλθαν εις την αίθουσαν, όπου σιγανή λιγμή γυναικός έπληξαν τα ότα αυτών. Παραπλεύρος της αιθούς εισή το οκητών, επλησίασαν εις την θύραν. Επιπλατέως ανακλίνδρου, έκει το νεκρός ήδη ο οικοδεσπότης Βεργίνης. Λαμπάς έκαιε παρά την κεφαλήν και ετέρα παρά τους πόδας αυτού. Εν τη άλλη γωνία του κοιτώνος, κόρη γονιπετής έκλαιεν ενώπιον της μητρός αυτής, ή της η γωνία εκβάλουσα των επιθανάτιων ρογχασμών. Ουδέν ή δυνατό να εμποιήσει τη αυτήν φρίκην, ή εν η θέα της παραδόξου και αφώνου ταύτης σκηνής. Εν μέσω μικρού δωματίου οικίας εγκαταλελειμμένης κατά το φαινόμενον, εν το τεχνητό σκότι των κεκλεισμένων παραθύρων και υπό το τρέμον φως νεκρικού κυρίου, μόνη μεταξύ ενός νεκρού και ενός ψυχοραγούντος, η κόρη αυτή γονιπετής και προσευχομένη, ή το θέα μας παρακτικών, διόντινα δεν είχεν ακόμη εμπληστεί τι ούτων θεαμάτων. Ο ζένος άμα υπερβάς των ουδών του πενθύμου κοιτώνος, εγών υπέτησεν αυτομάτως. Ο δε γέρον πλοίαρχος έκαμε το σημείο του σταυρού. «Ο Θεός να σε αναπαύσει, αγαθέ φίλε», εψιθύρισεν. Έπειτα δε στρεφόμενος προς την ψυχοραγούσαν. «Και σε ο Θεός να σε λυπηθεί, αδελφή». Ο ζένος απέστρεψε το πρόσωπο να σπογγίζουν τα δάκρυά του. Η δε κόρη ουδόλως εφάνει αισθανθήσα την παρουσίαν των δύο ξένων. «Είπα για τέκνον μου», είπε με χαμηλή φωνή ο πλοίαρχος προς τον ιόν του. «Είπα για, ο Θεός μαζί σου. Εγώ φροντίζω δι' εδώ. Άρα είσαι αν σώσεις άνθρωπον την ΑΕΚ του θανάτου». Ο ζένος έριψε βλέμμα προς την κλινή της αγωνιώσης. Οι ζωφεροί οφθαλμοί του ίστραψαν και εξήλθε χωρίς πλέον να στραφεί. Ο πλοίαρχος έμεινε σιωπηλός. Η κόρη εξακολούθησε να κρύπτει την μορφή της, κύπτουσα προς το προσκεφάλαιον της επιθανάτου. Η νεκρόσιμος σιγή διακόπτεται μόνον υπό τον υποκόφων της κόρης λιγμών και υπό των ρόγχων της ψυχοραγούσης. Έξωθεν ουδής θόρυβος, ουδέ μία φωνή οικούετο. Εύνης η πάσχουσα κατελήφθη υπό ισχυρών σπασμών. Η κόρη ανεσήκωσε την κεφαλήν. «Θάρρος τέκνων μου», ψιθύρισε ο πλοίαρχος, «είναι κι άλλος φίλος εδώ». Η κόρη έστρεψε το πρόσωπον και οι οφθαλμοί της επραήνθησαν εν μέσω της οχρότητος του προσώπου αυτής. «Ο Θεός έφερεν», είπε. «Ιδέ, ιδέ». Και έδειξεν τον νεκρόν του πατρός και την ημιθανή μητέρα της. Ο γέρον εκίνησε την κεφαλήν και ανέτεινε προς τον ουρανόν το όμα. «Ναι, εκεί», είπε η κόρη. Η ψυχοραγούσα εξέβαρε σπασμώδικες παρακτικών στεραγμών. «Θα πέθανεν», εψιθύρισε η νεάνης. «Απέθανε τέκνον. Ο Κύριος την ανέπαυσε. Δεν πάσχει πλέον». Η νεάνης ηγέρθη και ποιούσα το σημείο του σταυρού έκλεισε τα όματα της μητρός της. Ο δε πλοίαρχος ενόμισεν αν οφελές το να πειραθεί να την αποτρέψει από του ευσεβούς τούτου χρέους. Μετά μίαν στιγμήν εξήλθεν εκ του κοιτώνος, αλλά επανήλθεν εν βραχή κρατούσα δέσμην φορεμάτων δια των δύο χειρών. «Τι θα κάνεις τέκνον μου», ρώτησε ο πλοίαρχος. «Θα αλλάξω τη μητέρα μου», είπε η κόρη. Ο πλοίαρχος ηγέρθη τότε και έβαλε εις κίνησιν πάσαν την ευγλωτία των λέξεων και των χειρονομιών όπως την εμποδίζει. «Τι κάμνεις παιδί μου, νομίζεις ότι εις τον Άδην η νεκρή κάμνους η πανήγυριν?
μίλησε ότι ο Θεός έχει προτίμηση την άδεια τους στολισμένους νεκρούς. Προς τους λόγους τούτους η κόρη, ή της είχε πάυσει προπολού να κλαίει, αισθανθεί εκ νέου αναβλίζοντα τα δάκρυά της. Κάμνεις καλά να κλαίεις. Τα δάκρυα ανακουφίζουν, αλλά δεν πρέπει να ασχολείσεις, μάταια. Τούτο είναι απώλεια χρόνου. Ανάγκη να φύγομεν το ταχύτερον. Να φύγομεν, εψιθύρισε η νέα. Δεν εσκέφθεις λοιπόν γιατί ήλθα εδώ. Ο σκοπός μου είναι να λάβω μαζί μου όσους αφήσει ο χάρος. Και μα τους ακριβούς σου τους νεκρούς δεν θα εξέλθω απ' εδώ αν δεν έρθεις μαζί μου. Λάβε ό,τι πολύτιμον έχεις. Είσαι νέα και η ζωή είναι μακρά δια τους ζώντας. Το πλοίο μας περιμένει. Ήρθες λοιπόν με το πλοίο, είπε εκείνη αλλοφρονούσα. Με τι ήθελες να έρθω? Λοιπόν, δεν δίνεσαι να περιμένεις ο λίγον? Α, προθήμως, αρκεί να έχεις σπουδαία εργασία εντωμεταξύ. Θα αλλάξω τη μητέρα μου, επέμεινε η κόρη. Τέκνον μου, άκουσέ με. Η νόσος είναι κολλητική, εψιθύρισε ο γέρον εις το ους της, όσοι είναι μη ακουστή παρά των δύο νεκρών. Αλλά εγώ άλλαξα τον πατέρα μου. Δεν έκαμες καλά και ο Θεός ελπίζω θα σε λυπηθεί. Αλλά μη επαναλάβεις τούτο. Αλλά αφού άλλαξα τον πατέρα μου, τότε δεν ήμουν εγώ εδώ να σε αποτρέψω. Και ο Θεός συγχωρεί τους αγνοούντας. Σε λέγω μη κάμνεις τούτο. Κι εγώ ας έχω την αμαρτία. Η αντίσταση της κόρης κατευλήθηκε. Ο πλοίαρχος της αφήρισε τα ενδύματα από τον χειρόν. Ρίφθη δε κατάκοπος επί τεινός έδρας. Ο πλοίαρχος εσπόγγισε τον βρέχοντα το μέτωπον του ιδρώτα. Λοιπόν, είπε, λάβε ό,τι έχεις και ας υπάγομεν. Η νεάνης έστρεψε το βλέμμα προς τους δύο νεκρούς και οι οφθαλμοί της εξέπεμψαν φλόγας. Αλλά λησμονείς, απήντησεν, ότι πρέπει πρώτερον να θάψω τους γονείς μου. Ο γέρον πλοίαρχος έδειξε τα χείλη. Δεν είχε δε εφεύ το σάφτην απάθειαν ώστε να αντικρούσει την νέαν ταύτην ένταση. Και πώς να κάμωμεν, είπε βυθιζόμενος στη σκέψη. Εξεύρεις τουλάχιστον που εδώ σημάδι είναι να την αφέρει της είδηση εις τους νεκροσκόπους ή δεν εξεύρω πού. Όχι. Περιμένεις να υπάγω? Βεβαίως. Όταν θα λείπω, δεν θα κάνεις τρέλας, ε? Δεν θα ζητήσεις πάλι να αλλάξεις τη μητέρα σου? Η νέα έρχεσαι να κλαίεις παρακτικός. Ενόησεν ήδη ο πλοίαρχος ότι δεν συνέφερε να την αφήσει μόνη, μη δε επί μίαν στιγμήν. Εσκέφθη από λίγον. Άκουσαν με, είπε. Τον κήπον τούτον όπισθεν της οικίας σας, ποιος τον κατέχει? Ο οικοδεσπότης μας. Αυτή τη στιγμή εντός της οικίας ταύτης βρίσκονται άλλοι άνθρωποι. Δεν πιστεύω. Όλοι έφυγαν. Και τι έγινε η υπηρέτριά σας? Δεν είναι εδώ, είπε φέρουσα την χείρανε στους οφθαλμούς. Λοιπόν, έχεις κανέναν σιδηρούν εργαλείων? Θα ευρεθεί. Είπε μη που να έβρω τι ούτων και κάμε τρόπον να εμβόμενη στον κήπον. Μόλις σηκώθη η ορφανή να μεταβεί προς εκτέλεση της παραγγελίας ταύτης, ο τέκτο διαδρόμου ακούστησαν βήματα. Ο πλοίαρχος και η κόρη ρώτησαν αλλήλους δια του βλέμματος. Επί της θύρας προέβαλεν υπένθυμος μορφή ανθρώπων, ενδεδειμένων ως η νεκροθάπτε. Ούς είχε να απαντήσει καθοδόν ο πλοίαρχος μετά του ιού αυτού, συλλέγοντας τα πτώματα. «Εδώ είναι νεκροί», είπε ο πρώτος αυτόν, άμα ειδών εντός του κοιτώνος. Και εισήλθεν. Οι λοιποί τον οικολούθησαν.

κεφάλαιων τρίτων. Unknelder, uncoffined, and unknown. Unknelder, uncoffined, and unknown. Βίρον. Ο πρώτος εκ των μελανιμόνων ανδρών, ως τη σύτο ο νεκροσκόπος, επλησίασε παρά τους δύο νεκρούς και τους ηρεύνησε δια του βλέμματος επί κοινάς στιγμάς. Μετά δε τούτο ένευσε προς τους συντρόφους του. Εκείνοι προσήλθον, κρατούντες δύο αρπάγας, και σήκωσαν δι' αυτών των νεκρών του ανδρός πρώτων. Δεύτερον, ζεύγος νεκροθαπτών εσήκωσε καθόμοιον τρόπον την νεκράν και διευθύνθησαν προς την θύραν. Η νεάνης εξέβαλε τελευταίων λιγμών και όρμησε κατόπιν τον. Ουδής εκ των πέντε μαυροφόρων έδειξεν ότι παρετήρησε καν την παρουσία ζών των ανθρώπων εν τη οικία. «Άκουσε, κόρη μου», εψιθύρισεν ο πλοίαρχος να βάνουν την ορφανήν από το αγκώνος. «Είπε μου τι πρέπει να πάρω εκ της οικίας ταύτης». Εκείνη έδειξε δια της χειρός μικρών οστέινων κυβότιων κείμενων επί την οσηματιοθήκης. Ο πλοίαρχος το έλαβε και το έκρυψεν υπό το ένδυμά του. Εξήλθον εκ της οικίας. Νεκροφόρος άμαξα, ο μία προς εκείνας, ας ο πλοίαρχος και ο ζένος παρετήρησαν καθοδόν, περιέμενε παρά την θύραν. Έριψαν εντός τους δύο νεκρούς, όπου υπήρχαν και άλλοι ήδη, και ξεκίνησαν. Είναι άνης ή της δεν απέσπατος οφθαλμούς από των δύο νεκρών, μέχρις ότου έριψαν αυτούς εις την άμαξαν. Ήδη δε έβλεπεν απλίστος ταύτην ζητούσα όπισθεν της απεσίας οθόνης να διακρίνει έτη τα δύο προσφυλή πρόσωπα. Ακολούθησε κατά βήμα την συνοδείαν χωρίς να διστάσει. Ο πλοίαρχος την ήρπασιν εκ του φορέματος. «Κόρη μου», είπεν, «αυτοί πηγαίνουν εις τον αντίθετον του δρόμου μας. Θα υπάγω μαζί». «Τι το όφελος? Α, νομίζεις ότι θα γυρίσουν ο πίσω? Θα τους ειδώ μιαν φοράν ακόμη. Σε παρακαλώ, τέκνον μου, σε οικετεύω, λυπήσου σε αυτήν. Οι γονείς σου πορεύονται ήδη στον άλλον κόσμο. Από σου δεν εξαρτάται να υπάγεις μαζί τον πριν έλθει η ώρα σου ή όχι. Έλα μαζί μου. Έλα, αφού η σωτηρία είναι δυνατή, μην την αποβάλεις. Αρκεί να φτάσουμε στο πλοίον και αμέσως κάμνουμε πανιά. Έλα να πνεύσεις άλλον αέρα και θα ειδείς πως παρηγορείται της με τον καιρόν. Κατόπιν μια συμφοράς δύναζε να υποφέρεις τι ούτους κόπους εις την ηλικία σου. Εξεπλήρωσες όλα τα χρέη προς τους γονείς σου. Είπες ότι θέλεις να τους θάψεις, αλλά τώρα είναι βέβαιο πλέον ότι θα τα φώσει. Πάσα άλλη στην θέση σου θα με οικολούθει απνευστή, άμα ως με έβλεπε. Έλα, το πλοίον περιμένει. Έλα, έλα. Θα υπάγω, είπε η κόρη. Θα υπάγω να τους είδω. Ο Θεός δεν θα με εγκαταλείπει. Εάν επιστρέψω, έβρισκω το πλοίον σου. Εάν αποθάνω, τόσο το καλύτερον. Έκαμεν ο πλοίαρχος βεβαιασμένος γελών. Από τώρα λοιπόν, είπεν, ευαρύνθεις την ζωή σου. Φεύ. Η θέληση σε εκείνον τους οποίους θρηνείς είναι να ζήσεις ευτυχεστέρα αυτών. Είπα και περιμένε με, είπε η νεάνης. Ελπίζω να επανέλθω, σώα. Αλλά εγώ λέγω ότι αν σ' αφήσω, ούτε δρόμον θα έβρεις ούτε πλοίον. Έλα να υπάγομεν. Έλα λοιπόν. Είπα και, συλλέγω, ευρίσκω το πλοίον. Έλα, έλα να υπάγομεν. Και την έσυρεν εκ του βραχίωνος. Θα υπάγω να τους είδω, συλλέγω,
θα υπάγω να τους είδω. Έκραξεν αγρίως η ορφανή αποσπωμένη εκ των χειρών του. Ο πλοίαρχος συναγκάστη να την ακολουθήσει. Η συνοδεία ευάδιζε ταχαίως. Με το λίγο νεστάθη ενώπιον εκεί ασθενός, οι νεκροφόροι ανέβησαν προς ζήτησιν άλλων νεκρών. Οι αγκάστησαν να περιμείνωσιν. Η θύρα της οικίας ταύτης έφερε κίτρινο σταυρόν και ήσαν κλειστά τα παράθυρα της. Το αυτό σημείο παρετήρησε ο πλοίαρχος και εις την οικία της ορφανής, ενώ άλλοι γειτονικοί έφεραν επί της θύρας λευκών σταυρών και είχαν τα παράθυρα ανοιχτά. Και εμέν πρώτε κατά τους συμπερασμούς του πλοιάρχου ήσαν κατοκιμένε υπό ζώντων ή νεκρών, εδώ δεύτερε εγκαταρρελημένε. Ο πλοίαρχος πλησίασε προς δύο εκ των νεκροφόρων ή την εσύχον μείνει κάτω φυλάτοντες την άμαξαν και εθάρισε να τους ερωτήσει. «Είναι μακράν το μέρος όπου θα τα φώσει αυτή η δυστυχής?» Και της έδωκεν άνα εν φράγκον. «Θα τα φώσει εις των νεκροταφείων», είπε νοής. «Εις το σύνηθες νεκροταφείων?» ρώτησε ο πλοίαρχος. «Εις των νεκροταφείων», απήντησε ο έτερος. «Μάθε λοιπόν», είπε ο πρώτος, «ότι εις τιούτων καιρών όλος ο κάμπος είναι νεκροταφείων». «Και όλη η πόλης», είπε ο δεύτερος. «Και είναι μακράν ως εκεί όπου θα τους θάψετε αυτούς?» «Μα τον Άγιον Φραγκίσκον!» Ανέκραξε ο πρώτος των δύο ανδρών θορυβωδός γελών. «Εδώ άνθρωπος, ως τις δεν ξέβρει που είναι των νεκροταφείων!» Ο πλοίαρχος επανήλθε παρά τη ορφανή, ουδέν πλέον μαθώνεκτης μετά των νεκροθαπτών συνδιαλέξεως. Εν τούτης οι νεκραγωγοί κατέβησαν εκ της οικίας, φέροντες και άλλους νεκρούς. Η συνοδεία εξεκίνησε εκ νέου. Ο πλοίαρχος εν μόνον παρεκάλει να μη σταματήσω πλέον προς αποκομίδιν άλλων νεκρών. Η ημέρα ήγγιζε ήδη στην δύση της και υπελόγιζεν ότι ήθελουν νυκτωθεί προ της επιστροφής. Εις επίμετρον ηγνώει το μέρος όπου διευθύνοντο. Ο Θενεζήτη παρατηρώ να εντυπώσει την οδόν εις την μνήμη αυτού, αν και δεν ήλπιζε να την επανέβρει. Αυτός ως ναυτικός εγνώριζε μόνον το πρόσωπον πάσης εμπορικής πόλεως, του τέστη την αγοράν και ηγνώει την κοιλίαν, δηλαδή τα αποκρύφους οδούς και τα αναρρύθμιτα μικρά καταγόγια. Βαδίζον παρετήρη δεξιά και αριστερά, ζητών διαβάτην τεινά, ον να μισθώσει ως οδηγών. Ουδαμού εφαίνεται ψυχή γεννητή. Τέλος, ότι ο ήλιος έδισεν, εξήλθον εκ της πόλεως και ευρέθησαν εις ανοιχτήν πεδιάδα. Αυτή εχρησίμευε ενός νεκροταφείων. Πρόσφατη χωμάτων σωρή, και που λάκιε κακώς γεμισμένοι εσημείουν πανταχού το έδαφος. Εβάδισαν ακόμη ο λίγον και έστησαν υπεράνω μακρών λάκων προσφάτως ανεσκαμένων. Δωδεκάδες εργατών εξικολούθουν σκάπτους σε ευραία και υπερμεγέθη εντός της γης κυλώματα ως τάφρους. Μακρόθεν αντίχει ο σκληρός εκείνος κρότος της δικέλης κατά τον εν της πλάχνης της γης λίθων, κρότος σπαράτων την ψυχήν. Περαιτέρω συνοδείεως εκείνοι εινικολούθησαν εισχολούντο εις τον αθάπτωση νεκρούς ανά είκοσι. Η ορφανή ενόησεν ότι έμελον εντάφθα να θάψουσι τους γονείς αυτής και ήρχισε να τρέμει. Ο πλοίαρχος σε κράτη αυτήν εκ της χειρός. «Υπομονή τέκνον μου», εψιθύριζεν. Μήνυξαν την νεκροφόραν άμαξαν. Η νέα δεν απέσπα τους οφθαλμούς από αυτής. Ανέσυραν τα πτώματα, το ένα μετά το άλλο. Τρίτος εξαχθής νεκρός ήτο ο της μητρός, τέταρτος ο του πατρός της νεάνιδος. Δεν επιχειρούμε να περιγράψουμε το άφωνον αυτής άλγος. Προσέβλεπε με τα στορικής και οδύνης τα δύο όντα, άτι να την ηγάπησαν και με τα αυτά δεν είχεν άλλον εις τον κόσμο. Ο λίγας στιγμάς εισέτηκε, ύστερον η γη έκρυπτεν αυτούς διαπαντός από τον οφθαλμόν της. Εύνης απεσπάστης φοδρός από τον χειρόν του πλοιάρχου και έπεσεν επί των δύο νεκρών ασπέρουσα
ενυγκαλίστη και κατεφύλισε τα ψυχρά εκείνα λείψανα δια τελευταίαν φοράν. Ο πλοίαρχος δεν το είχε προειδεί. Οι νεκροθάπτε την εκείταξαν έκπληκτη. Ο πλοίαρχος έσυρε την κόρη προς εαυτόν, έκαμε το σημείο του σταυρού και κύψας έλαβε χώμα και το έριψεν εις των πληρούμενων τάφων λέγον: «Ο Θεός να σας αναπαύσει, αγαπητοί μου φίλοι». Ο τάφος είχε καταχωστεί προπολού και η νέα δεν επεφάσιζε να απομακρυνθεί ακόμη, αν και ο πλοίαρχος τι εψιθύριζε να καταπαύσει τους. «Υπάγομεν, υπάγομεν». Εκείνη παρετήρη προσεκτικώς των τάφων και τα πέριξ. Προφανώς σε μελέτα την τοποθεσία προσπαθούσε να καταγράψει αυτήν εις την μνήμη της. Ο δε πλοίαρχος εν μόνον παρετήρη ότι από του τόπου αφού ήσαν δεν εφαίνεται η θάλασσα ή της η δύνατο να είναι δι' αυτόν ασφαλής οδηγός. Τέλος η κόρη εν έδωκεν στην απαλήν πίεση αυτού και αμφότεροι απεμακρύνθησαν βραδαίως.

0: Κεφάλαιο 4. Η επιστροφή. Ευχαρίστως θα έδιδεν ο πλοίαρχος ότι είχεν, αν είναι το δυνατόν να έβρει μία ανάμαξαν. Ότε εισήλθον στην πόλη είναι το Νίξ. Εσκοτεινέ και παράμερη οδή εφάνταζον. Επέτης της πλησίασε ζητών ελεημοσύνη. Ξέβρι φίλε μου που είναι το τελενίον. Όχι, είπε ο επέτης. Έλα σε παρακαλώ να με οδηγήσεις στην παραλία και εγώ θα σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, απεκρίθη ο επέτης. Ξέρεις που είναι το καφενείο του Βαλέτη όπου συχνάζουν Έλληνες ναυτικοί? Ουδέ τούτο ξέρω. Μα δεν είσαι λοιπόν εκ Μασσαλίας? Ρώτησε ο πλοίαρχος υποπτεύων την ειλικρίνεια του ανθρώπου. Είμαι ξένος. Έμειναν και πάλι εν τη αμηχανία. Ο πλοίαρχος ουδέν ρώτα την σύντροφον αυτού, ήτις και αν τυχόν εγνώριζε τα σοδούς ταύτας, αλλά διέκειτο ήδη ως μόλις ζώσα. Προχωρήσαντας σε σκόπους πολλά βήματα, εισήλθαν οι σκοτεινήν καιροι παράνοδων, έτη χειροτέραν της πρώτης. Ο πλοίαρχος ζήτησε να στραφεί προς το πίσω, αλλά φοβήτο μη απομακρυνθεί της οδού αυτού. Υβάδιζον ήδη ταχαίως. Ο πλοίαρχος εκράτη την ορφανήν υπό του βραχίωνος και την εβίαζε να σπέβδει το βήμα. Εκείνη δεν ομίλη, αλλά από καιρού εις καιρόν εστέναζε. Τι δε κακή σε απίντων διαβάτα στην ας, ή την εσέστραφον προς αυτούς εταστικά βλέμματα. Ουδένα ρώτησε πλέον ο πλοίαρχος, φοβούμενος μη διεγείρει η πονίας. Εν μέρη την ήτη οδού υπερμέτρος στενό, οικούστης ανάσματα και βλασφημίε. Υπόγειεν τη καπηλίων ή το ανοιχτόν. Μέθησε εξήρχοντο εξ αυτού εγκαλισμένοι και κλονούμενοι. Παρατηρήσαντες τους δύο νυχτερινούς διαβάτας εστάθησαν. «Μπα! Τι είναι αυτά τα ψάρια που μας έρχονται, γύλοι?» είπε νοής των μεθύσων. «Δεν ξέρω τι τυφλομύγες είναι αυτές, βαλόνι», απήντησε ο σύντροφός του. Καλώς το σύντροφον με την κοπέλα», έκρεξε τρίτος. «Ωστις το μεγαλός όμως και εφαίνεται έχουν στιβαράν την χείρα». Ο πλοίαρχος σκέφτη ότι αν εσοβαρεύεται και περιεφρώνει τους ανθρώπους τούτους, θα ειδινού το ίσως η θέση του. Ήλπιζε δε ότι αν εφέρεται ευπροσιγόρος ή δυνατό να ωφεληθεί εξ αυτών. «Έβγε, έβγε», είπε μηδιών. «Καλά κάμνετε και ευθυμείτε, παλικάρια μου. Είστε ούτων καιρών ανοιχτή καρδία χρειάζεται». «Κι εσύ πόθεν έρχεσαι, σύντροφε?» είπε ο μεγαλός όμως μέθυσος. «Και πού ήβρες την ωραίαν αυτήν πεταλούδαν, α?» Και κοίταξε την ορφανίνη στα όματα, υπό το φως του φανού του κρεμαμένου επί της θύρας του καπηλίου. «Ξένοι είμαστε, δεν εξεύρωμεν τους δρόμους. Δεν μας κάμνετε τη χάρη να μας είπετε αν φθάνομεν εις το τελωνίον επεδώ?» «Και τι ζητείτε εις το τελωνίον?» «Να έμβουμεν εις το πλοίον το οποίο μας περιμένει». «Και ποια είναι αυτή η κυρία, α?» ρώτησε εκείνος εκ των μεθύσεων, ως της είχε νομιλήσει πρώτος. «Είναι κόρη μου». «Α, κόρη σου? Και πού την ήβρες? Και είναι δική σου? Αλλά πόθεν έρχεστε τι αυτήν ώραν?» επέμεινε ερωτών ο μεγαλός όμως. Ο πλοίαρχος, αφού πρώτενον είχε υπεκφύγει την ερώτηση ταύτην, είναι αγκάστη ήδη να αποκριθεί. «Από τον νεκροταφείον». «Από τον νεκροταφείον? Γιατί? Τι δουλειά έχετε?» «Συνοδεύσαμε ένα συγγενή μας, ώστις μας απέθαναν σήμερα εις το πλοίον». «Αλήθεια? Απέθανε ο καημένος? Και διατί απέθανε? Και τι σκοπό είχε να αποθάνει, ε?» «Μωρέ, τα παραμύθια αυτού πιστεύει λουλιών», είπε εκείνος όνο ο σύντροφός του είχε ονομάσει Γίλιν, αποτινόμενος προς τον μεγαλόσωμον μέθυσον. Είναι κόρη του μου και έρχονται από το νεκροταφείο. Ας είπε καλύτερα ότι είναι ρωμένοι του και έρχονται από τα αλήθεια. Αλήθεια λέγει Γύλη, έκραξε ο Βαλόνης. Ο πλοίαρχος εννοήσε ότι οι θέσεις αυτού αληθώς εδινούτο. Παρετήρησε δεξιά και αριστερά, μη η οδός έχει διέξοδον τεινά. Ισμάτιν. Ηρεύνησε κρυφή όσοι στο θυλάκιον αυτού. Το δίκανον πιστόλιον το εκεί. Αλλά πώς να το μεταχειριστεί. Κίνδυνος και δυσκολία. Εκ των χειρών αυτού η δεξιά μόνη το ελευθέρα κατά το ίμιση. Διότι υπό την δεξιά μας χάλιν έσφυγε το γνωστόν κυβότιον. Διαδέ της αριστεράς εκράτη την δυστυχή νέαν. Σκέφτη ότι ή το καλόν να απειλήσει μόνον. Άρα δεν είναι το καιρός. Ο Γουλιών, ονειομιλία του Βαλόνι εξύψεν, ήρπασε την νέαν από του βραχίων ως κράζον. Ελάτε, ελάτε λοιπόν απειωμέν. Ο πλοίαρχος δεν εδίστασε πλέον. Ύψωσε το πιστόλιον, όπερ ένα καρί έσυραν εκ του βάθους του θυλακίου αυτού και κατήνεν και δια του κοντακίου σφοδρών κτύπημα επί της κεφαλής του Γουλιών. Ούτως έζαλιστη φοβερός και αφήκε την νέαν. Έφερε την χείρα εις την κεφαλήν. Ο πλοίαρχος χωρίς να χάσει στιγμήν έφυγε δρομαίος σύρων την ορφανήν μεθέ αυτού. Αλλά δύο άλλοι μέθησοι συνελθόντες εκ της εκπλήξεως, εισήν είχε ρίψει αυτούς η ευνηδία εκείνη κατά του συντρόφου των επίθεσης, έδραμον κατόπιν των φευγόντων. Συγχρόνως εκ του καπηλίου εξήλθεν ο Ινοπόλης ερωτών. Τι τρέχει, τι τρέχει! Αλλά ο πλοίαρχος ήτο ήδη μακράν και ήθελε διαφύγει. Αν εκ του αντιθέτου μέρους της οδού δεν ενεφανίζονται δύο άλλοι άνθρωποι διευθυνόμενοι στο καπηλίον. Προς τούτους ο Γύλης και ο Βαλόνης, άμα ως τους είδων, έκραξον. Πιάστε τους, φίλε, παρόλα, και εσύ άξιε Βενεντέτε. Ο παρόλος και ο Βενεντέτος εφόρμησαν κατά του πλοιάρχου και της ορφανής. Βλέπον ούτως των νέων του των κίνδυνων, εκένωσε το πιστόλιον εις τον αέρα. Οι δύο άνδρες παρεμέρισαν. Παρευθύς όμως και πριν ή προφθάσει να διέλθει, ο ίσεκ των δύο επετέθη πάλιν κατά αυτού. Ο πλοίαρχος συναγκάστη να ρίψει και την δευτέραν βολήν του δικάνου.
1: Αναθέμασε, διάβολε, αυτός είναι σκύρος μοναχός. Τώρα θα λογαριαστόμεν. Δεν πιστεύω να έχεις άλλη βολήν.
0: Και όρμησαν εκ νέου κατά αυτού αμφότεροι. Προς τούτης δε ο Γύλης και ο Βαλόνης είχαν ήδη φτάσει πλησίον των. Ως προς δε των μεγαλόσωμων Γουλιών, ούτως ζαλιστής είχε καταπέσει επί του λιθοστρότου. Ο Ινοπόλης, ως της είχεν εξέλθει εκ της οπής αυτού, εξικολούθη μακρόθεν να ερωτά μεγαλοφόνος.
1: «Τι τρέχει! Τι τρέχει!»
0: Ανοφελής ερώτησης προς ανθρώπους μη ευκαιρούντας να απαντήσωσιν. Ουδέποτε η θέση του πλοιάρχου υπήρξε δεινωτέρα. Εν το βάθη της καρδίας αυτού επεκαλείτο των θεών. Όσο δια την ορφανήν αυτή εφαντάζεται ότι έβλεπεν όνειρον ασυνάρτητον. Την στιγμήν καθήν οι τέσσερες αλήτε επέβαλον χείρα επί των δύο δυστυχών, ανδρική φωνή οικούστη λέγουσα.
1: «Τι κάμνετε άθλοι, αφήσατε τους ανθρώπους τούτους!»
0: Ο πλοίαρχος ανέπνευσεν. Ήτο η φωνή του Ζένου. Ήτο το όντιο Ζένος, ακολουθούμενος και υπό δύο άλλων γενναίων ναυτών. Εν τη σιγή της νυχτός αντίχησαν επί την αστιγμάς πάταγη και κλαγγέ ξυφών. Ο Ζένος και οι σύντροφοι αυτού με το πλατή της σπάθης κτυπώντες διέλυσαν και έτρεψαν εις φυγήν τους τέσσερας αλήτας και οικολούθησαν την οδόν αυτών ήσυχοι. Εν τω μεταξύ ο εκ του καπηλίου εξελθών Ινοπόλης εξικολούθη να ερωτά.
1: «Τι τρέχει! Τι τρέχει!»

Κεφάλαιον πέμπτον. Το πλοίον. Ο Ζένος διηγήθη προς τον πατέρα αυτού ότι αφού έλαβε με θεαυτού την φιλική οικογένεια εις χάριν είχεν αποσταλεί και την επιβίβασεν εις το πλοίον ενωρίς, έβλεπε τον πατέρα του βραδύνοντα, ήρχισε να ανησυχεί, πιθανώς εκ της ανυπομονησίας αυτού μάλλον ή εκ του φόβου πραγματικού κινδύνου. Παρακάλεσε λοιπόν τον Κότσον και τον Βάζιον, ως ομένη το εκ του πληρώματος αυτών, ο δε εξάλλου ελληνικού πλοίου, να τον συνοδεύσω συν αν ήθελον εις την οικία του Βεργίνη. Ούτι δε εφάνισαν εις ούτω πρόθυμοι. Φτάσαντες εις την οικία ουδένα εύρον. Εκ τούτου είκασεν ο Ζένος ότι ο πατήρ αυτού μετά της ορφανής κόρης είχον ακολουθήσει εις την εκφοράν των δύο νεκρών, διότι εγνώριζε καλώς ότι αν μετέβαινε εις το πλοίον, ουδε μίαν άλλην οδόν η δύνατο να λάβει μη εκείνην διείς, ήλθεν αυτός μετά των δύο συντρόφων του και επομένως ήθελον τους διασταυρώσει καθοδόν. Όθεν προέτεινεν εις τους συντρόφους αυτού να οδεύσωσει προς τον ακροταφείον, ελπίζον ότι ήθελε τους απαντήσει επανερχομένους. Φτάσαντες εκεί ουδένα άλλον εύρον ή μη νεκροθάπτας την άσε επιστρέφοντας εκ της εργασίας αυτών. Ο Ζένος τους παρεκάλεσε να είπω είναι αυτό, αναπήντησαν εκεί που γέροντα, ναυτικήν φέροντα, ενδυμασίαν, συνοδεύοντα νέαν κόριν εις την ταφήν των γονέων της. Η νεκροθάπτια εις απάντησιν το έδειξαν την οδόν. Ήν είχον λάβει πρότινον στιγμών τα δύο ζητούμενα πρόσωπα και ο Ζένος μετά των συντρόφων αυτού εισήλθον εις την οδόν ταύτην. Βαδίζοντες με λίαν δρομαίων βήμα, έφτασαν με το λίγον εις μέρος τι, όποθεν ήκουσαν πυροβολισμούς και κραυγάς. Την ιστορίαν ταύτην διηγήθη ο Ζένος δια μακρών, κόσμων αυτήν διαφελών σκέψεων και παραχωρών εντωμεταξύ των λόγων εις τους δύο συντρόφους αυτού, ήτινες προσέθετον τας παρατηρήσεις των.

Αν επαναλαμβάνομεν κατά λέξη την διήγηση του Ζένου μεθόλων των περιστάσεων και των λεπτομεριών αυτής, ή θέλομεν ψυχαγωγήσει αρκούντος του συμμετέρους αναγνώστας, αλλά φιδόμενοι της ευαισθησίας αυτών και σπεύδοντες να εγκαταλείπομεν την υπό το βάρος της θεομηνίας δυστυχή πόλην, παρατρέχομεν την λεπτομερή αφήγηση. Ότε ο Ζένος ετελείωσε την ιστορίαν αυτού, επλησίαζον ήδη στην παραλία. Ούδε μίαν λέξη αντίλαξαν πλέον. Φτάσαντες εις το πλοίον, ανέπνευσαν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος από το εξαιρετικό, αριστουργηματικό θα έλεγα, μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Μετανάστης». Στις επόμενες εκπομπές, η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Γη στην πρώτη εικόνα της δημιουργίας» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως και των υπολείπων εκπομπών αυτή την εβδομάδα, μέσα στο αφιέρωμα για το περιβάλλον, θα είναι η γη και η δημιουργία της. Καλεσμένος σε αυτή την πρώτη μας αναφορά στη γη θα είναι ο διδάκτορας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Μανιμάνης. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που και σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σας και να ξεκινήσουμε από ένα δικό σας πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για τη γη, για την εικόνα που έχουμε σήμερα για τη γη μας, αλλά και για την εξελικτική πορεία μέσα σε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια.
1: Μάλιστα. Η γη ως πλανήτης του σύμπαντος είναι σχετικώς μεγάλης ηλικίας σε σχέση με το μέγεθός της. Το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο από τη γη. Η γη είναι ασήμαντη ως προς το μέγεθός της σε σχέση με το σύμπαν, αλλά η ηλικία της είναι σχετικά πολύ μεγάλη. Αν το σύμπαν έχει μια ηλικία, όπως σύμφωνα τις τελευταίους υπολογισμούς, γύρω στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, η γη έχει μια ηλικία 4,7 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, που είναι μια, βεβαίως για τα ανθρώπινα δεδομένα, ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σαν πρώτη εντύπωση από όποιο μελετεί στην ιστορία της γης.
0: Έχουμε δηλαδή έναν πλανήτη που σε σχέση με το σύμπαν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και νέο σε σχέση με τη δημιουργία του σύμπαντος.
1: Ναι, είναι περίπου το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο, ακριβώς. Ποια θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε επιστημονικά ως την βασική αιτία της δημιουργίας του πλανήτη μας?
1: Η αιτία της δημιουργίας της Γης είναι η ίδια με την αιτία της δημιουργίας ολόκληρου του ηλιακού συστήματος, γιατί είναι μια, θα λέγαμε, συμφυής διαδικασία. Ένα μεγάλο νέφος στο διάστημα διαστρικού αερίου, που είναι κυρίως υδρογόνο, κατά 90% το βάρος του είναι υδρογόνο, άρχισε να καταραίει βαρυτικά. Δηλαδή, από την ίδια τη βαρύτητα που ασκούσαν τα διάφορα μέρη του στο ένα στο άλλο, άρχισαν να έλκονται αρκετά ώστε να συμπιεστούν από τη ίδια τους το βάρος σε ένα πολύ μικρό, πολύ μικρότερο χώρο από ό,τι ήταν αρχικά. Αυτή η συμπίεση έφερε βέβαια και την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μεγάλη αύξηση της πυκνότητας. Σήμερα θεωρούμε ότι από το ίδιο ακριβώς αυτό μοριακό νέφος, όπως τον λένε οι αστρονόμοι, με την κατάρρευσή του τη βαρυτική, δημιουργήθηκαν τόσο ο ήλιος όσο και οι πλανήτες. Το κεντρική συμπύκνωση ύλης είναι ο ήλιος, στον οποίο αντιστοιχεί το 99% της μάζας της ύλης, δηλαδή της ποσότητας ύλης του ηλιακού συστήματος, και το άλλο 1% είναι όλοι οι πλανήτες μαζί.
0: Αυτό για να καταλάβουμε και το μέγεθος, έτσι, του ήλιου και τη σημασία της.
1: Ναι, βέβαια, ο ήλιος κυριαρχεί. Όλη σχεδόν η ύλη του ηλιακού συστήματος βρίσκεται μέσα στον ήλιο.
0: Τι οδήγησε, κύριε Μανιμάνη, σε αυτή τη συμπίεση που μας περιγράψατε, αυτό το μοριακό νέφος, για να αρχίζει σιγά σιγά να έχει μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, δομή?
1: Ναι, στην αρχή υπήρχε μόνο το βάρος, καθώς μίκρινε σε πολύ μικρότερες διαστάσεις, μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το σχήμα του έπαψε να είναι περίπου προσεγγιστικά σφαιρικό και άρχισε να παίρνει τη μορφή ενός δίσκου. Για να το πούμε απλά, η αιτία γι' αυτό ήταν ότι οι φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύχθηκαν από την αρχική αργή περιστροφή τους σιγά σιγά αυξήθηκαν, γιατί η περιστροφή γινόταν όλο και ταχύτερη. Αυτό οφείλεται σε μια αρχή της φυσικής που λέγεται διατήρηση της τροφορμής. Όσο μικραίνει η απόσταση από το κέντρο, αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Και έτσι δεν μπόρεσε όλη η ύλη να συγκεντρωθεί στο κέντρο, στον ήλιο. Αλλά δημιούργηκε με ένας δίσκος και άρχισαν να παρατηρούνται μικρά συμπυκνώματα ύλης σε αυτό το δίσκο. Από αυτά τα μικρά συμπυκνώματα προέκυψαν οι πρωτοπλανήτες, όπως λέμε, και μετά οι πλανήτες. Και κατά δεύτερο λόγο προέκυψαν και μικρότερα σώματα, που τα είδαμε και την προηγούμενη φορά. Μιλήσαμε όπως τα μετέωρα, οι μετεωροειδείς μάλλον όπως λέγονται, που δίνουν τα μετέωρα, οι αστεροειδείς και οι κομήτες. Υπάρχουν δισεκατομμύρια κομητικοί πυρήνες που όταν πλησιάζουν τον ήλιο δίνουν τους περίφημους κομήτες. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο απόθεμα για να βλέπουμε κομήτες για πολλά δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη.
0: Με τα ουράνια αυτά σώματα, όπως είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, φαίνεται ότι και η Γη συγκρούστηκε στις πρώτες μέρες της δικής της δημιουργίας, στο πρώτο χρόνο καλύτερα της δικής της δημιουργίας, όπως και η Σελήνη άλλωστε, με τους κρατήρες που βλέπουμε ακόμα στην επιφάνειά της. Θα είχε ιδιαίτερη σημασία να μας, ιδιαίτερη αξία να μας δώσετε έτσι μια περιγραφή αυτής της πρώτης εικόνας της Γης, έτσι όπως την αποδίδει πλέον η επιστήμη.
1: Στην αρχή η Γη, όπως και οι άλλοι πλανήτες, λόγω της θερμότητας από το σχηματισμό της, είχε πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ήταν πολύ θερμή για να υπάρξει νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά της, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να υπάρξει και ζωή. Γιατί, και το είχαμε πει και αυτό, αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, η ζωή ως κύριο προαπαιτούμενό της έχει την ύπαρξη νερού σε υγρή κατάσταση. Επομένως, το πρώτο δισεκατομμύριο έτη της υπάρξεως της Γης δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει ζωή. Ήταν ένας διάπειρος πλανήτης, η επιφάνεια ήταν υγρή και αργά-αργά άρχισε να σχηματίζεται μόλις ένας φλοιός και υπήρχαν απλώς ένα κοσμικό περιβάλλον, ξένο προς αυτό που σήμερα βλέπουμε ως γήινο περιβάλλον. Ήταν πολύ διαφορετικό. Η ατμόσφαιρα ήταν τελείως διαφορετική, ήταν τα αέρια που υπήρχαν από το σχηματισμό, υπήρχε περισσότερο υδρογόνο στην ατμόσφαιρα που σιγά σιγά διέφυγε βέβαια μετά, γιατί η βαρύτητα της δεν ήταν αρκετή να το συγκρατήσει και έμειναν βαρύτερα αέρια. Δεν υπήρχε όμως οξυγόνο σε αυτή την πρώτη ατμόσφαιρα. Έτσι πέρασε η εποχή που σιγά σιγά, και μετά από αυτήν την εποχή σιγά σιγά άρχισε να ψύχεται η Γη, μέχρι που έφτασε η θερμοκρασία της επιφάνειας κάτω από το σημείο βρασμού του νερού. Οπότε άρχισε να δέχεται και νερό στην επιφάνειά της, από αυτό που υπήρχε κυρίως πρώτα στην ατμόσφαιρα, στους υδράτμους, και να δημιουργούνται οι πρώτοι ωκεανοί. Αυτό αντιστοιχεί βεβαίως στο χωρισμό των υδάτων από την ξηρά που περιγράφει και η δημιουργία κατά την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως.
0: Μια ανάλογη ατμόσφαιρα προφανώς δεν υπήρχε, υγρή ατμόσφαιρα στους άλλους πλανήτες που θα μπορούσε έτσι να δώσει και σημεία, σημάδια μάλλον ζωής με την πάροδο των αιώνων.
1: Στους άλλους πλανήτες υπήρχε διαφορές που οφείλονται κυρίως στη διαφορετική τους μάζα, δηλαδή στην ποσότητα της ύλης.
0: Μάλιστα.
1: Πλανήτες μεγάλης μάζας είχαν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και η ατμόσφαιρά τους ήταν πολύ μεγαλύτερη και αποτελείται και κυρίως από τα ελαφρότερα αέρια. Οι λεγόμενοι γιγάντιοι πλανήτες, οι αεριώδεις γίγαντες, όπως ο Δίας και ο Κρόνος, αποτελούνται κυρίως από αυτά τα ελαφρότερα αέρια, το υδρογόνο όπως λέμε και το ήλιον, τα οποία είναι τα συνηθέστερα, δύο συνηθέστερα στοιχεία από τα οποία κυρίως αποτελείται το σύμπαν μας. Ενώ οι μικρότεροι πλανήτες, που έτσι κυρίως έχουν πολύ μικρό ποσοστό της ύλης του ηλιακού συστήματος, αποτελούνται από τα βαρύτερα στοιχεία που απέμειναν γιατί δεν μπόρεσαν να τραβήξουν, διέφυγαν όπως είπαμε τα ελαφρά αυτά αέρια του υδρογόνου, κυρίως διέφυγε από τη Γη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υδρογόνο στην ατμόσφαιρα της Γης σήμερα, παρά μόνο σε ελάχιστα ίχνη.
0: Πώς μπορούμε αλήθεια να φανταστούμε αυτή τη διαδικασία της ψύξης της Γης, γιατί ήταν από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς μπορούμε αλήθεια να φανταστούμε αυτή τη διαδικασία της ψύξης της Γης, γιατί ήταν από ό,τι καταλαβαίνουμε ένας πολύ βασικός όρος για να

0: ερυθροπλάσμα. Είναι μια πολύ γενική ιδιότητα της ύλης να εκπέμπει αυτή την ακτινοβολία σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται και οποιαδήποτε είδος ύλης και αν είναι. Επομένως είναι κάτι πολύ, είναι πολύ γενικό φαινόμενο της φυσικής.
1: Αυτό συμβαίνει και στους άλλους. Και συμβαίνει και στους άλλους πλανήτες αυτοί.
0: Και στους βεβαίως και στους άλλους. Η ακτινοβολία αυτή, η ενέργεια που εκπέμπεται, είναι, αυξάνεται πάρα πολύ όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η συνάρτηση, όπως λέμε, αυτής της ακτινοβολίας, της έντασής της με τη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία είναι 2 φορές λιγότερη, η ψήξη είναι 16 φορές μικρότερη από την ακτινοβολία. Ο ρυθμός της ψήξεως αυτής. Επομένως, σιγά σιγά η γη σταθεροποιήθηκε στη θερμοκρασία που έχει τώρα και ισορροπεί με την θερμότητα που δέχεται από τον ήλιο.
1: Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον διδάκτορα αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλειο Μανιμάνη, για να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν και την πρώτη εικόνα που μπορεί να είχε η γη μας κατά το στάδιο της δικής της δημιουργίας, κατά τις φάσεις καλύτερα της δικής της δημιουργίας. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της εκπομπής να πούμε περισσότερα και για το θέμα αυτό, αφού κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: σεισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Η Γη» στην πρώτη εικόνα της δημιουργίας στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο διδάκτορας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Μανιμάνης. Και μέχρι τώρα έχουμε επιχειρήσει, όπως είπαμε και πιο πριν, μια προσέγγιση στα μυστικά της δημιουργίας, τα λέγαμε, του πλανήτη μας. Λέμε απλώς, για όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, ότι η ιστορία της Γης γενικότερα αφορά την εξέλιξη του πλανήτη Γη από τον σχηματισμό του μέχρι σήμερα. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι των φυσικών επιστημών, και αξίζει να το επισημάνουμε και αυτό, έχουν συνεισφέρει στην κατανόηση των κυριότερων γεγονότων του γήινου παρελθόντος. Η ηλικία της Γης είναι χονδρικά, όπως είπαμε πιο πριν, το σημείωσε ο κ. Μανιμάνης, το 1 τρίτο της ηλικίας του σύμπαντος. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα, το τεράστιο χρονικό διάστημα που δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, είναι αλήθεια, εύκολα με τις διανοητικές δυνατότητες που έχουμε και την αντίληψη του χρόνου που έχουμε μέσα στην πάρα πολύ σύντομη δική μας ζωή, έχουν λάβει χώρα τεράστιες βιολογικές και γεωλογικές αλλαγές. Η Γη λοιπόν δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,54 δισεκατομμύρια έτη. Και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, νομίζουμε ότι έγινε αντικείμενο της προηγούμενης αναφοράς του καλεσμένου μας, του κυρίου Μανιμάνη, τα προηγούμενα λεπτά. Θα παρακαλούσαμε τώρα, κύριε Μανιμάνη, να δώσουμε κάποια στοιχεία για το πότε μπορούμε να μιλάμε για την εμφάνιση των πρώτων μορφών ζωής στον πλανήτη, γιατί μέσα και σε μια μικρή έρευνα που έχουμε κάνει και εμείς βλέπουμε ότι πέρασαν πάρα πολλά εκατομμύρια χρόνια για να φτάσουμε να φτάσουν οι επιστήμονες να μιλάνε για την εμφάνιση των πρώτων μορφών ζωής.
1: Πράγματι, η ζωή εμφανίστηκε αρκετά μετά τη δημιουργία της Γης, αλλά η επιστημονική ομοφωνία σε αυτό το θέμα έχει μετατοπιστεί σημαντικά. Πριν από μια γενιά, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η πρώτα ίχνη ζωή στον πλανήτη Γη εμφανίστηκαν πριν από 1,5 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. Σήμερα πιστεύουμε ότι αυτά εμφανίστηκαν, τα πρώτα ίχνη ζωής εμφανίστηκαν πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια και μάλιστα μόλις πριν λίγες εβδομάδες μια νέα εργασία επιστημόνων που ερεύνησαν πετρώματα στη Γροιλανδία τοποθετούν τα ευρήματα αυτά τοποθετούν την πρώτη εμφάνιση ζωής πάνω στη Γη 200 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.
0: Στο 3,7 δηλαδή.
1: Μιλάμε για τα 3,8 έως 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα.
0: Άρα έχει μετατοπιστεί πολύ πιο κοντά στη δημιουργία της Γης η παρουσία των πρώτων μορφών ζωής.
1: Και είναι μια εντυπωσιακό βέβαια δεδομένο το πόσο γρήγορα, πόσο μπορούν να μεταβληθούν και ακόμα και σήμερα μεταβάλλονται οι απόψεις της επιστήμης για ένα θέμα. Γι' αυτό η επιστήμη είναι ταπεινή. Οι επιστήμονες πρέπει να είναι μετριόφρονες και σεμνοί, γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι η γνώση τους μπορεί να μεταβληθεί ακόμα και σε λίγα χρόνια. Αρκετά.
0: Αφού το 1,5 δισεκατομμύριο έγινε 3,7 με τις νέες ανακαλύψεις,
1: ναι.
0: Μπορεί να πάει και ακόμα πιο κοντά τα επόμενα χρόνια με μια άλλη ίσως ανακάλυψη. Αλήθεια, δώσαμε έτσι μια πρώτη εικόνα του πώς μπορεί να ήταν η Γη πριν από 4,54 δισεκατομμύρια χρόνια, κατά το πρώτο χρονικό διάστημα που άρχισε να μετράει ο χρόνος για τον συγκεκριμένο πλανήτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εξελικτική διαδικασία. Θέλετε να μας την περιγράψετε, κύριε Μανιμάνη?
1: Ευχαρίστως. Η πρώτη περίοδος που αναφέρεται από την εμφάνιση της ζωής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η ζωή ήταν αόρατη με γυμνομάτι, οι μορφές ζωής που εμφανίστηκαν, γιατί ήταν αποκλειστικά και μόνο βακτήρια. Τα βακτήρια αυτά αρχικά ήταν πιο πρωτόγωνα και ονομάζονται F-βακτήρια, αρχαία, και αργότερα έγιναν πιο πολύπλοκα και ονομάζονται βακτήρια. Αυτά όμως, όλα όμως τα βακτήρια και των δύο ειδών, είναι πάρα πολύ πρωτόγονες μορφές ζωής, γιατί διαθέτουν καλά σχηματισμένο πυρήνα τα κύτταρά τους. Είναι μονοκύτταροι οργανισμοί τα βακτήρια που δεν διαθέτουν έναν σχηματισμένο πυρήνα μέσα στον οποίο υπάρχει το γενετικό υλικό, όπως υπάρχει στα κύτταρα τα δικά μας και όλων των ζώων που γνωρίζουμε, που, των πολυκύτταρων οργανισμών μάλλον, ακόμα και των εντόμων. Επομένως, η ζωή πάνω στη Γη επί δισεκατομμύρια χρόνια ήταν σε αυτή την εξαιρετικά πρωτόγονη μορφή, μόνο σε μορφή βακτήριων. Θα ήταν αδύνατο να υπάρξει ένας πιο προηγμένος οργανισμός, όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα τουλάχιστον, καθώς η ατμόσφαιρα της Γης δεν διέθετε ελεύθερο οξυγόνο. Και αυτό συνέχισε επί δισεκατομμύρια χρόνια, μέχρι τα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από την εποχή μας, οπότε εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη των, όπως λέμε, των ευκαριωτικών οργανισμών, που έχουν καλά σχηματισμένο δηλαδή πυρήνα τα κύτταρά τους.
0: Και από εκεί και πέρα μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση που μετεβλήθη ουσιαστικά από τους μονοκύτταρους, τους πολυκύτταρους οργανισμούς, επειδή έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η αφήγηση, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τη ζωή στη Γη ψάχνουμε να βρούμε την ιστορία του ανθρώπου, την ιστορία των ζώων ή των φυτών που ήρθαν πολύ αργότερα βεβαίως μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ελάχιστη ακόμη διακοπή κάποιων δευτερολέπτων, να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης και μπορείτε εναλλακτικά να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.eklesia.gr. Καλεσμένος στην σημερινή μας εκπομπή ο διδάκτορας τροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Μανιμάνης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, και τολμούμε να το πούμε και στον αέρα, που πραγματικά μας εντυπωσιάζει σε όλες αυτές τις εκπομπές και με τις γνώσεις του, πέρα από την αστροφυσική, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με την ίδια την δημιουργία της ζωής στον πλανήτη μας. Τα όσα ακούμε από τον κύριο Μανιμάνη και σήμερα, και με τον απλό τρόπο που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το μήνυμά του, κάνουν, νομίζουμε, ακόμα πιο προσιτή την δυνατότητά μας σε μεγάλα μυστικά ή μικρότερα μυστικά, εν πάση περιπτώσει, και της βιολογίας και της αστροφυσικής και της κοσμολογίας αλλά και της γεωλογίας. Κύριε Μανιμάνη, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα και αυτό αποτυπώνεται και στα τηλεφωνήματα που έχουμε και από τις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε.
1: Παρακαλώ. Πολύ καλά. Είχαμε μείνει για στην εποχή των βακτηριδίων ή βακτηρίων. Αυτή ονομάζεται αρχαιοζωικός μεγααιώνας. Μιλάμε δηλαδή για γεωλογικούς μεγααιώνες. Αυτή την εποχή τη διαδέχθηκε ο λεγόμενος προτεροζωικός μεγααιώνας. Αυτός ο προτεροζωικός αιώνας διαρκεί από 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι 500-550, περίπου εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Και στον προτεροζωικό αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί. Δηλαδή οργανισμοί στις οποίες συνεργάζονται μερικά κύτταρα και σχηματίζουν έναν οργανισμό. Η εμφάνιση των πολυκύτταρων οργανισμών έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα πρώτα απολιθώματα ζώων εκείνη την εποχή. Δηλαδή τα σκελετή, θα λέγαμε, να το πούμε απλά, αυτών των ζώων, οι οποίοι θαύτηκαν και σιγά σιγά απολυθώθηκαν, έγιναν πέτρα, αλλά το σχήμα τους έμεινε. Και αυτά τα απολυθώματα ερευνούν οι ειδικοί επιστήμονες που λέγονται παλαιοντολόγοι και μαθαίνουν έτσι όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε για τη ζωή πάνω στη Γη πριν από τόσο πολλά εκατομμύρια χρόνια. Τα γνωστότερα πολυθώματα ονομάζονται τριλοβίτες. Ήταν κάποιοι οργανισμοί που ήταν ανθρώποδα, δηλαδή έμοιαζαν με τα σημεία, ήταν οι πρόδρομοι των σημερινών εντόμων. Τα οποία όμως έφτασαν σε πολύ μεγάλα μεγέθη. Υπάρχουν τριλοβίτες από μισό εκατοστό, πολλά χιλιάδες ήδη διαφορετικά, από μισό εκατοστό του μέτρου μέχρι 72 εκατοστά. Φανταστείτε ένα έντομο που έχει μήκος μισό μέτρο. Υπήρχαν λοιπόν πολύ μεγάλα ζώα, άρχισαν να εμφανίζονται από τότε, τα οποία ακόμα ήταν βεβαίως αρκετά πρωτόγωνα. Τα έντομα, ακόμα και σήμερα γνωστόν, δεν έχουν δέρμα προστατευτικό με τη σημερινή έννοια. Γι' αυτό και σκοτώνονται εύκολα από τα εντομοκτώνα, τα οποία είναι κίνδυνα για τους ανθρώπους.
0: Οι πρόδρομοι λοιπόν των εντόμων είναι και οι πρώτοι, θα λέγαμε, σχηματοποιημένοι οργανισμοί στο ζωικό βασίλειο.
1: Ακριβώς. Είναι για την ακρίβεια δεν ονομάζονται έντομα, ονομάζονται αρθρόποδα.
0: Αρθρόποδα, ναι.
1: Μία κατηγορία αρθρόποδων είναι τα έντομα. Μία άλλη κατηγορία είναι οι αράχνες, που δεν είναι έντομα. Οι σκορπιοί είναι συγγενείς με τις αράχνες κλπ.
0: Ποια άλλα στάδια λοιπόν από εκεί και πέρα στην εξελικτική διαδικασία, σε σχέση με τη θερμοκρασία της Γης, σε σχέση με την ατμόσφαιρά της, σε σχέση με το νερό που υπήρχε πάνω σε αυτή ή με την αρχή της σχηματοποίησης, θα λέγαμε, του φλοιού της για την επιφάνεια της Γης, ποιες τέτοιες εξελικτικές διαδικασίες επέτρεψαν και σε άλλα είδη ζωής να εμφανίζονται σιγά σιγά?
1: Ναι, το σημαντικότερο θα έλεγα είναι η εμφάνιση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης πριν από 2,5 δηλαδή δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, και η η εμφάνιση επίσης μιας διακυμάνσεως της μέσης θερμοκρασίας της Γης. Περνάμε στις πρώτες φάσεις, τις οποίες ονομάζουμε παγετώδεις. Θα μιλήσουμε αργότερα για τις πιο πρόσφατες εποχές των παγετώνων, αλλά υπήρχαν από τότε τέτοιες διακυμάνσεις, κρύες και θερμότερες περίοδοι. Και από τότε, στις πάντοτε στις θερμότερες περιόδους, αντιστοιχεί και μια υψηλότερη στάθμη της θάλασσας πάνω στη Γη, των ωκεανών. Υπάρχει βέβαια μετά τον πρωτεροζωικό αιώνα, αρχίζει ο φανεροζωικός μεγααιώνας, που διαρκεί μέχρι σήμερα. Και αυτός υποδιαιρείται σε τρεις κυρίως αιώνες, γεωλογικούς όμως αιώνες. Mm-hmm. Τον παλαιοζωικό, τον μεσοζωικό και τον γενοζωικό. Ο παλαιοζωικός αιώνας άρχισε πριν από περίπου, όπως θυμάστε ποτέ τελείωσε ο προηγούμενος, πριν από 550 εκατομμύρια χρόνια, 540, και τελείωσε πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια. Σε αυτόν τον αιώνα διαιρείται σε διάφορες περιόδους, υποπεριόδους θα λέγαμε, την Κάμβρια, στην Ορδοβίκια, στη Δεβόνια, στη Λισανθρακοφόρο. Στην αρχή, στην πρώτη ίσως και σημαντικότερη εποχή, στην Κάμβριο εποχή, δημιουργείται μία, θα λέγαμε, έκρηξη, όπως την ονομάζουν και οι επιστήμονες, της ζωής πάνω στη Γη. Δηλαδή, μία απότομη αύξηση, στην οποία εμφανίζονται πολύ γρήγορα σχετικά όλες σχεδόν οι συνωμοταξίες των ασπόνδυλων ζώων. Όλη αυτή η ζωή όμως ήταν ακόμη στη θάλασσα, δεν υπήρχε ακόμη χερσαία ζωή. Το πρώτο οξυγόνο βγήκε από τα φύκη, τα κυανοφύκη μάλιστα, που ήταν βακτηρίδια και μετά, βακτήρια. Και μετά ήρθαν τα πολυκύτταρα φύκη που περιορίζονταν στη θάλασσα, στους ωκεανούς. Από την άποψη της ζωής εμφανίστηκαν σιγά σιγά τα μαλάκια και τα αρθρόποδα, όπως είπαμε, τριλοβίτες, τα οποία στην αρχή τρέφονταν με φύκη. Και μικροοργανισμούς μονοκύτταρα, όπως το πλανκτόν, και πολυκύτταρα φύκη. Και μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σπονδυλωτά ζώα, τα οποία ήταν τα ψάρια, έτσι, είχαν τη μορφή του ψαριού. Σπονδυλωτά ζώα σημαίνει αυτό που έχουν σπονδυλική στήλη, έτσι, έχουν κόκαλα, θα λέγαμε. Στην αρχή τα κόκαλα ήταν χόνδρος, δεν ήταν σκληρά κόκαλα. Μετά εμφανίστηκαν, όπως οι καρχαρίες είναι ακόμα σε αυτό το στάδιο, θα λέγαμε, χόνδρινα κόκαλα.
0: Γι' αυτό και κατατάσσονται στα ζώα, ίσως είναι το ζώο με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μέσα στους αιώνες, μέσα σε αυτή την εξελικτική διαδικασία.
1: Ναι, πράγματι, οι καρχαρίες εμφανίστηκαν περί τη Δεβόνια περίοδο, πριν από 370 έως 400 εκατομμύρια χρόνια. Και μετά εμφανίστηκαν και οι πιο εξελιγμένα, όπως λένε οι επιστήμονες, ψάρια.
0: Κάνατε πιο πριν μια αναφορά στην εμφάνιση του οξυγόνου, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έπαιξε έναν απολύτως βασικό ρόλο για την δημιουργία της ζωής. Πώς έγινε η εμφάνιση του οξυγόνου?
1: Όπως είπαμε, τα κυανοφύκη, τα πρώτα βακτήρια, τα οποία έχουν μεγάλη ικανότητα παραγωγής οξυγόνου, και σε δεύτερο λόγο μετά από τα επόμενες πιο εξελιγμένα είδη φυκών. Και περιοριζόταν στη θάλασσα, και από εκεί σιγά σιγά άρχισε να εκλείεται και στην ατμόσφαιρα από τη θάλασσα.
0: Άρα το νερό υπήρξε μια κυβωτός της ζωής. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη χωρίς το νερό.
1: Ακριβώς. Μπορούμε να θυμηθούμε εδώ και τον αρχαίο φιλόσοφο, τον πρώτο ίσως επιστήμονα της ανθρωπότητας, τον Θαλήτο Μιλήσιο, ο οποίος πίστευε ότι τα πάντα προέρχονται από το νερό. Η αρχή των πάντων είναι το νερό.
0: Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα ακόμα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας με τον διδάκτορα αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλειο Μανιμάνη, να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο την αφήγηση αυτής της εξελικτικής διαδικασίας της ζωής στη Γη, και νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάποια λόγια. Άλλωστε, κάνετε μια μικρή αναφορά πριν από λίγο, κύριε Μανιμάνη, για τις περιόδους των παγετώνων πάνω στη Γη και τη σημασία αυτών των γεωλογικών περιόδων για την εξέλιξη και της ζωής αλλά και της σημερινής μορφής που έχει ο πλανήτης μας. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε τώρα την αναφορά μας σε αυτή την εξελικτική περιγραφή, θα λέγαμε, της ιστορίας της Γης. Και υπάρχουν αρκετά δικά σας μηνύματα, όπως το πόσα χρόνια ζωής έχει ο άνθρωπος επάνω στη Γη. Νομίζω ότι στη διάρκεια της αφήγησης που θα ακολουθήσει τα επόμενα λεπτά θα φτάσουμε και εκεί με τον κύριο Μανιμάνη. Πριν όμως από αυτό, θα ήταν άτοπο να μιλήσουμε για τον άνθρωπο χωρίς να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία εξέλιξης και χωρίς προφανώς και μάλλον παραλείποντας όλα εκείνα τα στάδια που δημιούργησαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μπορούσε να ζήσει και ο άνθρωπος, όχι όμως με την εικόνα που έχουμε για αυτόν στην σημερινή του μορφή. Ο λόγος εσάς, κύριε Μανιμάνη, πάλι.
1: Μάλιστα. Είχαμε μείνει στο σημείο που εμφανίζεται πλέον η ζωή και πάνω στην ξηρά. Mm-hmm. Αυτό συνέβη πριν από 440 ίσως 420 εκατομμύρια χρόνια. Και τα πρώτα ή βεβαίως ήδη που ξεκίνησαν από τη θάλασσα μετανάστευσαν στην ξηρά και προσαρμόστηκαν στη ζωή της ξηράς, πιθανότατα μέσω των λάκων με νερό που στέγνωναν, που έμεναν από τις παλίρειες και μετά στέγνωναν. Εκεί άρχισαν, εμφανίστηκε η προσαρμογή, όταν τελείωνε το νερό να μπορούν να αναπνέουν και οξυγόνο από τον αέρα πλέον. Και έτσι έχουμε τα πρώτα ζώα της ξηράς, τα οποία βέβαια είναι τα έντομα και τα αμφίβια ζώα, έτσι. Και έτσι ακούγονται και οι πρώτοι ήχητα, που είναι θα λέγαμε τα κοάσματα των βατράχων, και εμφανίζονται και τα πρώτα φυτά της γης, που αρχίζουν αμέσως και φωτοσυνθέτουν και αυτά με τα λεγόμενα το οξυγόνο του αέρα. Τα πρώτα αυτά φυτά όμως ήταν λίγο μονότονα, γιατί δεν υπήρχαν ακόμα φυτά με λουλούδια. Ήταν φτέρες και βρύα. Και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα πρώτα δέντρα, τα οποία έμοιαζαν με τα σημερινά πεύκα, με κονοφόρα δέντρα, όπως τα έλατα, τα οποία ως γνωστόν δεν κάνουν καρπούς. Για να εμφανιστούν τα φυτά με καρπούς, χρειάστηκε να περάσουν ακόμα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Μία περίοδος ονομάζεται, το είπα και πριν, λιθανθρακοφόρος. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν πλέον, αναπτύχθηκαν τα φυτά τόσο ώστε να σχηματίσουν μεγάλα δάση, τα οποία με την πάροδο του χρόνου θαύτηκαν κάτω από το φλοιό της γης και από την πίεση και τη θερμοκρασία μετατράπηκαν σιγά σιγά σε γιάνθρακα, σε κάρβουνο δηλαδή της γης. Γι' αυτό λέγονται λιθανθρακοφόρος περίοδος, τα οποία την ενέργειά τους κατά κάποιο τρόπο που πήραν από τον ήλιο τότε, να εκμεταλλευόμαστε όταν καίμε οποιοδήποτε κομμάτι άνθρακα από τη γη. Άνθρακα, λιγνίτη, ανθρακίτη και όλα αυτά τα είδη για ανθράκων. Και εμφανίζονται από την άλλη βέβαια και οι πρώτες ήπειροι. Στην αρχή οι ήπειροι ήταν ενωμένες όλες σε μία ήπειρο που λεγόταν Παγγέα. Και μετά άρχισαν να διαιρούνται. Και γιατί υπήρχαν αυτές οι κινήσεις των υπήρων? Γιατί πολύ απλά ο φλοιός της γης, όπως και του πλανήτη Αφροδίτη και του πλανήτη Ερμή και άλλων πλανήτων, βρίσκεται πάνω σε ένα ρευστό στρώμα. Και επειδή στη γη ο φλοιός είναι πιο λεπτός, επιπλέουν, είναι συγκρουσμένος σε κομμάτια τα οποία επιπλέουν. Και από τις κινήσεις του ρευστού από κάτω κινούνται και αυτά, σαν επιπλέοντα παγόβουνα. Και έτσι με πάρα πολύ αργό βέβαια ρυθμό, γιατί είναι πολύ παχύρευστο το υγρό από κάτω. Και έτσι αυτά οι αργές κινήσεις με την πάροδο εκατομμυρίων ετών έδωσαν τις διαφορετικές ηπείρους όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Η μορφή αυτή των ηπείρων που βλέπουμε στους χάρτες συνεχώς αλλάζει, αλλά πάρα πολύ αργά, εξακολουθεί και σήμερα να αλλάζει. Απλώς αλλάζει πάρα πολύ αργά, χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια για να καταλάβουμε μια διαφορά στη θέση των ηπείρων.
0: Για να δώσουμε έτσι και μια εικόνα, διαβάζουμε συχνά ότι η δική μας, η Κρήτη, μετατοπίζεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς βεβαίως προς την Βορειοαφρική.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο μετατοπίζεται, αλλά και υψώνεται. Το νότιο μέρος της Κρήτης υψώνεται. Βγαίνει δηλαδή η καινούργια ξηρά μέσα από τη Μεσόγειο, γιατί η τεκτονική πλάκα, δηλαδή το κομμάτι του φλοιού που αντιστοιχεί στην Αφρική, χώνεται από κάτω. Και έτσι τη πρόχνει προς τα πάνω.
0: Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα και στη γειτονιά μας για τις σπουδαίες γεωλογικές μεταβολές που συντελούνται συνεχώς και απότοκος όλων αυτών των γεωλογικών μεταβολών βεβαίως είναι και άλλα φαινόμενα όπως οι σεισμοί. Ζούμε και σε μια σεισμογενή χώρα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Πάμε όμως να δούμε, κύριε Μανιμάνη, από εκεί και πέρα την διαδικασία αυτής της γεωλογικής και όχι μόνο εξέλιξης της Γης που μας φτάνει στον προθάλαμο ουσιαστικά της δημιουργίας της πρώτης ζωής που ομοιάζει με τον άνθρωπο, του πρώτου πλάσματος που ομοιάζει με τον άνθρωπο.
1: Ναι. Ακολουθεί ο Μεσοζωικός αιώνας, στον οποίο έχουμε μετά από μία εξαφάνιση ειδών του Παλαιοζωικού, με την οποία τελειώνει αυτός ο αιώνας, έχουμε την εμφάνιση πολύ μεγάλων ζώων, πια που είναι οι περίφημοι δεινόσαυροι. Ο Μεσοζωικός αιώνας χωρίζεται σε τρεις περιόδους, Τριασιό ή Τριασική, την Ιουράσιο ή Ιουρασική, έξω και το όνομα της ταινίας της Δημοφίλους, Jurassic Park, και την τελευταία την Κρητιδική. Και στη μέση βεβαίως εμφανίζονται ακριβώς στην αρχή οι δεινόσαυροι και κυριαρχούν στη μεσαία περίοδο. Τελειώνουν όμως και αυτή η εποχή τους και τελειώνει μαζί και ο Μεσοζωικός αιώνας με την εξαφάνιση του 90% περίπου των ειδών, των ζωικών ειδών πάνω στη Γη, με το τέλος της Κρητιδικής περίοδου πριν από 65,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Οπότε εξαφανίστηκαν και οι δεινόσαυροι, γιατί επλήχθηκαν κυρίως τα είδη της ξηράς. Και εμφανίζεται ο Καινοζωικός αιώνας, που έχουμε πλέον τις μορφές ζώων που είναι γνωστές σε εμάς ως θηλαστικά και πτηνά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο, δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο οι δεινόσαυροι ήταν πρόγονοι των πτηνών. Τα πρώτα θηλαστικά εμφανίστηκαν παράλληλα, ενώ ζούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Τα θηλαστικά ήταν πολύ μικρά σε μέγεθος, τα πρώτα θηλαστικά. Παραδείγματος χάρη, ο πρόγονος του σημερινού αλόγου είχε το μέγεθος ενός σκύλου. Έτσι, έχοντας λιγότερες απαιτήσεις σε τροφή, μπόρεσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στην πρόσκρουση του αστεροειδούς που, όπως λέμε, προκαλεί την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, γιατί χρειάζονταν πολύ λιγότερη τροφή.
0: Λιτότητα δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Το πλεονέκτημα είναι πάντοτε στο μικρότερο οργανισμό.
0: Ναι.
1: Και έτσι εμφανίστηκαν πέρα, λοιπόν, ποιο είναι το πλεονέκτημα που είχαν τα θηλαστικά και τα πτήνα, είναι ότι είναι θερμόαιμα, ή ομοιόθερμο όπως λέγεται. Η θερμοκρασία τους δηλαδή δεν ακολουθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά διατηρείται σταθερά σε μια θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα έχουν ταχύτερο μεταβολισμό και πιο γρήγορες κινήσεις από τα ερπετά, όταν τα ερπετά είναι... Νωρίς το πρωί, για παράδειγμα, όταν τα ερπετά είναι κρύα το σώμα τους, δεν μπορούν να κινηθούν γρήγορα, και αυτό βέβαια ήταν ένα μειονέκτημα. Μετά τα θηλαστικά κατέλαβαν σχεδόν όλες τις οικολογικές γωνιές, όπως ονομάζονται, της Γης, και κάποιοι βεβαίως άρχισαν μετά να αυξάνονται. Αφού επικράτησαν, άρχισαν να αυξάνονται σιγά σιγά και σε μέγεθος τα διάφορα είδη θηλαστικών, και φτάνουμε μέχρι και τον ελέφαντα. Αλλά για το μεγάλο μέγεθος δεν πρέπει να έχουμε μόνον υπόψη τον ελέφαντα, αλλά τη φάλαινα. Το μεγαλύτερο είδος φάλαινας είναι μεγαλύτερο, ζυγίζει περισσότερο από κάθε είδος δεινοσαύρου που πάτησε ποτέ πάνω στη Γη. Οι φάλαινες είναι θηλαστικά. Θυλάζουν, παράγουν γάλα και τρέφουν τα μικρά τους με το γάλα τους. Αντίθετα από τα ψάρια. Και το πώς βρέθηκαν στη θάλασσα είναι μια επιστροφή, θα λέγαμε, στη θάλασσα της ζωής αυτής, στην πιο προηγμένη μορφή όμως. Με τα λεγόμενα κίτη. Τα κίτη περιλαμβάνουν τα δελφίνια, τις φάλαινες. Τα δελφίνια μπορούν να τρέξουν γρηγορότερα από οποιοδήποτε ψάρι, γιατί είναι, όπως είπαμε, ομοιόθερμα. Έχουν υψηλότερη θερμοκρασία, κάνουν γρήγορες καύσεις. Αναπνέουν το οξυγόνο του αέρα, γι' αυτό τους έμεινε από το. Αυτό είναι η απόδειξη ότι προέρχονται από ζώα της ξηράς, που προσαρμόστηκαν, επαναπροσαρμόστηκαν στη θάλασσα, και τρέχουν γρηγορότερα από κάθε ψάρι. Και η φάλαινση είναι το μεγαλύτερο πλάσμα που υπήρξε ποτέ πάνω στη Γη.
0: Και για τον άνθρωπο τι μπορούμε να πούμε?
1: Και ο άνθρωπος, η εμφάνιση του ανθρώπου συνδέεται λίγο η πόλη με τις λεγόμενες εποχές των παγετώνων. Το τελευταίο εκατομμύριο χρόνια εμφανίζεται ο άνθρωπος πάνω στη Γη. Και το τελευταίο εκατομμύριο χρόνια έχουμε αυτές τις εποχές των παγετώνων, τελευταία 2-3 εκατομμύρια χρόνια, αλλά οι τελευταίες παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό, εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε 100.000 χρόνια εμφανίζεται μια άλλη εποχή παγετώνων. Και η εποχή μεταξύ της εποχής των εποχών των παγετώνων εμφανίζονται οι λεγόμενες μεσοπαγετώδεις ή μεσοπαγετωνικές περίοδοι, οι οποίες είναι συντομότερες. Σήμερα η Γη διανύει μια μεσοπαγετωνική περίοδο. Η τελευταία εποχή των παγετώνων άρχισε πριν από ίσως 150.000 χρόνια και τελείωσε πριν 12.000 χρόνια περίπου, αργά-αργά. Δηλαδή παρατηρούμε το φαινόμενο στα τελευταία 4-5 περίπου εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια να σημειώνονται τακτικές εποχές παγετώνων και μεσολαβούν περίοδοι απόψυξης. Αυτή η απόψυξη εμφανίστηκε πριν από τελευταία, άρχισε πριν από 50.000 χρόνια και τότε οι άνθρωποι ξαπλώθηκαν από την Αφρική και επίκησαν όλοι το ανθρώπινο γένος που θεωρούμε σήμερα ότι εμφανίστηκε στην Αφρική, αυτή είναι η πατρίδα όλου του ανθρώπινου γένους, εξαπλώθηκε στις άλλες υπήρους, στην Ασία, στην Ευρώπη. Η εποχή των παγετών όμως είχε πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ήταν τραχιά και δύσκολη εποχή, όθησε τους ανθρώπους να αρχίσουν να σκέφτονται προκειμένου να επιβιώσουν διάφορες τεχνικές, παραδείγματος χάρη την ένδυση, να ντύνονται με προβιές ζώων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κρύο. Αυτό άρχισε να τους καθιστά πιο ικανούς να πιάνουν τα χέρια τους, να φτιάχνουν, να κόβουν τα δέρματα, να φτιάχνουν ρούχα. Άρχισαν να εξελίσσεται μετά ο ρουχισμός, άρχισαν και εφεύραν τρόπους να διατηρούν, να ανάβουν και να διατηρούν φωτιά, mm-hmm. που ήταν κάτι το πολύτιμο τότε. Και χάρη σε αυτή τη φωτιά, την ανακάλυψη της φωτιάς, κατάφεραν να καταπολεμήσουν το κρύο. Της εποχής ζούσαν βέβαια σε σπηλιές που η μέση θερμοκρασία είναι σταθερή, δεν είχε το μεγάλο κρύο του χειμώνα, τα απέφευγαν και άναβαν φωτιές για να επιβιώσουν. Μετά ανακαλύφθηκε βεβαίως και ο τροχός, πολύ μετά οι άλλες εφευρές οι γνωστές. Και τελικά ήρθε και η γραφή και αρχίζει η περίοδος που είναι γνωστή ως ιστορία της ανθρωπότητας με τη γραφή.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό πραγματικά όλη αυτή την ώρα που ακούμε την αφήγησή σας, κύριε Μανιμάνη, αν καθόμασταν να σημειώσουμε και πόσες σύγχρονες πόσες κλάδοι της επιστήμης πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για την παρουσία της ζωής στον πλανήτη. Σίγουρα θα φτάναμε σε διψήφιο αριθμό. Αν δεν βάλουμε μέσα σε αυτή την αφήγηση και την αρχή, τότε σίγουρα αριθμός αυτός θα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι πρέπει να υπάρχει όλη αυτή η συνεργασία σε όλους αυτούς τους κλάδους για να μπορούμε να έχουμε τη μεγάλη εικόνα τουλάχιστον, έτσι.
1: Πράγματι, για παράδειγμα οι εποχές των παγετώνων εξηγούνται, η εξήγησή τους, η ερμηνεία τους είναι αστρονομική. Εξηγούνται με τους λεγόμενους κύκλους του Μιλάνκοβιτς. Ο Μιλάνκοβιτς, Μίλουτιν Μιλάνκοβιτς, ήταν ένας Σέρβος, ορθόδοξος χριστιανός δηλαδή, αστρονόμος του περασμένου αιώνα, διευθυντής του αστεροσκοπίου του Βελιγραδίου. Και μελέτησε το πώς αλλάζει η ποσότητα του φωτός που δέχεται η Γη από τον ήλιο, καθώς η τροχιά της μεταβάλλεται πολύ λίγο. Οι κύκλοι του Μιλάνκοβιτς είναι τρεις, αφορούν τρεις μεταβολές. Η πρώτη είναι ότι ο άξονας από τον οποίο γυρίζει η Γη αλλάζει η κλίση του γύρω από, σχετικά με το επίπεδο το οποίο περιφέρεται η Γη γύρω από τον ήλιο. Ο δεύτερος είναι ότι η απόσταση της Γης από τον ήλιο αλλάζει και αυτή. Περιοδικά, δηλαδή αυξομειώνεται κατ' ολίγον. Και ο τρίτος είναι ότι το σχήμα της τροχιάς της Γης αλλάζει ελαφρώς. Όλες αυτές οι αλλαγές προκαλούνται από τις επιδράσεις των άλλων πλανητών πάνω τις φαρετικές επιδράσεις που ασκούν οι άλλοι πλανήτες, κυρίως η Αφροδίτη, πάνω στην Γη και ο Δίας λιγότερο πάνω στη Γη. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι εποχές των παγετώνων. Ήμασταν στα πρόθυρα μιας νέας εποχής των παγετώνων. Αλλά ως γνωστόν η περίφημη μεταβολή του κλίματος που γράφουν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημερώσεως για αυτήν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι θα αποτρέψει τελικά την εμφάνιση μιας νέας εποχής παγετώνων.
0: Μάλιστα. Είναι ο κύριος Βασίλειος Μανιμάνης, διδάκτρος αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και για την σημερινή μας επικοινωνία, κύριε Μανιμάνη, και για όσα αναφέρατε σε όλη αυτή την προσπάθεια και τη δική μας να αναδείξουμε τα μυστικά που αναφέρονται στη δημιουργία της Γης.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

Ήταν η εκπομπή «Γη στην πρώτη εικόνα» της δημιουργίας με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σόντι Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Ανάπηρος από τη Μικρασία. Τα Χανιά στην Κρήτη είναι μια ίσαμε σήμερα από τις πιο γοητευτικές πολιτείες της πατρίδας μας. Λέμε μέχρι σήμερα, γιατί άμα ξαπλωθεί και επικρατήσει και εκεί η λιμική της πολυκατοικίας, σίγουρα το πέπλο της ομορφιάς της θα τσαλακωθεί, θα συμπιεστεί, θα καταντήσει τσιμέντο. Τα Χανιά λοιπόν διαθέτουν μαζί με λογής ακροτοπιές, κάπου κατά μεσή στην καρδιά τους, και ένα δημόσιο κήπο, ένα περιποιημένο πάρκο με καφεζαχαροπλαστείο. Εκεί τα πρωινά, όταν μικροί μεγάλοι παλεύουν για τον επιούσιο, συγκεντρώνονται οι απόμαχοι, οι συνταξιούχοι, παλιοί καπεταναίοι, άλλοτε παλικάρια με ατρόμητες ψυχές, πολέμαρχοι των αγώνων, λησμονημένοι πλέον στρατηγοί και ήρωες, που τώρα πια σχεδόν την κάθε στιγμή τα ψηφία της λατινικής ερεμιάδας «Si transit gloria mundi» γίνονται μαχαίρια και τους τρυπάνε την καρδιά. Στο πάρκο κάτω από τα φοινικόδεντρα, κοντά σε έναν πέτρινο φράκτη και σε ένα παράμερο τραπεζάκι του κέντρου, κάθεται σήμερα που χαράζουμε στο χαρτί τούτες τις γραμμές και ένας άλλος απόμαχος, νεότερος όμως αυτός, πρώην δικαστικός γραμματέας, 66 περίπου χρονών, με απροσδόκητο λαμπερό βλέμμα που το ξεύει χαμόγελο αισιοδοξίας. Είναι άλλος άνθρωπος, δεν διαθέτει σελίδες στην ιστορία του έθνους, μήτε γαλόνια, παράσημα ή διακρίσεις. Ταπεινός, σαν ένα σπυρί σιτάρι, ξοδιάζει τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια, τις στιγμές που του μένουν στη γη, ραντίζοντας τους ανθρώπους με το νερό, που όποιος το γεύεται δεν ξαναδιψάει στον αιώνα. Περιμένει κι αυτός όπως όλοι το θάνατο, αλλά δεν το φοβάται. Τον βλέπει σαν γέφυρα από τα οδυνηρά στα ήρεμα, από τον ασταμάτητο προβληματισμό στη γαλήνη, από την ηχό του εγκλήματος που βάφει κάθε στιγμή με αίμα τη γη στη χώρα των ύμνων. Και δεν είναι κριτικός, είναι μικρασιάτης που ήρθε με άλλους μαζί τότε με την πανελλήνια συμφορά, παιδάκι πρόσφυγας ανάμεσα στα ξέψυχα μπουλούκια που ξερνούσαν στα λιμάνια της ελεύθερης γης τα καράβια της σωτηρίας. Ήρθε ανάμεσά τους γαντζωμένο στη φούστα της μάνας του. Από το δεξιό πόδι είναι ανάπηρος και στα μάτια φορεί χοντρούς φακούς. Δεν καλοβλέπει. Έτσι γεννήθηκε, λειψός. Τον τσάκισαν και 40 τόσα χρόνια τα δικόγραφα. Όμως αυτή η ανεπάρκεια σε τίποτα δεν τον εμποδίζει να συλλογιέται αδιάκοπα το Χριστό Σωτήρα και να χαίρεται. Όταν κουβετιάζει ή όταν ψέλνει ή τραγουδά, λυγίζουν, μαλάζουν οι καρδιές και βουρκώνουν των ανθρώπων τα μάτια. Τον λένε Αριστίδη, με το παρατσούκλι ο Κοντοχωριανός, και τον γνωρίζουν ακόμα και οι πέτρες της πανωρέας του της πολιτείας. Στο πάρκο κάτω από τα φοινικόδεντρα, σημά σε έναν πέτρινο φράκτη και σε ένα τραπεζάκι του καφεζοχαροπλαστείου, κάθεται λοιπόν σήμερα το πρωινό και ο Αριστίδης ο Κοντοχωριανός με τον μπαστούνάκι της αναπηρίας του. Κοιτάει ψηλά τον ουρανό, τα σύννεφα που ταξιδεύουν, παρατηρεί χαμηλά τις πεταλούδες, ρεμβάζει. Καθώς λίγο αργότερα έριξε για μια στιγμή κάποια ματιά στις εφημερίδες, πήρε το μάτι του ότι φέτος τον Αύγουστο θα κλείσουν 50 χρόνια από τότε. Μοναστραπής έχασε τη γαλήνη της ψυχής του, αναταράχθηκε. Σε λίγο ταράχθηκε περισσότερο. Το μπαστούνι γλίστρησε, έπεσε χάμω, έπεσε σημά στο ριάκι. Θεέ μου, από τότε. Από τότε που μέσα σε ελάχιστο χρόνο ξεσκίστηκαν, κουρελιάστηκαν τα όνειρα αιώνων. Τότε που έπεσε το δρολάπι του Χάροντα με το μακάβριο καλπασμό του αλόγου του για να ξεβράσει γης κόκαλα προγόνων, για να μουτζουρώσουν βέβυλα δάχτυλα μια ολάκερη εποχή με τη χρυσή της ιστορία. Ξαφνικά και άθελά του το πρόσωπο χλώνιασε. Η μνήμη θόλωσε. Έχασε τη φρεσκάδα της. Ακολούθησε μια μαύρη κορδέλα πένθους. Γύρισε πίσω. Γύρισε εκεί, στην εθέρια Μαγνησία, την πατρίδα του, 50 τόσα χρόνια πίσω.
ο νους από τα πρώτα εφηβικά βήματα αποστήθησε κιόλας τα λόγια που σημαδεύει ο χρυσοδεμένος τόμος στο λεξικό. Μαγνησία. Η κείμενη εις τας βορείας η πορείας του Σιπήλου υπήρξε η ανατολικότατη αιωλική πόλης, εμυθολογείτο δε περί αυτής ότι οι Αμαζόνες είχαν λάβει σπουδαίον μέρος εις την ίδρυσή της. Πρώτου 1922 η Μαγνησία είχε 50.000 κατοίκους, εξών 25.000 Έλληνες, μεταξύ των οποίων πολλοί μεγαλοκτηματίοι. Η μνήμη τρέχει, γαντζώνεται σε εκείνο το ουράνιο προνόμιο που δεν διαθέτει κανένα ζώο, παίρνει αρρύφνητα φτερά, γίνεται άγγελος. Ξεφεύγει από το χώρο και το χρόνο και τα μάτια συνεπέρνουν τη χούφτα του κορμιού. Μόνο αυτά μένουν κάτω από τα φοινικόδεντρα, σημά στο τραπεζάκι με τα φλιτζάνια και τα ποτήρια. Ω, για πρώτη φορά, ύστερα από τόσα χρόνια και από τέτοιας λογής γεγονότα, για πρώτη φορά εδώ σε αυτή την πόλη, βρέχονται, δεν συγκρατούν τις αρμυρές σταγόνες, βουρκώνουν. Βουρκώνουν περισσότερο. Η ψυχή λυγίζει. Ντρέπεται, λογαριάζει τα ηρωικά γεροντάκια που αναζητούν εισιτήριο ελπίδας, αλλά το μαντήρι δεν βοηθεί, βαραίνει, αχρηστεύεται. Γιατί νάτι κιόλας ψυχή μου. Νάτι απλωμένη σε ένα σύννεφο μπαμπάκι ή αξέχαστη εκείνη η αιωλική γη.

Η γη της παιδικής αμεριμνησίας με την σφριγόσαν άμπελων, τα περιβόλια, τα φρούτα, τα γεμάτα μέλι σίκα, τους λόφους, τις ακρογιαλιές. Και κατά μεσή στην καρδιά της, στους λοξούς δρόμους, στο κοκκινόχωμα και στους κορμούς με τα κλαδιά μια μορφή. Κάτι που φθήρεται και παρέρχεται και όμως ζει. Υπάρχει μια διαφορετική όψη. Κατά μεσή εκεί στην καρδιά της, μια σκυφτή και λυπημένη μορφή. Εικόνα Αναστασία, η μάνα. Αχ, μάνα. Δεν έκανε άλλα παιδιά. Ο άντρας της, ο πατέρας του, ήταν ρέμπελος. Τη βαρέθηκε από νέα, την εγκατέλειψε και γύριζε κλεντοκόμπο στη Σμύρνη. Τότε όταν έριξε πέτρα πίσω του και δεν μεταφάνηκε, περνούσε ακόμα η μπογιά της και τα μάτια της γυάλιζαν σαν φεγγάρια. «Πέταξέ το σακάτικο», τη συμβούλεψαν οι γειτόνισσες, «και ξαναπαντρέψου. Σε κοιτάζουν μαξεβάνιδες με καντάρια τα γρόσια». «Να το πετάξω? Θεός φυλάξει, πού να το πετάξω? Άστο στη θάλασσα, στους ψαράδες, στείλ το σε μακρινό σταυροδρόμι να το μαζέψουν τσιγκάνοι, να το μάθουν στη ζητιανιά. Για να κολλαστώ και να με ξεράσει ο Άδης? Τότε κάνε αίτηση και ρίξε το σε κανένα άσυλο. Όσο ζω και ανασένω, θα το σέρνω στο πλευρό μου. Τρελάθηκες? Δεν ξέρω. Μα το αγαπώ. Βγήκε από τα σπλάχνα μου, μου το έστειλε ο Θεός. Τότε κούρνιασε δεκεί στη μιζέρια. Πες αντίο στο τριαντάφυλλο της νιώτης. Ωστόσο δεν ήταν και θεόφτωχοι, όπως τους νόμιζαν οι γειτόνισσες. Ο πατέρας του, όταν έπιανε παράδες, όλο και κάτι τους έστελνε. Μια φορά ποιος ξέρει τι πέτυχε στη ζωή της Κρεπάλης και τους έστειλε ένα σακουλάκι χρυσές λίρες, αλλά και κάποιος αδελφός της μάνας, έμπορο στοιχείο, με πλούτη και αγαθά, δεν τους ξεχνούσε. Τους έστελνε με τα καΐκια παραφουσκωμένα τα ζεμπίλια. Και η εικόνα Αναστασία, στο μεταξύ, δούλευε στην κάμαρά της πλέκοντας ταντέλες για τις νιόνυμφες. Στους δρόμους λοιπόν της Μαγνησίας ξεσκόλησε από το δημοτικό που συντηρούσε τότε με όλα τα χρειαζόμενα η ελληνική κοινότητα. Οι κοντοσυνομήλικοι όμως τον κοίταζαν κρυφομιλώντας και συχνά πίσω του πετούσαν σπόντες. «Ουτσάμπλα», τον πρωτοφώναξε το στενό Αύγουστο στον τριγό, «ο Ψηλέας, ο νιόνιος της μαμής, με τη γαμψή μύτη». Δεν είχαν ακόμα ξεσκολήσει. Τους έμενε ένας χρόνος. Γύρισε, τον ανακοίταξε με μηχανία. Και για πρώτη φορά το χαμόγελο της αμεριμνησίας κόπηκε, σχίστηκε στα δύο, αλλά και μερικούς μήνες αργότερα, κατά την άνοιξη, με τα βαμμένα ρόδα, ο καλύτερος του φίλος και συμμέτοχος στις σκανδαλιές, ο Δημήτρης ο Μέγκουλας, ο δεύτερος γιος του Κυρμανολάκη του Χασάπη που ήταν σκράπα στην αριθμητική, και ο Γερομερεμέτης, ο δάσκαλος του τσάκιζε τα δάχτυλα με τη βέργα για μισό πορτοκάλι, λησμόνησε πόσο τον βοηθούσε, λησμόνησε ότι καθόταν ώρες για να του δείχνει τα προβλήματα. Και τον φώναξε δημόσια μπροστά στον καφενέ, «Κουτσούλια καεφταμινίτη». Τότε δίχως να δείξει τα προβλήματα, και τον φώναξε δημόσια μπροστά στον καφενέ, «Κουτσούλια καεφταμινίτη». Τότε δίχως να δείξει ταραχή, δίχως να πει λέξη,

Σε εκείνο το δειλινό στο σπίτι, στην αυλή του, στο χαμόγελο της μάνας του, ένιωσε βαθιά στο είναι του ότι αυτό το χαμόγελο ήταν αναντικατάστατο, δώρο Θεού στον ανελαίητο κόσμο, ότι έξω από αυτή τη λυπημένη μορφή δεν θα το συναντούσε πουθενά. Και τραβήχτηκε κάπου μυστικά σε μια γωνίτσα, ζάρωσε σημά σε μια αράχνη και σε μια εχμάλωτη μύγα και έκλαψε. Έκλαψε αρκετή ώρα, αθόρυβα και εκβαθέων. Το φεγγάρι το βράδυ που ακολούθησε δεν άργησε να δύσει και η νύχτα πλώθηκε στη γραφική μικρασιατική πολύχνη απαλή και θερμή, ξετυλίγοντας τα πέπλα της στις ανοιξιάτικες ευωδίες, στα οποροφόρα και τα κυπαρίσια, τυλίγοντας όμως τα σκοτάδια της και τα μύρια τόσα καπρίτσια, τις σύντρικες, τα πάθη, τις νοσταλγίες και τις τύψεις των ανθρώπων. Την άλλη μέρα όταν ξύπνησε, όταν συνήλθε και θυμήθηκε τον τόπο, το σχήμα και την εποχή που ζούσε, ένιωσε ότι με τα δάκρυα της οδύνης κάποιες ρίζες έριξε χθες μέσα του και βλαστάρι των ριζών ξεπρόβελνε κάποια απόφαση, κάτι σαν αστραπή μεταξύ ζωής και θανάτου. Βλαστάρι απόφαση της αόρατης και ατελεύτητης ψυχής. Όχι, δεν θα παραμέριζε από εδώ και μπρος σε γονίτσες να κλαίει. Θα ξεπερνούσε την αναπηρία του με γρανιτένια θέληση. Έπρεπε οπωσδήποτε να ζήσει, να τελειώσει αριστούχος το σχολείο, να επιβληθεί, να αποδείξει ότι το πνεύμα, ο νους, η σκέψη, η εσωτερική διάθεση δεν έχουν μέτρα και βάρος, αλλά είναι ανώτερα από το κορμί και τα σχήματα, ασυγκρίτως μεγαλύτερα από το χώρο και από το χρόνο. Έριξε στο κεφάλι του ένα λαγίνι δροσερό νερό και για πρώτη φορά ακριβώς χαράματα έσυρε τα βήματά του στο καμαράκι που τέτοια ώρα στεκόταν κάτω από τις εικόνες και το καντήλι, σοβαρή και λυπημένη, η εργατική μέλισσα η μάνα του. Εκείνη σαν τον είδε δεν είπε λέξη. Μόνο άφησε ένα επιπλέον δάκρυ να κυλήσει στα μαγουλά της. Η αγάπη τους αμέσως ένωσε μυστικά τις καρδιές τους. Και ακριβώς την επόμενη μέρα, πηγαίνοντας στο σχολείο, η όψη του έδειχνε παράξενη αποκοτιά. Στο πρώτο διάλειμμα κάλεσε τους συμμαθητές, φίλους και εχθρούς, αλλά και μερικούς παλικαράδες, μοσχόμαγκες, από τους ψηλούς μακρυπαντελονάδες και μουστακάτους των τελευταίων τάξεων, που όψιμα παρακολουθούσαν τα μαθήματα, και τους φώναξε δυνατά, με μάτια στραφτερά και φλογερά. «Ποιος από λόγους σας το λέει, μωρέ, η καρδιά του να γαργαλίσει τους Τούρκους?» «Πώς?» επανέλαβε σταθερά την ερώτηση. «Δηλαδή?» θαμπορώτησαν τα χείλη, και τα βλέμματα λιθόρισαν, ένα-ένα χαμήλωναν, γάτζωναν στις πέτρες στα ταμπούρια. «Αναλαβαίνει κανείς από λόγους σας να πάει μεσάνυχτα στο τζαμί την ώρα που κοιμάται ο Χότζας με τη Χότζενα, να τρυπώσει από το φεγγίτι τον Γιασεμιό και να ξεσκίσει το Κοράνι?» Ριγιλία να τριχύλα κατέλαβε τις ανασεμιές. «Τρελάθηκες, μωρέ. Άμα το μάθουν και σε πιάσουν οι Τουρκαλάδες, ποιος θα σε γλιτώσει από τη λύσα τους? Θα σου πετάξουν το κεφάλι στο χασάπι το σκουπιδοντενεκέ. Δεν σε γλιτώνει μη το Θεός. Αν είστε λοιπόν ψυχωμένοι και κρατάτε μπέσα και δεν με μαρτυρήσετε, το παίρνω εγώ στο μερτικό μου. Ζουρλομανδία φόρεσες. Τι σας νοιάζει, θα τα καταφέρετε να βουβαθείτε? Αυτό πια δεν είμαστε και γυναίκες. Δική σου όμως δουλειά», ψιθύρισαν ένας-ένας λιπόψυχα. «Σηκώστε τα χέρια». Σήκωσαν τρεμάμενες κεραίες τα χέρια και τον κοίταζαν. Τον κοίταζαν φιλοπερίεργα. Κάτι προσπαθούσαν να τραβλήσουν τα χείλη και δεν τον μπορούσαν. «Χαράστο», πέταξε κάποιος ανάμεσά τους, «ο Ρένος Κούζης, τ' αρχοντόπουλο από το Κορδελιό, που ο πατέρας του σκορπούσε στους ανέμους στο χρυσάφι. Και αν τον ανακαλύψουνε, μωρέ, και τον κρεμάσουν ανάποδα, δική του δουλειά. Δεν θα ζημιώσει το Ρωμαίκο, μήτε η Μαγνησία. Μισό μερτικό εφταμινίτες και κουτσός.

Πώς το σκαρφίστηκε, πώς του μπήκε η ιδέα, πώς αποφάσισε ένα τέτοιο μπελά, ακατανόητο. Κι όμως κάτι το ψιθύριζε συνέχεια μέσα του. Εάν δεν τα καταφέρεις, δεν θα μπορέσεις να σταθείς στην ψεύτικη και παμπέσα τούτη κοινωνία. Θάρρος και πίστη. Θυμάται ότι προτού ξεκινήσει για την ηρωική εκτέλεση, τα χείλη του ψιθύριζαν συνέχεια ψαλμούς. Δύο φορές βράδυ στάθηκε μπροστά στην αρχαία εικόνα του σπιτιού τους, την Αγία Αναστασία, τη συνονόματη της μάνας του, τη φαρμακολήτρια. Εκεί πάντα βούρκωναν τα μάτια της γυναίκας που τον έφερε στον κόσμο και ζούσε για την προκοπή του. Παρασκευή βράδυ, σαν έδισε το φεγγάρι, ξεκίνησε. Στα σοκάκια που έσαιρνε το ζαβό πόδι, όλο και κάτι σιγοσφύριζε. Ακριβώς μεσάνυχτα τρύπωσε από το φράχτη στο τζαμί, σκυφτούτσικος και σαν σκιά γλίστρησε στον αυλόγυρο. Για καλή του τύχη, βρήκε το κλειδί πάνω στην είσοδο και ξεκλειδώνοντας, γλίστρησε πάλι στο εσωτερικό σαν νοικοκύρης. Άναψε τσακμάκι, άναψε ισχνό κεράκι, ανακάλυψε το αναλόγιο εμπρός στο θρονί του μουεζίνη. Ξεσκέπασε από ένα μαβί πέπλο με χρυσή μισέλινο το χοντρό βιβλίο και χράτς χρούτς το δάκωσε, το ξέσκισε, το πέταξε χάμω λωρίδες. Την άλλη μέρα ποιος είδε τάλογο του Χάροντα και κρατήθηκε παλικάρι. Αναστατώθηκε πολιτεία. Φόβος και τρόμος στα πεζοδρόμια, στις ρούγες. Ευτυχώς που οι φανατισμένοι μουσουλμάνοι βρέθηκαν με μισοσπασμένα τα φτερά τους, αλλιώς θα ξεσπούσε μακελιό. Παρ' όλα αυτά ο κίνδυνος για εκδίκηση τρεμόπαιζε κρυφτούλη. Ο Χότζας προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο, αναποδογύρισε τα προξενία. 25.000 άνθρωποι έτρεμαν κάθε ώρα, κάθε στιγμή σαν την καλαμιά, γιατί κυκλοφόρησε φήμη ότι ορκίστηκαν δερβίσιδες να πεθάνουν και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά τριγύρω. Οι Ρωμιοί το ρίχναν στους Αρμένιδες, οι Αρμένιδες στους Εβραίους. Εκείνοι πάλι έριχναν το φαρμάκι τους στους Έλληνες κληρικούς και τράβα κορδέλα. Επιτέλους οι Έλληνες με χίλιες υποσχέσεις, με γενικό έρανο ώστε να γεμίσει χρυσούς με τζιτιέδες ένα σακούλι, κατάφεραν τον Τούρκο ανακριτή που έφτασε με ειδικό φυρμάνι από τη Σταμπούλ να παραδεχτεί ότι τη φοβερή του τη τρέλα τη διέπραξαν μεθυσμένοι Αθήγανοι που τους κυνήγησε το φρουραρχείο. Περικέτη στη φωτιά και στη ζημιά Μπαξίση. Έτσι καταλαγιάζει του μουσουλμάνου οργή. Βρέθηκαν όμως κατά σύμπτωση και κάτι κουρέλια από τσιγκάνικες φούστες στο φράχτη των Γιασεμιών. Ανέλαβε και η δημογεροντία των Ρωμιών που δεν επιθυμούσε ανοιχτό πόλεμο με τους φανατισμένους μουσουλμάνους να ασκεί φύλαξη στους ιερούς χώρους οποιαδήποτε θρησκείας. Κι έτσι σώθηκε η κατάσταση. Κανείς δεν έμαθε τη συμφωνία των παιδιών. Στον κίνδυνο η ράτσα δείχνει κατανόηση. Κανείς δεν ανακάλυψε το δράστη. Μικροί μεγάλοι δάγκωναν τη γλώσσα τους και άλλαζαν κουβέντα. Ωστόσο με το καιρό τα πάντα μεταβάλλονται. Πέρασαν χειμώνες, πέρασαν καλοκαίρια, ξεχάστηκε το επεισόδιο. Έπεσε κι αυτό στο χωνευτήρι του χρόνου. Ώσπου πήρε κακή στροφή η μεγάλη ιδέα και ήρθαν, ζήγωναν οι μέρες της απελπισίας. Οι αναπάντεχες, οι φοβέρες και οι καταγεμάτες μαυρίλα. Ο Αρίστος με κάποια καθυστέρηση εξαιτίας λιμικής αρρώστιας, μόλις είχε ξεσχολήσει με άριστα, έριχνε μπόι και σοβαρεμένος κοντοζήγωνε τους καφενέδες. Με τη βουβή ειδοποίηση του εστίκτου ότι κάτι το φοβερό έρχεται για το γένος, κοίταζαν ο ένας τον άλλο μουδιασμένοι. Κανείς πια δεν συλλογιζόταν το μέλος. Κανείς δεν λογάριαζε τις σοδιές και τα κέρδη. Στο σπιτικό τους βασίλευε φτώχεια και στέρηση. Ο πατέρος του Ρέμπελες μήτε ακουγόταν από τη Σμήνη και καμιά πλέον μοσχοκυρά δεν ξόδευε τα γρόσια της γιαταντέλες. Κι όσο δά από εκείνο τον μπάρμπα, τον έμπορο από τη Χίο, τα μαντάτα σόριαζαν περισσότερη θλίψη. Είχε λέει μετακομίσει, τον είχαν πάρει σβάρνα τα γραμμάτια, εξασκούσε πλέον το εμπόριό του περιορισμένα στην Κρήτη, στα Χανιά. Από εκεί, καταστενοχωρημένος, μόλις και μεταβίας έστρενε κανένα γροσάκι. Το καλό σαν πάει μπροστά προοδεύει και το κακό αντίπερα το δρόμο του κερδίζει, καθώς λέει το γνωμικό. Το κακό αντίπερα προχωρούσε καλπάζοντας την αιωλική γη. Κάποιο μεσημέρι μπροστά στην πλατεία του Σουλτάνου Ρεζίτ τον περικύκλωσαν, καθώς ερνόταν αμέριμνα καμιά δεκαριά τουρκόπουλα με επικεφαλής έναν μαντράχαλο τον Σελίμ, 20χρονο τεμπέλη που προοριζόταν για ουλεμάς. Κρατούσαν στα χέρια τους ρόπαλα, κοντάρια, και ο Σελίμ σήκωνε χοντρή πιστόλα και χατζάρι. «Ήρθε ο καιρός για ούρι να πληρώσεις», του πέταξε βάναυσα κάποιος ανάμεσά τους. «Νομίζω ότι το ξεχάσαμε, πως εσύ κάποτε μας έσκησες το Κοράνι.
Ετοιμάσου τώρα, σκυλή, να πεθάνεις. Το φως του ήλιου για μια και μόνη ψυχή, την ψυχή του ανατρεμούλιασε. Άλλαξε χρώμα, έγινε έρευος, σκότος, ευνίδιος θάνατος. Η ψυχή καταμόναχη σπαρτάρισε στο χωματένιο καβούκι της, τα νεύρα παράλυσαν. Ο Λάριγκας σε τέτοια στιγμή ξεραίνεται. Όλα τα κύτταρα της άρκας συμπιέζονται στον εγκέφαλο, γίνονται κατήφια, τρόμος, αγωνία. Στάθηκε ανάμεσά τους βουβός, αλλά η σκέψη στη θολούρα της γατζώθηκε σε μια μορφή, στην εικόνα που προσευχόταν η μάνα του. Και ο νους την έφερε κατά μπροστά του, μεταξύ ουρανού και γης, μια εικόνα, Αναστασία Φαρμακολήτρια. Ύψωσε τα χέρια σε δέηση, ύψωσε και το βλέμμα ψηλά στον ουρανό και άρχισε να λέει την τελευταία προσευχή του. Παρακαλούσε την προστάτη Αγία να τραβήξει δίχως εξευτελισμούς το πνεύμα από το κορμί και να παρηγορήσει τη μάνα. Και τότε συνέβη τον απάντηχο. Κοντοζύγωσε ο Σελίμ στη θέση του, του κατάφερε μια κατακεφαλιά και είπε: «Σιχτήρ Γκιαούρι, ξεύρω πας πεζεβέγγι να κερδίσεις τον παράδεισο. Αμ δε, με μένα το Σελίμ δεν θα το πετύχεις. Αδέλφια, παρατάτε τον άχρηστο να φύγει να πάει στον Αγύριστο. Άμα τον ξεκάνουμε τώρα που προσεύχεται, θα του δώσουμε θέση κοντά στον Αλάχ. Ουστ, ψοφίμι, δρόμο, χαϊβάνι». Ξαναγύρισε, ήρθε στη θέση του ο ήλιος. Έβλεπε ή δεν έβλεπε? Πού πήγαν οι βασανιστές του? Περπατούσε κούτσα-κούτσα στους δρόμους και έκλαιε με λυγμούς. Περπατούσε στον αγέρα της λευτεριάς. Κάτι το ανομολόγητο ριζώθηκε βαθιά στην ύπαρξή του. Η προσευχή, η αγία πίστη. «Αγία μου», τράβλησαν συνεχώς τα χείλη. «Αγία νύμφη, νύμφη Χριστού του Πανβασιλέως». Δεν είναι λοιπόν μόνο όσα βλέπουν τα μάτια, δεν είναι μόνο όσα πιάνουν τα χέρια. «Αγία νύμφη, νύμφη του Πανβασιλέως», της χρωστούσε από εδώ και μπρος τη ζωή του.

Το κακό όμως αντίπερα προχωρούσε καλπάζοντας. Το κακό πια γινόταν κυκλώνας, βιβλικός, κυνηγούσε το γένος. «Τίποτα, τίποτα πια δεν μας σώζει», μονολογούσαν τα βράδια οι γέροντες και στέναζαν με την ψυχή θρυψαλιασμένη. Όχι, ήταν αλήθεια, ήταν πραγματικότητα. Δεν ήταν περαστική φοβέρα. Μήτε προειδοποίηση. Σαν έφτασαν λοιπόν οι μαύρες εκείνες μέρες, οι μέρες της καταστροφής, μέσα στην αναμπουμπούλα, συμβούλευαν συνέχεια πάλι τη μάνα του να τον εγκαταλείψει. «Μαζί του όπου βρεθείς θα δουλεύει σκλάβα», της ψιθύρισαν στα αυτή. «Τρέξε δύστιχη να σωθείς με τους φραγκολεμβαντίνους που μας προσφέρουν προστασία. Αυτό το κακορίζικο στο έλεος πλέον του Θεού, σπολάτη με την υπομονή σου». «Να τα αφήσω να μου το κατασπαράξουν οι τσέτες», κλαψούριζε και σταυροκοπιόταν. «Τι να το κάνω το δόλιο, το κουφάρι μου στην ξενιτιά. Μωρία Μήλο, λάθηκες, είσαι νέα και γερή. Όπου απαγκιάσεις, η τύχη θα σε καλωσορίσει». «Όχι, με δάφτο πάλεψα, ήσαμε σήμερα, με δάφτο ας με έβρει και ο χάρος, ή μαζί του στο καράβι, ή μαζί του στο χαμό». Και να, ύστερα από αγκομαχητό, στεναγμούς, κρυψίματα, ολονύχτιες αγωνίες, βρέθηκαν οι δυο τους ερείπια, στιβαγμένοι, με χίλιους τόσους πρόσφυγες, σημά σε κουρέλια, βρώμα και κακοπάθεια, σε ένα λιμάνι. «Για πού βαδίζουμε τώρα, καπετάνια?» ρωτούσαν ξέψυχα εκατοντάδες στόματα το λοστρόμο. «Εδεπά είναι η Κρήτη. Εδεπά θα ξεμπαρκάρετε». Αντίχησε ανάμεσα ουρανού, ταιριάς και θάλασσας βροντερή η μπάσα φωνή του. Βουνά, στεριά, θάλασσα και ολόγυρα καταπράσινη γη. Μια πανέμορφη μαγική πόλη. Ελπίδα και παρηγοριά στην αλαφιασμένη σκέψη έστεκε ο Μπάρμπας. «Χανιά, χανιά!» ρωτούσαν ξέψυχα τα χείλη. «Χανιά!» βεβαίωναν αδιάφοροι διαβάτες. Τρεμάμενη κρυφή ελπίδα απόμεινε ο Μπάρμπας. «Δημητρός Γουσέτης, Χιώτης Έμπορος», ανέκραζαν στους δρόμους κάθε στιγμή τα χείλη, αλλά και εδώ τους παραμόνευε η δυστυχία. Ναι, βέβαια, η πόλη δεν ήταν δάκαι Νέα Υόρκη, αλλά η ελπίδα χάθηκε, έσβησε σαν λευκαφρός. Ο Δημητρός Γουσέτης, εσχάτος μικροπολιτής, έπνεε τα λίσθια σε ένα νοσοκομείο με κύρωση του ύπατος, ώσπου να βρουν το δρόμο, την τοποθεσία, το θάλαμο. Το κρεβάτι ξεψύχησε. Περπατούσα με τους άλλους παντέρημοι πλέον στις ρούγες, με τους άλλους. Μια γυναίκα αναμαλιασμένη, σκυφτή, 45, σημά σε ένα ανάπηρο παιδί. Μάνα και γιος, κωμικό, κοντά στους άλλους ντουέτο. Πού θα καταλάγιαζαν, με τι και πώς τα ζούσαν. Δεν έμενε παρά το συσίτιο, η ισχνή του δημάρχου βοήθεια. Και η παράγκα με τους γκαζοντενεκέδες χαμηλά εκεί, στη δυτική πλευρά, κάπου στις φιλέριμες εκεί κάτω ακρογιαλιές. Μόνο αυτά. Βέβαια. Και η σκληρή δουλειά. Ο μόχθος. Η σκάφη. Δεν τον άφησε να ρογιαστεί παραγιός, να βουρτσίζει για πενταροδεκάρες τους φρεσκοξυρισμένους βρακάδες πελάτες τα μπαρμπεριά της αγοράς. Ήταν μόνος, βλέπεις, μέσα στους άλλους που είχε το λέγειν, που διάβαζε, εξηγούσε και κουβέντιαζε με καλαμαράδες. «Θα σπουδάσεις, αγόρι μου, θα τελέψεις και το γυμνάσιο». «Το γυμνάσιο, τι λες, μάνα, αυτό το τελεύουν τα αρχοντόπουλα». «Και εσύ, γιαυρί μου, με τη χάρη του Θεού αρχοντόπουλο θα καταντήσεις». «Με τη χάρη του Θεού». «Η χάρη του, αυτή δεν μας έφερε αντάμα ζωντανούς, δεν μας γλίτωσε παρατρίχα από το χατζάρι εκείνου του σκυλάραπα που μας κυνηγούσε». «Ναι, μάνα». «Λοιπόν, το σταυρό σου και έχνια σου, όσο αντέχω θα ξενοπλένω. Ταχιά θα τρέξω να ζητήξω δουλειά στο νοσοκομείο. Η σκάφη, γιώκα μου, αυτή θα μας παρασταθεί». «Αχ, μάνα». Και άρχισαν τότε μια βουβή και θλιβερή σειρά από μέρες. Το ημερολόγιο τις σημάδευε, τις ξεχώριζε, τις μελετούσε. Χειμώνες, καλοκαίρια, εποχές. Εικόνα Αναστασία, η ξένη, η προσφυγίνα, κοντά στην παράγκα της, είχε στημένο και το πλισταριό της. Έκανε φλάμπουρο της ζωής για επιούσιο τη σκάφη. Ένα ταπεινό καταφύγιο, ένα εργαστήριο της άνωθεν στρατείας που το χτίσε πλήθρα με πλήθρα με τα φουσκαλιασμένα δάχτυλα που συχνά πυκνά μάτωναν και γέμιζαν έλκη. Το χτίσε από χαράματα σε δύση. Ναι, θυμάται. Την παινίαν τέχνη κατεργαζομένη. Για πότε προμηθεύτηκε λάσπη, άχυρο, γκαζοντενεκέδες για σκεπή, παλιές σανίδες για παραθυράκια, για είσοδο. Για πότε σκάρωσε δίπλα στην παράγκα του στο πλισταριό της.
το πλισταριό με τη φουφού που έκυγε συνέχεια πετροκάρβουνο, οι σκάφοι και οι πλάκες στο πράσινο σαπούνι θα σημάδευαν από εδώ και μπρος τις μέρες της, τους καιρούς της, τις αναμνήσεις της, τις προσευχές της, τις σπουδές του ανάπηρου αγοριού. Θα σημάδευαν τις αρρώστιες, τα κρυολογήματα, το πικρό προσφάι, αλλά και το τρισευλογημένο σταρόψωμο. Ό, το καρβέλι με την ελιά που τρέφουν τη σάρκα και κάνουν από το μόχθο και τη στέρηση τα μάτια να ρουφάνε λέμαργα το φως, να καλωσορίζουν ανάμεσα στους ανέμους τον ήλιο. Περνούσαν τα χρόνια εδώ στην ακροτοπιά του μεγάλου τούτου νησιού και η γυναίκα από χειμώνα σε χειμώνα γερνούσε. Μπροστά τη σύζυγο από το ρέμπελο που της έλεγε στα νιάτα δέματα γνώρισε. Άσπριζαν τα μαλλιά, στρογγύλευε η ράχη, πλήγεζαν στο απροχώρητο τα δάχτυλα. Ρηγμένος κι αυτός με τα μούτρα φθινόπωρο με καλοκαίρι στη μελέτη, φροντίζοντας να μην χάνει μισό βαθμό στα μαθήματα, σαν έφτασε επιτέλους στις εξετάσεις για απολυτήριο, έμαθε ότι εκεί στην πλατεία στα δικαστήρια ζητούσαν υπογραμματικούς. Δίχως να πει λέξη στην ταλέπορη ψυχή, παρακάλεσε τον γυμνασιάρχη, πήρε υποσχετική δήλωση απολυτηρίου και με αλλεπάλληλες προσπάθειες έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. 100 για 7 θέσεις, με 5 σίγουρες. Έγραψε περίφημα, αλλά τον αδίκησαν. Τον έφεραν έκτο, επιλαχώντα. Προτίμησαν για 5ο τον ευνοούμενο του ντόπιου βουλευτή, που κάθε τετραετία μάζευε ψήφους και γινόταν υπουργός. Τότε θυμήθηκε το Κοράνι και αποφάσισε να διαπράξει ένα πιο θαρετό τόλμημα. Ένα που θα του στήχιζε τη ζωή, το μέλλον. Καθησυχάζοντας τη μάνα για μια πολυήμερη τάχα εκδρομή των τελειοφύτων στην Ακρόπολη, πήρε την ευχή της, δανείστηκε από κάποιο συμμαθητή τον άβλο και σαλπάρισε με το πλοίο της γραμμής. Αγωνιούσε να βρεθεί στην πόλη της Παλάδας, να βρεθεί στο Υπουργείο. Ω, η θέληση πραγματικά είναι δύναμη. Τα κατάφερε να κουβεντιάσει με τον προσωπάρχη, να εξιστορήσει τις δραματικές συνθήκες που ζούσαν, να επανεξεταστούν τα γραπτά και τελικά να επικρατήσει το δίκαιο, να του δώσουν την 5η θέση. Όλα τούτα για μερικές μέρες. Ω, φαίνεται, οι προσευχές της μάνας. Για να μην μειώσουν το γόητρο του βουλευτή, στο άψε σβήστε, έγινε διάταγμα. Πήραν και τους επιλαχώντες. Οι προσευχές. Ναι, αυτές πλάι στη φουφού με το πετροκάρβουνο και τη σκάφη. Γύρισε στα Χανιά με χτυποκάρδι. Μόλις πάτησε το πόδι του στη στεριά, ανέβηκε χαράματα ψηλά στις κορακές, στο μοναστήρι, και έπεσε συνεπαρμένος από τα δάκρυα στα γόνατα εμπρός στην εικόνα εκείνου.

Κατέβηκε την κατηφοριά ελαφρύ σαν περιστέρι. Ναι, ζούσε ο φιλέσπλαχνος Θεός και ζούσε η ψυχή του. Αυτό ήταν. Την επόμενη εβδομάδα έπιασε κιόλας δουλειά. Τον κατέγραψαν σαν δόκιμο υπογραμματέα. Εικόνα Αναστασία, δίχως να ξέρει τίποτα, συνέχιζε την επίμοχθη δουλειά της. Και τότε του κατέβηκε μια ιδέα. Τράβηξε ένα μεσημέρι για το κτίριο που πλέρωνε τους μισθούς των δικαστικών. Ανέβηκε τα 15 τόσα σκαλοπάτια και ζήτησε να ανταμώσει το διευθυντή. Στάθηκε ασθμένοντας στο γραφείο του και ζήτησε μισθό προς τάντζα. «Ευρισκόμεθα εις εσχάτην ανάγκη, κύριε διευθυντά». Εκείνος τον λοξοκοίταξε με τα χρυσά του γυαλάκια, πρόσεξε την αναπηρία του και τελικά πρόσταξε κάποιον υπάλληλο να του μετρήσει 500 δραχμές. «Παρακαλώ», ψιθύρισε στον υπάλληλο, «μπορείτε να μου τα δώσετε σε πενιντάρια?» «Θα σου τα δώσω, φίλε, ολοκένουργια, ατσάκιστα, ό,τι βγήκαν από το φούρνο». Καθώς χούφτιασε το δέμα, κατευθείαν στην παράγκα τους. Οι καμπάνες της εκκλησίας μόλις είχαν χτυπήσει τις 12 καμπανιές για μεσημέρι. Αλλά η μάνα εκεί, ακίμητος δουλευτής στο πλυσταριό της, ό,τι ξέβγαζε λευκά σεντόνια με το λουλάκι. Παραμόνεψε τότε κρυφά από το ανατολικό παραθυράκι και καθώς πρόσεξε τον ιδρώτα της να στάζει σταλαγματιά στο γαλάζιο νερό της σκάφης, χράτς, της πέταξε ένα κολαριστό πενιντάρι. Την αμοιβή δηλαδή μιας ημέρας. Μοναστραπής κρύφτηκε. Η τσακισμένη γυναίκα τάχασε. Με τα βρεγμένα χοντροδάχτυλα σήκωσε από τα νερά το νόμισμα, ξεκύρτωσε το κορμί, προσβγήκε γεμάτη περιέργεια να δει ποιος τάχα κάνει χωρατά με το πανάκριβο χρήμα. Τίποτε, μήτε ψυχή. Μυστήριο. Τοποθέτησε το νόμισμα σε μια άκρη, όπου σε λίγο γλίστρησε του λόγου του στο παράπλευρο παραθύρι και χράτς έριξε κατά μεσή στη σκάφη δεύτερο κολαριστό πενιντάρι. Η γυναίκα τώρα δυσφόρησε. «Βαγγέλα, γιατί αγάπη με επιλατεύεις?» ανέκραξε με κάποια πικρία στη γειτόνισά τους. «Σου πέσε το λαχείο?» Τίποτα. Μήτε φωνή, μήτε ακρόαση. Τοποθέτησε και το δεύτερο πενιντάρι εκεί στην άκρη που είχε αφήσει και το πρώτο και ψιθύρισε σιγοστενάζοντας. Μερικοί στίβονται για το ψωμί και μερικοί δεν το έχουν σε τίποτα να κάνουν χωρατά. Ξανατεντώθηκε, χασμουρήθηκε, πήρε βαθιά αναπνοή, κοντοζύγωσε πάλι το νερό στη σκάφη. Μα τότε γλίστρησε από την πορτούλα ξοπίσω της, της πέταξε στα πόδια δύο μαζωμένα πενιντάρια. Τώρα πια δεν πρόλαβε να το σκάσει, τον πήρε το μάτι της. Τα λευκά μαλλιά λες και έγιναν μετάξια. Στο πρόσωπο λες και έφυγαν οι ρητίδες. Τρεμάμενο, ενιγματικό ακρόγελο χαράχτηκε στο πρόσωπό της. Ακρόγελο βεντάγια. «Γιώκα μου, πού τα βρήκες?» Σε γη. Τέσσερα μάτια φεγγάρια τρεμόπαιζαν στον ίσκιο. «Ποιος τα έδωσε? Τα κέρδισε σε κανένα παιχνίδι?» «Όχι, μάνα», κατάφεραν να προφέρουν τα χείλη τις τέσσερις τούτες συλλαβές. Και το κορμί κινήθηκε, προχώρησε, έφτασε σημά στα σκελεθρά της. Άφησε τον μπαστούνι να πέσει κατά γης. Άπλωσε τα αριστερό, μισαναποδογύρισε τη σκάφη και χλάτς τα νερά πλημμύρισαν το υγρό τσιμέντο. «Χριστός και Παναγία», έκανε η γυναίκα και σταυροκοπήθηκε. «Από σήμερα, μάνα, τέλος οι μπουγάδες», δήλωσε επίσημα. «Από σήμερα θα πλένει για σένα ο σακάτης που ανάθρεψες. Θα πλένει και νυχτέρια θα κάνει για να νιώσεις κι εσύ λίγο αρχοντιά». Τα μάτια συνεννοήθηκαν. Τα χέρια έκαναν αυθόρμητη κίνηση. Για 5-10-20 λεπτά δάκρυα συνέχεια έπεφταν στα απομεινάρια των νερών. Ανακατεύονταν με το λουλάκι. Δεν τα ξεχώριζες πιανού από τους δυο ήταν. «Μανούλα μου, παιδί μου, παιδί μου». Στο πάρκο κάτω από τα φοινικόδεντρα, σε ένα τραπεζάκι του καφεζαχαροπλαστείου, κάθεται ακόμα ένας απόμαχος νεότερος από τους γέροντες ήρωες, πρώην δικαστικός γραμματέας. Τα μάτια του δείχνουν κόκκινα, μεριές-μεριές υγρά. Κάποιο πουλάκι τον παρακολουθούσε. Ναι, αλήθεια, τον παρακολουθούσε με ελαφριά ανοιγμένα τα φτερά, με τα γκρίζα ματάκια του από το πέτρινο στην περικοκλάδα φράχτη. Φαινόταν όμορφο, κάτασπρο, περήφανο για το κορμάκι του. «Λιλιπούτια ζωγραφιά, καλλιτέχνημα της δημιουργίας», αντίχησαν από δίπλα απόμακρες οι λέξεις. Καθώς έστρεψε το πρόσωπο, το πουλάκι πέταξε τρομαγμένο. «Θάρθω, μάνα. Θάρθω εκεί όπου αναπάβεσαι για να σου φέρω τριαντάφυλλα και για σεμιά. Τα λουλούδια που πάντα αγαπούσες», παραμιλούν τα χείλη.

Ο ταχυδρόμος. Σπάνια στο νησί του Σαρονικού ο χιονιάς έστρωνε το χιόνι. Σπάνια στους λόφους και τους λοφίσκους τριγύρω οι καμπυλωτές αβάλες με τα μετάξια της αμυγδαλιές βάφονταν λευκές. Κι όμως καμιά φορά, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες σε έναν τόπο δεν αλλάζουν, έρχονται απροσδόκητες περιπτώσεις, είτε με νεροποντές που παρασέρνουν τα πάντα, είτε με τσουχτερό χιοναγέρα. Στην πρώτη, οι χήμαροι απειλούν με καταποντισμό, θεομηνία. Στη δεύτερη, από στιγμή σε στιγμή τα πάντα παγώνουν και κρυσταλλιάζουν. Ακόμα και η θάλασσα με την απεραντοσύνη της αλλάζει όψη. Κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στις αρχές του Φλεβάρη, τη χρονιά δηλαδή που πέρασε, που κατρακύλησε σαν όλες τις άλλες την αιωνιότητα. Ενώ Γενάρη κατά χείμωνο, οι σποραδικές λιακάδες φούντωσαν το πράσινο και στόλισαν τους λόφους με τα ειρηδίζοντα μετάξια της αμυγδαλιάς, ενώ το χρυσάφι του πυρφόρου αστέρος, αναπαυόμενο στο γαλάζιο της θάλασσας, βύθισαν από μέρα σε μέρα το νησί σε φαντασμαγορική όαση, φστ, κάποιο δειλινό έπιασε να φυσάει ξαφνικά από το πέλαγο η τραμουντάνα και την επόμενη κιόλας χαραυγή ξεπρόβαλε Φάντης Μπαστούνης, ηγεμονικός επιθεωρητής η αυτού μεγαλειώτης ο Κυρβοριάς, με τις γούνες του και τα παράσημά του. Σε διάστημα ωρών περικύκλωσε την οικουμένη. Τα δέντρα και τα δεντράκια ζάρωσαν. Τα κλαριά έγιναν χάμω. Οι μυγδαλιές αναρρίγησαν, σκόρπισαν σπονδί τα μετάξια του στο πέρασμά του. Και σαν να μην έφτανε τέτοια αναμπουμπούλα, μούγκρισε, φρυχήθηκε, φοβέρισε και έβγαλε καταδικαστική απόφαση. Πάσαρε δηλαδή την εξουσία στο συμβασιλέα δίδυμο αδελφό του, τον υγρό χιονιά. Και αυτός, για να δείξει στους λαγκαδιανούς και τους ψαράδες το εισάξιο μεγαλείο του, φρονιάστηκε στις ακρογιαλιές και τα σταυροδρόμια ολάκληρη εβδομάδα. Έτσι για πρώτη φορά ύστερα από 40 τόσα χρόνια το νησί των δύο θαυματουργών Αγίων η Έγινα γέμισε από λευκά πέπλα, καπλαντίστηκε με χιόνι. Ήταν βέβαια και αυτό κάτι που με τη σπανιότητα και τη χειμωνιάτικη του ποίηση συντραβούσε τη φαντασία. Αλλά υπάρχει, βλέπετε, και το αλλά. Και μια και μιλάμε σήμερα για δίδυμους, ο ετερογενής δίδυμος του ρομαντισμού, ο ρεαλισμός, βρήκε τους μεροκαματιάριδες και τους ξωμάχους του γυαλού απροετοίμαστους, τους φτωχογέροντες ανίκανους για τέτοιες ευρωπαϊκές πολυτέλειες παγίδες. Σε παρόμοιο ξάφνιασμα από το γέλιο, τις παλικαριές και το παιχνίδι, ξεπροβάλλει και η αντίθετη όψη του νομίσματος.

Τα λεωφορεία με το χιόνι είχαν σταματήσει. Πώς μπορούσαν να κυλήσουν στις ανηφοριές? Έτσι ο Νικήτας Παυλινέρης, ο αγροτικός ταχυδρόμος, ο Αλοσούμπαλος και ο Πλατσουκέφαλος, ο Αλογομούρης, όπως τον έλεγαν τα λαδικά στις γειτονιές, ακριβώς πάνω στο φόρτε, όταν δηλαδή ο ουρανός ράντιζε σαν χαρτοπόλεμο τις λευκές νυφάδες, βρέθηκε αποκλεισμένος, ξημερώθηκε σε φιλικό του σπίτι στο Μεσαγρό. «Για που λογαριάς να τραβήξεις κουμπάρε με τέτοιο χιοναγέρα?» του σιγοψιθύρισε ο οικοδεσπότης κατά τις 8.30 το πρωί, μόλις έπιαναν να ξεκουκουλώνονται από τις βελέτζες ένα-ένα τα αξιαγάπητα μέλη της προσφυλούς οικογένειάς του, δηλαδή η 45άρα χοντρή γαρουφαλιά η συμβία του με το ανοικονόμητο στο επάνω χείλι μουστάκι, οι δυο του θυγατέρες, η Θοδόρα και η Θεοδοσία, 20χρονων σχεδόν, έτοιμες για παντριά, και ο νεαρός φέρελπης Νάσος, ο γυμνασιώπης, ο μοσχομάγκας, το φόβητρο των πουλιών σολάκερε την τάπια. «Υπηρεσία, κουμπάρε», αποκρίθηκε. «Με το δηλητήριο που σηκώνουν εδώ οι γλώσσες με κρατούν στάσιμο 4 χρόνια. Δεν βλέπεις, φουκαρά, έξω τι γίνεται? Απαλλοστριμωξιές, πού θα πας με τέτοια κοσμοχαλασιά?» «Τι να κάνω?» «Να τηλεφωνήσεις στο κέντρο ότι αρρώστησες, ότι σε χτύπησες στα όρτσα και στα βύρα θέρμη.» «Πώς να τηλεφωνήσω?» «Θα τραβήξω σε λίγο δίπλα στον μπακάλικο. Πες μου τα νούμερα και ειδοποιάω.» «Κάτι κόβει η γκλάβα σου. Ώσπου να ξεκινήσουν, να εξετάσουν, βέβαια.» «Θα βράσει η γαριφαλιά τραχανά. Θα σφάξουμε και τον κόκορα και θα κατεβάσουμε μισό γαλόνι κρασί να ζεσταθούμε.» Ο Νικήτας στην γαργαλιστική πειθό του οικοδεσπότη χτύπησε το ένα χέρι πάνω στάλο και από αγαλίαση. Ανύπαντρος και ασχημάντρας, γλυκοκοίταζε τις νεαρές κουμπαροπούλες με τα 5 στρέμματα γης που θα κληρονομούσαν. Έπειτα σκέφτηκε ότι στο γλέντι, στο χορό και στο τραγούδι κανείς δεν του παράβγαινε στο νησί. «Φτώχεια και παγωνιά θέλουν καλοπέραση», ανέκραξε πετώντας το ταβάνι το κασκέτο του. «Και βέβαια, μόνο για στάσου. Στη τσάντα σου βρίσκονται να μοιράσεις εδώ στην περιφέρεια τίποτα γράμματα, τίποτα φορομπηξιές και πανταχούσες?» «Σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, 2 είναι όλα κιόλα. Αν επιτρέπετε να ρωτήξω ποιοι είναι οι τυχεροί?» Ο ταχυδρόμος κάτι σαν σκεφτόταν. Έξισε 2 φορές τα αυτή του, ξεροκατάπιε, φτερνίστηκε και δίχως να κουνηθεί από το κάθισμά του, χασμουρήθηκε. Ύστερα φαίνεται θυμήθηκε την ερώτηση και είπε: «Με ρώτησες για τους παραλήπτες. Τώρα έρχεται από μακριά, από τη Ιαπωνία, και πάει για τη Γρυαυγουστίνα. Εκείνη είναι εκεί που μένει σαν πεθερά στο σπίτι του Κουκούλη, του κτηματία. Μαζί δηλαδή με την αραβωνιαστικά του καπετάν Λικόνα, του γιού της. Από αυτόν δηλαδή έρχεται.» «Σίγουρα θα κλείνει τσέκι παράδες, όι μανούλα μόι, χαρές και διαμαντόπετρες στην αρχοντοθυγατέρα την αραβωνιαστικά. Για να είναι και συστημένο, το άλλο μπακατέλες. Έρχεται από την Αθήνα, από τον Στεφανή, τον προκομμένο γιόντε του Κυραρτέμι, του Μπετατζή, που εδώ και 2 εβδομάδες κοίταται στο κρεβάτι από το πέσιμο. Πώς δεν έμεινε ο Χριστιανός στον τόπο, 5 μέτρα σκαλωσιά?» «Πάλι λεφτά θα ζητάει το ζαρκάδι», μουρμούρισε ο κοντός όμως φαλακρός μεσοκερίτης κουμπάρος. «Άτιμη φάρα το σήμερον οι νέοι. Τεμπέλης και 10 βολές χαραμουφάεις. Μη ταινιάζεται για τη φαμίλια του, για τον έρημο το γονιό του. Πάλι καλά που πήρε τα βρεμένα του και έφυγε από την περιφέρεια. Όλη μέρα τεμπελιά, σαλίγκαρο και μέγκλα, κοντζά μαντράχαλος. Τι να πεις, τέτοια αρσενικά καλύτερα να μην γεννιόνται. Να, γεια στο στόμα σου.» Ακολούθησε σιγή: «Σπολάτη, συνέχισε. Για να τρέξεις μάτια μου σήμερα και όλας με τέτοια παγωνιά να τους τα δώσεις. Τα όβολα και οι χαρές δεν χάνονται. Και αύριο μέρα είναι για να τα δεχτούν. Η αραβωνιάρα την αγαπάει σαν μάνα της την Αυγουστίνα. Όσο για το ψυχοβγάλτη το γιώκα του Μπετατζή, ας απομείνει δε εκεί στα ρούχα ο Χριστιανός να γιάνει η πληγή του. Θα ταραχτεί, θα βλαστημήσει, χάσω μέρα του την πανταχούσα. Μια και θα δηλώσω στην υπηρεσία ασθένεια. Εμπρός λοιπόν.» Οι 2 άντρες χαμογέλασαν. Έκλεισε ο ένας τον άλλο το μάτι, χτύπησαν παλαμάκια, έπιασαν να φιλούνται. «Γαριφαλιά!» μόναξε στη γυναίκα του οικοδεσπότης. «Ψήσε γρήγορα στην καζιέρα τσάι και φέρε μας για πρώτη ανθράκευση κονιάκ. Ο κουμπάρος θέλει να ζεσταθεί.»

Εκείνη την ημέρα θα τη θυμάται σε όλη τη ζωή ο Νικήτας Παυλινέρης, ο αγροτικός ταχυδρόμος, σαν μελωδία που αιωρείται στον αέρα και ύστερα χάνεται στο διάστημα. Ήταν βέβαια κάτι από εκείνα που ξεπηδούν απρόοπτα, που έρχονται ξαφνικά από τη χόβολη της ρουτίνας, πέπλα της ανεμελιάς. Πόσα τέτοια άδραξε τάχα η καρδιά του, να σημαδέψουμε καμπόσα. Η διαβατάρισα αχλή της νιώτης που υπόσχεται κρυφοχαρές και δίνει φτερά στη φαντασία, η έλξη του ασθενούς φίλου, η γυναικεία δηλαδή παρουσία που ξεπροβάλλει ενηγματική και υποσχετική σφίγγα και αναστατώνει το αρσενικό, η ατμόσφαιρα στέγης σε χιοναγέρα, η φρεναπάτη ότι αυτές οι χαρές τον περιμένουν αιώνια σίγουρες. Το καθένα από αυτά χωριστά και όλα στο σύνολό τους αλλάξαν τη μορφή του, έκαναν κάθε στιγμή να τρεμοπαίζει το μουστάκι του. Το γαμόγελο έγινε βεντάγια στην όψη του. Ακόμα και τα γύψινα αγαλματάκια στον ξεθοριασμένο στην άκρη μπουφέ τα έβλεπε σαν αριστουργήματα, στολίδια μιας καλόβολης θεότητας, μιας καλομήρας. Νωρίς το μεσημέρι τσούγκριζαν κιόλας χαμηλοπότηρα του ούζου με πικάντικους μεζέδες. Ύστερα έπιασαν τη χιλιάρα με το κουκκινέλι. Κουβέντιαζαν ιστορίες θαλασσινών, καλαμπούρια των ψαράδων. Και όταν κάποτε έφτασε στην απλάδα χνίζοντας ο αναβλακάτος πετινός, θύμα της ευοχίας ενός βοριά, τόσο οι δύο άντρες όσο και ο μοσχομάγκας διάδοχος γελούσαν ελεύθερα, γελούσαν συνέχεια, βρίσκονταν κατά το δι λεγόμενο στο τσακίρ κέφι. Τις γυναίκες που διακονούσαν, τις έβλεπαν ή τους σπιτιού σαν αναγκαίο κακό και ο μουσαφίρης φτερά από λευκές πάπιες που λαμποκοπούν στο ηλιόφωτο. Αυτές δεν έχαναν τίποτα από τα λόγια και τις κινήσεις τους. Κατά τις 3 το μεσημέρι, οικοδέσποινα και θυγατέρες λαου-λαου, ζωγραφιές του ανέμου, στρογγυλοκάθισαν δίπλα τους. Έπιασαν να παίρνουν μερτικό στην ευοχία. Ο Νικήτας τα βλέπε όλα πια διπλά και τα γαλματάκια εκεί στο μπουφέ ολοζώντανα να χορεύουν. Δίχως λογική για τις συνέπειες, μπέρδευε κάθε τόσο τις αδελφές και τόξευε πότε τη μία, πότε την άλλη στροφές και δαχτυλίδια. Τις πετροβολούσε και με τα φυλαγμένα μυστικά της ζωής του. Μαζεύωσα το μέρμιγκα να χτίσω στην παραλία. Χαρά στην όποια με πάρει και σμελένα λογομούρι. Όσο για τα τυχερά που μου πασέρνουν, ξεπερνούν το μηνιάτικο. Δεν σου λέω, γεννήθηκα λιγουλάκι σφιχτός. Οι κοπέλες αλλάζαν οι ματιές. Και όταν σε μια τέτοια κατάσταση ο οικοδεσπότης έπιασε να τραγουδάει το τραγούδι των παππούδων, αλλάζοντας μόνο το όνομα Χαραλάμπη, έλαβρε Νικήτα να σε παντρέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Σηκώθηκε, έβγαλε και πέταξε στον καναπέ τη ζακέτα του και έπιασε να χοροπηδάει ίσα με το ταβάνι. Ο γυμνασιώπης, με πρόσωπο σαν χοντρό ρόδι, χτυπούσε συνέχεια παλαμάκια, ικανοποιημένος φόδρα που έβλεπε τους μεγάλους σε καρικατούρα παιχνιδιού. Τέλος, μόλις έπιασε κάποιος να σουρουπώνει, οι τρεις γυναίκες παρατήρησαν ότι τα μουσαφυριλίκια με το γλέντι έχουν και δυσάρεστες πλευρές. Εκτός από τα σπασμένα γυαλικά και τον μικρό που παραπήραν τα μυαλά του αέρα, εκτός από τα στροσίδια στα ντιβάνια και την πουγάδα που θα επακολουθούσε, δεν ξέραν με ποιο τρόπο να συμμαζέψουν από χάμο δύο κοντζά μάνδρες που πεσμένοι φαρδιά πλατιά στο κελίμι παραμιλούσαν συνέχεια τύφλα στο μεθύσι. Σίγουρα αν τους έπαιρνε σε αυτή τη θέση ο ύπνος, αλίμονο θα τους έβγαιναν όλα ξινά. Όμως την επαύριο, καθώς λασκάρισε ο χωνιάς, στο σπίτι του κουκούλι του κτηματία, ακούγονταν θρήνη. Σπάραζε η ψυχή σου σε αυτή την πόρτα, σε αυτή τη γειτονιά. Ανάμεσα στα αναφιλητά, μια νέα σαν το κρύο το νερό αγωνιούσε να συντεριάξει τη θλίψη με παρηγοριά. Η πεθερά της, η γριά η Αυγουστίνα, σωστό ερείπιο, οικέτευε το χάρο να τη λυπηθεί, να την ξεσηκώσει. Έσκυβε κάθε τόσο, τη φιλούσε τα ρυκνά τρεμάμενα δάχτυλα και με βουρκωμένα ματόκλαδα τη ψιθύριζε. Ορκίζομαι να σε κοιτάξω, θα μείνω θυγατέρα σου, εγώ θα σου κλείσω τα μάτια. Όμως εκείνη τη έριχνε ματιές που δεν την ξεπερνάει η θλίψη. Μην κάνεις έτσι πια. Θυμάσαι που με φώναζες κάποτε Ρουθ. Θα γίνω Ρουθ και θα είσαι Νοεμήν μου. Κοντά σου είμαι ίσα με το θάνατο. Και εκείνη, όταν κατάφερνε κάπου-κάπου να παίρνει μισό δράμια να σε μια, αποκρινόταν. Εσύ με τα φτερά της νιώτης σου και εγώ μαχαιροχτυπημένη. Ό,τι ήταν εκείνο το γράμμα. Το γράμμα που τους έδωσε χοροπηδώντας με απέτηση φιλοδορήματος ο Κερνικήτας ο ταχυδρόμος, ούτε λίγο ούτε πολύ, γνωστοποιούσε ανατροπή σε όνειρα, αλλαγή σε σχέδια, καταστροφή. Ο καπετάν Νικόλας, ο αραβωνιαστικός,
μοναχογιός και στήριγμα στη γριά μάνα, αρρώστησε ξαφνικά από κίτρινο πυρετό και ξεψύχησε την περασμένη εβδομάδα ξέμπαρκο στην ξενιτιά. Κάπου λέει εκεί στο Τόκιο, σε κάποιο Ιαπωνέζικο νοσοκομείο. Αντίθετα, στο σπιτικό του κυραρτέμι, του Μπετατζή, χασκογελούσαν και οι τύχοι. Ο προκομμένος που αλήτευε σε πολιτείες τους έγραφε κάτι το απροσδόκητο. Χτυπημένος από μοτοσυκλέτα, βρέθηκε σε ένα κρεβάτι στο πρώτο βοηθειών με ένα λαχείο στις τσέπες του. Λίγες μέρες πιο ύστερα, στο λαϊκό νοσοκομείο, έριξε μια ματιά στην κλήρωση και είχε κερδίσει τον πρώτο αριθμό. «Αν και με λένε στο στο νησί Αλίτη, η καρδιά μου δεν χάλασε, πατέρα», έγραφε. «Με τα λεφτά που θα εισπράξω, θα δεις πόσο αξίζει το μαύρο προβατό σου. Σου στέλνω και απόκομα της εφημερίδας που δημοσιεύει την τυχερή μου φάτσα». Μετά 5 ακριβώς μέρες, όταν ο Νικήτας Παυλινέρης πληροφορήθηκε σαν ντόπιο στα καθέκαστα, στην αρχή ξαφνιάστηκε. Ύστερα, κουρασμένος από τις ανηφοριές, χασμουρήθηκε, μισόκλεισε τα ματόκλαδα, έξε 2 φορές το κεφάλι του. «Μεθύσε εκείνη την ημέρα», μουρμούρισαν τα χείλη του. «Δηλαδή?» «Ωχ, δε βαριέσαι, αδελφέ. Καθυστέρησα τα δάκρυα και ανέκοψα την ουρανοκατέβατη χαρά τους. Η παγωνιά βλέπεις. Αυτά έχει το παλιό επάγγελμα». Γύρισε την πλάτη του αδιάφορα και έφυγε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα σπουδαίο. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του οδημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος
κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υποκόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλιας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας σπέβδει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινος σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το «Μνήσθητή μου, Κύριε». Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι εσχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογή ευθαρσής, το δίλημα εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την καρτερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τιούτοτρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος, χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα

προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τούρκικο Φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλα ο Χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες οικεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε Αγιορείτη Ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φθάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο Φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμη Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας, γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας ο Θεόδωρος, τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής, κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φθάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Διούτοτρόπως του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου τη Ζαγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την προοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτεις οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νέο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο νέος, ο υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των αθροφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην κομμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρο στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθητη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθούμε.
2: Διελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμε.
2: Διελέησον.
1: Υπέρ του ιερού προσκυνήματος του κόμις και νύσου ταύτης,

0: Αντιλόγους όσων ελέησαν και διαπηρέξουν ημάς ο Θεός, εσύ χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αλλήν, και πάντων

Άδωνη, κατ' τον Αγίον Κοσμή το Θεό ιδέες Δανείλ, το εκ πέτρας μελίδας των περιγαγές της ψυχής.

Αγίας, Ευχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοδόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή

από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιώ με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα πως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κλίνεστε σε ειδού γάρεν ανομίες εν αλήθεν αμαρτίες κι σε με ημίτην. Ειδού γάρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρυβία της οποίας σου έδειλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαρίστήσου με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσου με. Άκουτης με αγαλιάσιν και εφλωσίν είναι αγαλιάσιν έως τέατε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες μου εξάλειψε. Καρδίαν καθαράν πίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον και σε κάθισον. Μη απορρίψεις με από την προσώπης και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα πεμώ απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου. Τεύμα τη γεμονικό στηριξόν με διδάξω νόμους τα σωτού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου. Λύσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησα θυσία να εδωκάν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθενον, Κυρία, εν τη ευδοκία θυσιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης ανοχωρών και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις είναι επί το θυσίαστηριόν σου, Μόσχος.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχε ειλικρινής, ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάκριψον εφημάστε ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτητες ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, δυνάμι του Τιμίου και Ευδόπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου Τρόσου του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβί του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, Δανιήλ Κατουνακιώτου, των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ανησυχόρ, των Οσίων Πέτρου Λουκά Κασιανή Συνογράφο, Ιωάννου Επισκόπου, και των Αγίων Ιωμαρτύρων Τιμοθέου και των Συναρτών, και μακαρίου όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντα σου τον Αγίο,

υπαστάσει άλυτος του ουρανίου νυμφίου, τίκτεται από τη στήρα θεοβουλήτος, όχημα του Θεού λόγου ευτρεπιστήνε, εις τούτο γάρ και προορίστη η θεία πύλη και μήτυρ της όντος ζωής. Της τυρευούση καρπός εδόθη η Θεόπες Μαρία, ειν προείδων ποτέ θεοί προφήτεν πνεύματι, ταύτην ημείς σήμερον ρόντες εν της κόλπης της Άνης κοιτώσαν, συν το πιστό Ιωακήμ, νοητός προς εστίαση συνέλθομεν, και τους πόρο καλέσομεν λέγοντες, του κόσμου νυν η ανάκλησης, εξακάρπου γαστρός ευλάστησεν,

Αμήν, αθωνητών οσίων πάντων των επόμενων, τι αρετή και διακρίση επενέσομεν, τον εκλάμψαντα συνέση και εγκρατεία, οδηγώνευσε βοφρόνων απλανέστατων, των γενόμενων τα πάντα πάσι κράζοντες, Χριστοφίλητε Δανίηλ χαίρε όσιε, Χριστοφίλητε Δανίηλ χαίρε όσιε. Άρευστα τα εν πόλο Δανίηλ παιδιώθενε πόθησα σοφός εν το βίο, όθεν πάντα ρευστά παριδών εν κατουνακή.

Συνέσεως υποφύτης, χαίρε αηδών εγκρατείας γλυκύφθον και χαίρε νοερών στρατευμάτων ομόσκηνε, χαίρε Σμύρνης γόνε τίμιε ο ασκήσι θεωθείς, χαίρε Κρίνης πόμα είδιστον θροσοβόλου θεϊκής, χαίρε το εν το άθο ασκουμένων λαμπρότης, χαίρε εσεπτών πατέρων της ερήμου φεδρότης. Χαίρε αγνίας φάρος αήφωτος, χαίρε ξενίας πύργος χρυσότευκτος, χαίρε σεπτού νεκταρίου ο φίλος, χαίρε χορού ασκουμένων ο λίχνος, και Δανίλ χαίρε όσοι η εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος σώζοντος, αντίχε σώζον σώματος προς εκείας, προς τον μόνον σώζοντα την ψυχήν βλέπων, εβδομάτι σώζον θάνε τυπτώμενος πρόα λαμπρών. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ευψύχιος ξύφι τελειούτε. Ευψυχός Ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσατι την ψυχήν θύη. Τι αυτή η μέρα εορτάζεται η κοίμησης του Οσίου Λουκά, που της Λυκαώνων επαρχίας, τρίτου δε ηγουμένου της μονής του Σωτήρος, της επελεγωμένης Βαθέως Ρίακος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Δανιήλ, του αρτίος την έρημον των κατουνακίων του άθωνος πολύσαντος. Χριστόν ον ύμνησας εν άθω ασκήσει, χίλεσι νυν ημνής Δανιήλ εν πόλο. Τέστον σον Αγίων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: και πάση εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπερελαίους ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπώμη και νησορτά αυτήν.

Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα οτούτ, οποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, που απεκδεκομένου

των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, τον δίν μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Δώσιν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενών και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε, την Υγεία Στάθης, είναι το χειρόνιμον δέξιδεξης και έτσι παρεστήθες χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων, τα χειρουβήν και τα σεραφήν, εξαρτέρια, πολιώματα, μετάρσια και ρωτάρια.

σήμερα προς δεξάμενος αυτά εις ο Άγιον και υπερβάγιον και εν ώρα να πλησιασίων εις ως μνημοδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος εηθώνε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη και αυτούς και αλλήν

εις πνευμός ειν ον αιώνα.

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, που ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σε το φόβο σου τους πάντας. Ρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εις εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

προπαγλωγόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας της υπεπιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξε. Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια κλείπτου. Σύ αφού ανελόξε η κοινάμι και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας σε πιστέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερές, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο όρημα τέλειο. Άνω θελεσί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγίσα μας Θεός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου, τες ποιείς ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ευδόπιου Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Επάντων, Κύριος της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ου καπός με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενές των αγιασμάτου σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των ακράτων σου και ουρανιών δωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν ταυτικά ταύτη και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτε καμή, εισίασιν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίης φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πνισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωλίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν έντα όταν εορταζόντων οίκος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκ της τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσκουνη αγαθής και επί την μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την το περίγω σου σκιά και δώρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμο να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήμις άρτα συν εκουσίως ο πυρυπάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξονται ακάνθας των όλων θεσμάτων ψυχήν κάθοδον αγίασον τα σφρένας, τα συγγεία στήριξον ως θέης άμου, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με τον σώ, συγκαθήλωσον φόβο αείς και επευθούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξον με εσόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ειν οσόν οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχέστε των ασωμάτων, των πρόδρομών στους οπούς αποστόλους, προς ιδέσιν άκρα των αγνήν μητέρα, όντας νητάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα το σόν έργα σε λάτρε. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπωμεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννη τόμη η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμην εις άφησιν αμαρτιών. Γέννη το δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν υγιέν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσόν με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείς της Πανακράτου σου, Μητρός και Πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγκαλιάμά μου, ευχαριστώσι ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθωνασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπινα γνωσμήτη, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν τες ευκολοσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών ησίαση εν ψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεις το ημνήν και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάστος ανεσυνήθως. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη
0: πάστος ανεσυνήθως. Νίνα πολύ, στο σωρούς σου δάσου κατά το ρήμα σου ενηλήνη, ότι είδον εις θαλμούς του τριών σου, ότι είμαστε τα πρόσωπα των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησα τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκη Κύριε σε δυστυχίας ημών. Ένα και ένα το ονοματός. Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, Άγιος το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και από της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς απ' εμέ εν τους οφλέτης ημών και μη συνέχισε ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από ό,τι
0: ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν μετελθών πολιτείαν σε μην ενάθωγη κατουνακίων κοσμήτων, Θεοειδές Δανιήλ, το εκπέτρας μέλι είδης των παρήγαγες, της ψυχοτρόφου αρετής ως περμέλισσα σοφέα κάματος, όθεν πάντες το σόν χαρίτων τρυφό τριγόντες, απεκδεχόμεθα συν εύνοια. Η Παρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η παστάση άλυτος του ουρανίου νυμφίου τίκτεται από τη στήρας Θεοβουλήτος, όχημα του Θεού λόγου ευτρεπιστήνε, εις τούτο γάρ και προορίστη η Θεία Πύλη και μήτυρ της όντος ζωής. Η του στόματος καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάριστην οικουμένη νεφώτισε, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το λόγο Χριστό του Θεός ο δίνοντας φυγράς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν, και δια των σών κυλαίων πάντας διδάσκης προσκυνήν, τον εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίωση επιμήμενση υπάρξη γάρ καθηγητής σωστατία σαφών, η πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύνη ειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος του πτύρμων. Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα σου ως τον Άννα μην την τιμιωτέρα αν τον Κερουβίν και εν δοξετέρων ασυντρίτως των Σεραφείν την αδιαφθόρεστα ο λόγος της Θεοτόκος των Αγαλήνων.
0: Ο Θεός κρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιθάντο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Σύ ο εναγίης θαυμαστός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναγράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μήτρος, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, και Σύες του Τιμίων Δόξου, Πρωθυπουροδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, Θεολόγου των Αγίων Ενδόξων, Θεός των Βασιλέων και Ισ' Αποστόλων Κωνσταντινού και Ελένης,
2: του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου Πρόσωπου Νεομολογητού Προστάτου και Εφόρου του Ιερωτικού Προσκυνήματος την αντίληψη να επικαλούμεθα των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στον Πόλος Χρυσοστόμου που και την Θεία Μυσταγωγή να επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιος του Οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του Κατουνακιώτου, σώζοντος μάρτυρος όν την ιεραν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεείς και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν.
3: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος, των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, του Αγίου Ευψυχίου, ξύφητε λιωθέντος, του Οσίου Λουκά Ηγουμένου, τεστοσόν Αγίων Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιος Ευψύχιος, γόνος ευκλεής της Κεσάριας της Καπαδοκίας. Όταν ο πατέρας του εκδημεί, δεν νιώθει ορφανός, μόνος. Καλουχείται με τα νάματα της πίστεως και βαπτίζεται. Γνωρίζει πλέον ότι έχει πατέρα ουράνιο που τον αγαπά και τον φροντίζει. Ζει την παρουσία του Θεού αφού στην αγκαλιά του βρίσκεται και εφραίνεται. Θέτει ολοπρόθυμα τον εαυτό του στην υπηρεσία του Θεού. Διακονεί στο έργο του, αφού διαμοιράζει την περιουσία τους φτωχούς. Ζει απλά και βοηθεί αφιδόλευτα. Αγωνίζεται για τη σωτηρία του, αλλά αγωνιά και για τη σωτηρία και άλλων ψυχών. Η πορεία του είναι ιεραποστολική. Τότε ο αυτοκράτορας Αδριανός κηρύττει απεινή διωγμό κατά των χριστιανών. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται βάναυσα, κατασχίζονται οι πλευρές του και φυλακίζεται. Εμορροή, αλλά δεν πάβει να δοξολογεί τον Κύριο. Οι προσπάθειες για εξισλαμισμό συνεχίζονται, αλλά άκαρπα. Τελικά αποκεφαλίζεται και κερδίζει αιώνιες αναφέρετες χαρές.

Άγιος Σόζων, 3ος αιώνας μετά Χριστόν, και στη Λικαονία ζει ο βοσκός Ταράσιος. Γεννιέται από βοσκούς γονείς και ζει και κινείται ανάμεσα στα πρόβατα. Πρόβατο του Χριστού και εκείνος μιμείται την πραότητα και ακακία τους. Δέχεται τη θεϊκή χάρη με το βάπτισμα, όπου μετονομάζεται Σόζων και στοχεύει στη σωτηρία του. Μελετά τον νόμο του Ευαγγελίου και προσεύχεται. Κινείται αγαπητικά προς όλους. Κάποτε βρισκόμενος στην Πομπιούπολη της Κιλικίας, συναντά ένα χρυσό άγαλμα ειδωλατρικού θεού. Τότε μόνο οργίζεται. Με θάρρος σπάζει το δεξί χέρι, το πουλάει και βοηθά φτωχούς. Αυτόκλητα δηλώνει την πράξη του, βασανίζεται, ρίχνεται στη φωτιά και παίρνει το μαρτυρικό στεφάνι. Ένας ακόμη θαραλέος μάρτυρας Χριστού.

Όσιος Λαβρέντιος. Μέγαρα η γενέτειρα του Οσίου Λαβρεντίου. Γονείς του ο Δημήτριος και η Κυριακή. Την ευσέβεια και την πίστη τους φρόντισαν να μεταλαμπαδεύσουν ανώθευτα στο γιο τους. Και όντως η εύπλαστη καρδιά του δέχτηκε τα χριστιανικά μηνύματα. Ενήλικας πλέον νυμφεύεται τη Βασίλο και αποκτά δύο γιους, τον Ιωάννη και τον Δημήτριο. Όλη η οικογένεια, μια εύοσμη ανθοδέσμη, δώρο του Θεού Πατέρα, πρότυπο για όλους τους συντοπίτες του. Επαγγέλματά του, το του Γεωργού και το του Οικοδόμου. Οργώνει τη γη, παράλληλα όμως και το Γεώργιο της ψυχής του. Οικοδομεί οικίες, αλλά και το οικοδόμημα της προσωπικής του υποστάσεως δεν ξεχνά, μεταμορφώνοντας τα πάθη σε αρετές. Ο Κύριος παρακολουθεί την πορεία του. Η κυρία Θεοτόκος του υποδεικνύει ερυπωμένη ιερά μονή στη Σαλαμίνα για ανασκαφή. Όντως προστρέχει τάχιστα και ανεβρίσκει την πάνσεπτη εικόνα της, όπου και οικοδομεί νέα ιερά μονή το 1682. Εκεί κήρεται μοναχός και μετονομάζεται Λαβρέντιος. Ζει ασκητικά, λατρευτικά, μυστηριακά. Ο Θεός ευαρεστείται και τον χαριτώνει με τη θαυματουργία. Τα ίχνη του ακολουθεί και η γυναίκα του, η οποία μετονομάζεται Βασιανή. Η εκδημία του ειρηνική στις 6 Μαρτίου 1707. Η εφροσύνη του πλέον

Άγιος Δανιήλ Κατουνακιώτης. Στο χορό των Αγιοριτών Αγίων της Εκκλησίας μας συναριθμήθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 και ο Άγιος Δανιήλ Κατουνακιώτης. Βλαστός της Ιωνίας ο γέροντας Δανιήλος Μυρναίος, με πατρική καταγωγή την Ιστιαία της Εύβοιας. Γιος ευλαβών γονέων, γεννήθηκε το 1846 ο κατακόσμων Δημήτριος Δημητριάδης, ο μικρότερος γιος πολύτεκνης οικογένειας. Δέχτηκε τα νάματα της Ορθόδοξης πίστης. Αναδείχθηκε αριστούχος της περίφημης Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης και εντρυφητής της Αγίας Γραφής και της Φιλοκαλίας. Η γνωριμία του με τον Όσιο Αρσένιο της Πάρου και την προτροπή του εισήλθε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Ο πόθος του για τη μοναχική πολιτεία διακαείς. 19 ετών και με την προτροπή αγιοταφίτη πνευματικού του επισκέφθηκε την Πελοπόννησο και τα νησιά Ίδρα, Τίνο, Πάρο, Ικαρία, όπου γνώρισε Αγίους Γέροντες. Στην Πάρο, ο Όσιος Αρσένιος τον προέτρεψε να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους. Η δοκιμή του επιτυχής και η υπακοή του υποδειγματική. Εκάρι μοναχός το 1866 και μετονομάστηκε Δανιήλ. Τα προσόντα του αναγνωρίζονται και αναλαμβάνει τη γραμματεία της Ιεράς Μονής, η οποία ρυθμούσε 250 μοναχούς. Στις διαφορές όμως Ελλήνων και Ρώσων δέχεται εξορία που τον λυπεί και τον ταλαιπωρεί. Φιλοξενείται επί εξάμηνο στη Μονή Αγίας Αναστασίας στα Βασιλικά Χαλκιδικής. Μετά επί 5 χρόνια μονάζει στη Μονή Βατοπεδίου, όπου θεραπεύεται από σοβαρή ασθένεια από την Παναγία, την οποία υπεραγαπούσε σε όλη τη ζωή. Τέλος, κατευθύνεται στα Κατουνάκια, εκεί ίδρυσε το ησυχαστήριο των Οσίων Αγιοριτών Πατέρων, όπου μετά από λίγα χρόνια αποκτά μικρή συνοδεία και την χραγωγή με τη Φιλοκαλία, την οποία μελετά συνεχώς και την αποστηθίζει. Η αρετή του συνδυασμένη με τη σοφία του, η προσευχή και η ταπείνωσή του, η μελέτη και η πείρα του συνέδραμαν να εντοπίζει πλάνες, να διορθώνει πλανεμένους, να θεραπεύει δαιμονόπληκτους. Ασθενείς, θλιμμένοι, πενθούντες, απογοητευμένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι βρήκαν παρηγοριά και ελπίδα από τους λόγους του και τις επιστολές του. Η επιστολογραφία του πλούσια, η και πνευματικό σύνδεσμο με τον λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον μετέπειτα μοναχό Ανδρόνικο, ο οποίος τον χαρακτηρίζει ως μοναχό, ο οποίος τους προσφέρει ως επιδόρπια λόγους αποστάζοντας ουράνιο γλυκασμό. Έλεγε πάλι ο ίδιος, όταν ήρθε εις το Άγιο Όρος ενόμισα ότι ίνησε το Θεό, αλλά όταν εγνώρισε το γέροντα Δανιήλ, τότε εντελήφθηκα πόσο μακράν ήταν ο Θεός από εμένα. Σημαντική η γνωριμία, η φιλία και η λογραφία του γέροντα Δανιήλ με τον Άγιο Νεκτάριο. 1846-1920. Εκτός των πολλών επιστολών του, καρπός της σοφίας του, είναι και περί τα 70 έργα του επί σοβαρών πνευματικών θεμάτων, κυρίως αντιαιρετικών και πνευματικής οικοδομής. Επί 50 έτη στα Κατουνάκια με το λόγο του, τη γραφίδα και τον χρωστήρα του δημιούργησε περίφημο οίκο αρετής, αγιογραφίας, συγγραφής, μουσικής και φιλοξενίας. Η θύρα του ήταν πάντοτε ανοιχτή να αναπαύει τον άνθρωπο. Αναδείχθηκε ιατρός, καθοδηγός και απελευθερωτής πασχόντων, πλανεμένων, προβληματισμένων και ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Δεν κουραζόταν νύχτες ολόκληρες να γρυπνεί και να γράφει επιστολές και μελέτες προς στηριγμό και φωτισμό των αγαπητών αδελφών του. Η μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής του ήταν ότι αναχωρούσε από τη γη την ημέρα των γενεθλίων της αγαπητής του Θεοτόκου. Μετά τη Θεία Κοινωνία και το Ιερό Ευχέλιο, η χαρά ήταν έντονα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Η ένθερμη θεοτοκοφιλία εσφράγισε τη ζωή του. Ο Όσιος Δανιήλ υπήρξε αναμφισβήτητα δια των λόγων και των έργων του, φωτισμένος, διακριτικός, σοφός καθοδηγός, πλήρης πνεύματος Αγίου. Η ευχή του ας μας συνοδεύει. Η κάρα του φυλάγεται με ευλάβεια σε ξύλινη θήκη και τιμάται στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το Ιερό Παρακλήσιο της Παναγίας Λαγκαδιωτήσης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Καναπίτσα. Απόψε στις 7 υποδοχή της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια Μέγασσας Περινός με Ερτοκλασία. Αύριο το πρωί στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 με θέρτος Εσπερινός και εν συνεχεία η λιτανία της Ιεράς Εικόνας από το Ιερό Παρακλήσιο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου και θα τελεστεί το μνημόσυνο των και κοιμημένων λαγκαδιωτών. Απόψε στις 7 επίσης η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσης στην Χαλκίδα, και αύριο το πρωί στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

μεσημέρι πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πακέτο των μέτρων για το 2027 ανέρχεται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Σαξονία Anhalt, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για την εκλογική αναμέτρηση. Με καλοκαιρινό καιρό αλλά και αυξημένο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς σήμερα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, την ώρα που περιοχές 10 περιφερειών, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Οι Γότθοι, οι Βάνδαλοι και οι Φράγκοι. Διαφορετικά μοντέλα σχέσης θρησκείας και πολιτικής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στην περίοδο την χρονική της μεταρωμαϊκής δύσης, ουσιαστικά μετά τον 5ο αιώνα, και σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους Γότθους, τους Βανδάλους και τους Φράγκους και θα δούμε τι αντίληψη είχαν και τι έκαναν στην πράξη όσον αφορά τη σχέση θρησκείας και πολιτικής. Και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων της Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Ιωάννου.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα στους ακροάτρες και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Από πού θα μπορούσαμε τώρα να ξεκινήσουμε έτσι σαν μια μικρή εισαγωγή για να έλθουμε και πιο αναλυτικά αμέσως μετά βεβαίως στο θέμα μας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους Γότθους, τους Βανδάλους και τους Φράγκους και το πώς έβλεπαν αυτή την σχέση θρησκείας και πολιτικής, κύριε Ιωάννου.
1: Σε έναν κοινό παρονομαστή μπορούμε να βάλουμε ότι όταν αυτά τα βαρβαρικά φύλλα ήρθαν και ιδιοποιήθηκαν εδάφη της αυτοκρατορίας, δεν ήρθαν για να ανατρέψουν απολύτως το status quo. Τα περισσότερα, των οποίων δηλαδή οι Γότθοι και οι Βάνδαλοι, είχαν γνωρίσει ήδη τον χριστιανισμό, είχαν ήδη χριστιανιστεί, απλώς όχι σύμφωνα με το δόγμα που είχε τότε πλέον η Ρωμαϊκή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είχαν τα δικά τους λατρευτικά κείμενα, δηλαδή τα ίδια που υπάρχουν και στην Ανατολή, απλώς μεταφρασμένα στα γοτθικά, και επομένως έπρεπε με βάση αυτήν την ταυτότητα να μπορούν να διαχειριστούν και την ταυτότητα των ήδη υπαρχόντων Ρωμαίων. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία ακριβώς η θρησκεία δημιουργούσε πνευματικές αυθεντίες, οπότε η υπακοή στους επισκόπους θα συνέβαλε και στην... Αν μάλλον οι επίσκοποι παράλληλα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του εκάστοτε βασιλιά των Βαρβάρων, θα εξασφαλιζόταν η νομιμότητα και η νομιμοποίηση του καθεστώτος, δεδομένου ότι οι υπήκοοι θα μπορούσαν να ελέγχονται από τον επίσκοπο, ο οποίος θα ελεγχόταν με τη σειρά του από τον Ρέξ, τον Ρίγα δηλαδή, αυτών των λαών. Όπου Ρέξ θα συνοήσουμε ότι σημαίνει ο φύλαρχος.
0: Οπότε εδώ ο Ρέξ, ο φύλαρχος, παίζει ίσως και αυτός ένα σημαντικό ρόλο για το πώς αυτοί οι λαοί, οι βαρβαρικοί λαοί, αντιλαμβάνονται τη σχέση θρησκείας και πολιτικής.
1: Μάλιστα, διότι ο εκάστοτε φύλαρχος έχει ως ρόλο να μπορέσει να επιβάλλει αυτήν την ειρηνική, κατά το δυνατόν, σχέση. Οπότε έχουμε τους φυλάρχους των Γότθων, των Βανδάλων και κατόπιν των Φράγκων, οι οποίοι έχοντας διαφορετικά εδάφη, διαφορετικές συνιστώσεις, επιχειρούν ένα διαφορετικό πείραμα ο καθένας, προκειμένου να συμβιώσει η δική τους ομάδα, η βαρβαρική σε εισαγωγικά ομάδα, η οποία πιστεύει στον ίδιο Θεό που πιστεύουν και οι Ρωμαίοι, αλλά με διαφορετικό δόγμα, πώς μπορεί να συμβιώσει με τους ρωμαϊκούς πληθυσμούς και κυρίως οι ρωμαϊκοί πληθυσμοί να μην έχουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, αναμένοντάς το ως απελευθερωτή, αλλά να βασίζονται και να εμπιστεύονται τον εκάστοτε φύλαρχο, ο οποίος στην ουσία ήρθε και κατέκτησε και απέκτησε τον έλεγχο των εδαφών αυτών.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφερόμαστε στη μεταρωμαϊκή Δύση, έτσι σε αυτή την περίοδο, κύριε Βάνου, με τη βοήθειά σας, αυτό το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε ουσιαστικά, ήθελα να ρωτήσω πώς όλοι αυτοί οι λαοί, με τι μάτι είδαν, αν θέλετε, τις δομές τις ρωμαϊκές, αυτές δηλαδή που στην ουσία διαδέχονται οι ίδιοι, έτσι.
1: Ακριβώς επειδή ήταν στρατιωτικές ομάδες χωρίς πείρα διοίκησης, δεν ήρθαν για να ανατρέψουν το ρωμαϊκό υπόβαθρο. Ακριβώς ήρθαν ώστε να προσαρμοστούν στο ρωμαϊκό υπόβαθρο, να αξιοποιήσουν όπου ήταν δυνατόν την αριστοκρατία που υπήρχε ή τις βουλές των κατατόπους πόλεων ή τα επισκοπάτα και τα δίκτυα φιλανθρωπίας που εκπορεύονταν από τους επισκόπους, διότι ακριβώς οι ίδιοι ως φύλαρχοι και αρχηγοί ακριβώς των στρατιωτικών ομάδων δεν είχαν τη γνώση ούτε την επιθυμία να καταβάλουν το κόστος μιας διοικητικής ανάπλασης. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία προσαρμόστηκαν στα προϋπάρχοντα διοικητικά δεδομένα, τα οποία βέβαια σύντο χρόνο από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα είναι λογικό ότι αναμεμειγμένα με τις βαρβαρικές, σε εισαγωγικά πάντα το βαρβαρικές αυτές ομάδες, αλωτριώθηκαν και ακολούθησαν τις δικές τους ατραπούς, οι οποίες διέφεραν από αυτές όπως ήταν στις αρχές του 5ου αιώνα. Επομένως, δηλαδή, για να το σκεφτούμε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν, πρέπει να την νοούμε ως ένα σημερινό εθνικό κράτος. Ήταν απέραντες εκτάσεις δομημένες πάνω στη λογική των πόλεων. Κάθε πόλη είχε την δυνατότητα να αποφασίζει η ίδια για τα δημόσια έργα της, για την προνοιακή πολιτική της, και αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε εμπεδωθεί εδώ και αιώνες, ακόμα και προ-Χριστού αιώνες. Η αρχαία Αθήνα δηλαδή εντασσόταν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, απλώς είχε ένα σύστημα δίκης εμπεδωμένο εδώ και 700 χρόνια. Αντίστοιχα πρέπει να νοήσουμε πόλεις της Γαλατίας, της Βορείου Αφρικής, οι οποίες κατακτήθηκαν μεν τον 5ο αιώνα, αλλά δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι επιτόπου βίωσαν την κατάκτηση πάντα και στον ίδιο βαθμό ως κατακριτικό ζυγό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να έρθουμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Νομίζω θα μπορούσαμε με τους Γότθους να ξεκινήσουμε, όπου εκεί έχουμε τους Οστρογότθους από μια πλευρά και τους Βυσιγότθους από την άλλη. Τι θα μπορούσαμε εδώ να πούμε?
1: Καταρχάς, αυτές οι ταυτότητες των Οστρογότθων και των Βυσιγότθων εξελίχθηκαν σύν το χρόνο. Πάντως οι Οστρογότθοι πρέπει να τους νοήσουμε στην σημερινή Ιταλία. Έχουν αναλάβει την φυλαρχία της Ιταλίας. Ο αρχηγός τους είναι ο Θευδέριχος και ακριβώς λέγεται Rex Gothorum στα λατινικά, φύλαρχος βασιλιάς των Γότθων, και θεωρητικά αναγνωρίζει ότι ο πραγματικός αυτοκράτορας είναι αυτός της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, Κατά ψέματα η Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο. Θεωρητικά τον έχει ως διοικητή της. Στην πραγματικότητα ο Θευδέριχος ή Θεοδόρικος αλλιώς ασκεί τον πλήρη έλεγχο στα ιταλικά εδάφη. Ωστόσο θα λέγαμε ότι είναι ο πιο διπλωμάτης στο πώς διαχειρίζεται τα καθέκαστα, δεδομένου ότι αναγνωρίζει την ρωμαϊκή πληθυσμιακή πλειονότητα. Μπροστά σε ορισμένα εκατομμύρια Ρωμαίων αυτός φέρει περίπου 150.000 γότθους, οπότε για να μην ταράξει τα νερά και στην ουσία οδηγηθούν σε εξεγέρσεις οι Ρωμαίοι εναντίον του, διατηρεί το ρωμαϊκό διοικητικό και φορολογικό σύστημα, διατηρεί τη σύγκλιτο της Ρώμης, όπως αυτά υπήρχαν, προϋπήρχαν προτού ο ίδιος αναλάβει την γοτθική κυριαρχία. Και μάλιστα έχουμε τον Κασιόδωρο, έναν Ρωμαίο μορφωμένο της τότε εποχής, ο οποίος αναφέρει, κάτοικο του Οστρογοτικού Βασιλείου, ότι το βασίλειό μας είναι ημιτάτιο μίμηση κατά το δικό σας, απευθυνόμενος στους Βυζαντινούς. Άρα φαίνεται ότι ο Θευδέριχος ακριβώς προσπαθούσε να μιμηθεί και να διατηρήσει τις δομές μεταξύ αυτών και τις χριστιανικές. Άρα δεν ενοχλεί τις υπάρχουσες επισκοπικές δομές, επιτρέπει στους Ρωμαίους να λατρεύουν τον Θεό σε εκκλησίες όπου η Θεία Λειτουργία διεξάγεται στην λατινική γλώσσα και στο δόγμα του ομοούσιου. Αντίθετα, επιτρέπει στους Γότσους, οι οποίοι είχαν χριστιανιστεί περίπου 1,5 αιώνα πριν, να εκκλησιάζονται σε εκκλησίες τις οποίες ανέγειρε, και μάλιστα σπουδαίες βασιλικές εκκλησίες που σέρονται ακόμα και σήμερα στην Ραβένα, που ήταν η πρωτεύουσα του ριγάτου του, της έδρας του, να εκκλησιάζονται στα γοτθικά, όπου εκεί το δόγμα στήριζε την ομοιότητα και όχι την ομοσιότητα πατρός και Υιού. Εκεί το δόγμα στήριζε την ομοιότητα και όχι την ομοσιότητα πατρός και Υιού. Τώρα το κατά πόσο

0: όπως ήδη τον είχα γνωρίσει, προκειμένου έτσι να εξασφαλίζεται η υποταγή τους στον Γότθο Ρίγα.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη Ραβένα, γνωρίζουμε βεβαίως στη Ραβένα και από τα περίφημα ψηφιδωτά, έτσι δεν είναι, που έχουμε εκεί, σε αυτή την περιοχή της Ιταλίας. Πρωτεύουσα λοιπόν ήταν η Ραβένα.
0: Ναι, πρωτεύουσα, δηλαδή εκεί όπου έδρευε διοικητικά ο Θευδέριχος,
1: ναι.
0: Ήταν η Ραβένα, δεδομένου ότι η Ραβένα προϋπήρχε ως έδρα των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Η Ρώμη δηλαδή ήδη από τον 4ο αιώνα είχε πάυσει να είναι η έδρα του Αυτοκράτορα. Βέβαια παρέμενε έδρα της Ιγκλήτου, παρέμενε ως η πρωτεύουσα χωρίς Αυτοκράτορα, η συμβολική πρωτεύουσα, και αυτό δεν αλλάζει με τους Οστρογόθους. Δηλαδή έχουμε την Ρώμη να γνωρίζει και την τελευταία περίοδο ακμής της υπό τον Θευδέριχο, γιατί ακριβώς οι Οστρογόθοι θα την σεβαστούν. Μέσα στην Ρώμη λειτουργεί, όπως είπαμε, κανονικά η Σύγκλιτος και ο επίσκοπος Ρώμης, ο Πάπας, ο οποίος συνεχίζει να είναι Ρωμαίος, να πιστεύει στο δόγμα όπως αυτό αποφασίστηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Αλλά παρατηρούμε ότι το 498, νομίζω, 498, πεθαίνει ο Πάπας και εκλέγονται δύο διαφορετικοί Πάπες, Πάπας και Αντιπάπας. Οπότε καλούν οι δύο φατρίες γύρω από τους Πάπες, καθώς δημιουργούνταν επεισόδια και οδομαχίες στη Ρώμη, καλούν τον Γότθο Ρίγα, τον Θευδέριχο, τον βασιλιά, τον φύλαρχο των Αστρογόθων, να κρίνει ποιος θα είναι ο αρχηγός της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι η καθολική Παύλα Ορθόδοξη της Ρώμης αναγνωρίζουν την πολιτική εξουσία του Θευδέριχου και τον καλούν ως διοικητή, και τότε ο Θευδέριχος θα κάνει την πρώτη του επίσκεψη στην Ρώμη, περίεργος δηλαδή, αν και αναλαμβάνει την εξουσία στην Ιταλία από το 493, πρέπει να φτάσουμε στο 498 για να στο 498 να εκλεγούν οι δύο Πάπες, και φτάνουμε στο 500 για να επισκεφθεί τη Ρώμη. Δεν ήταν ένα απλό ταξίδι Ρώμη, ήθελε μια συγκεκριμένη τελετουργική οργάνωση. Και έχουμε το λεγόμενο Adventus. Adventus ονομάζονταν οι τελετουργικές επισκέψεις των αυτοκρατόρων ή των προκειμένων φυλάρχων. Οργανώνεται Adventus στην Ρώμη, το επισκέφτεται δηλαδή ο Θευδέριχος στην Ρώμη προκειμένου να βοηθήσει στο ζήτημα των δύο παπών, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να κρίνει, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι οι Ρωμαίοι κάτοικοι, με βάση την εφταξία την οποία επέβαλε, να κρίνουν οι Ρωμαίοι ποιος θα είναι ο επίσκοπός τους. Το ιδιαίτερο είναι ότι μας όρισε από πηγή ότι επισκέπτεται τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, ο οποίος τότε βρισκόταν βέβαια εκτός των τυχών, κβάζει σαν κατόλικους, σαν καθολικός. Δηλαδή χωρίς να αποπνέει την γοτθική μη καθολική πίστη, αλλά ακριβώς ως Ρωμαίος καθολικός ηγέτης, προκειμένου έτσι να αντλεί ρωμαϊκό κύρος κατά τα πρότυπα των άλλοτε αυτοκρατόρων όταν επισκέφτονταν την Ρώμη.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Ιωάννου. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναφερόμαστε στους Γότθους, τους Βανδάλους και τους Φράγκους και πώς βεβαίως αντιλαμβάνονται ο καθένας ξεχωριστά, το κάθε φύλο ξεχωριστά, τη σχέση θρησκείας και πολιτικής. Προηγουμένως μας λέγατε εδώ για τον Θεοδόρυχο, έτσι, τον φύλαρχο, τον βασιλιά των Γότθων ουσιαστικά, ο οποίος του ζητήθηκε να παρέμβει σε ένα εκκλησιαστικό ζήτημα που είχε προκύψει στα τέλη του 5ου αιώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αντιμετωπίζονταν δηλαδή ως ο ανώτατος διαιτητής και ο ίδιος προσπαθούσε να τηρεί την civilitas, δηλαδή την πολιτική κατάσταση η οποία ίσχυε πριν ο ίδιος γίνει κυρίαρχος της Ιταλικής Χερσονήσου, ώστε οι Ρωμαίοι να αισθάνονται ότι παρά την αλλαγή ηγεσίας συνέχιζαν να διαβιούν σε ρωμαϊκές δομές. Και ακριβώς το να στηρίζει, παρότι ο ίδιος ήταν Γότθος και άλλου δόγματος, να στηρίζει την καθολική εκκλησία στα δικά της προβλήματα, ήταν δείγμα ακριβώς ότι ο ρήγας των Γότθων ήταν σύμμαχος των Ρωμαίων και καθολικών στην καθημερινότητά τους και στις διοικητικές δομές τους. Αυτό βέβαια θα αλλάξει το 519, όταν πλέον η Κωνσταντινούπολη, η οποία βρισκόταν για άλλους λόγους σχίσμα με την εκκλησία της Ρώμης, βρισκόταν σε ένα σχίσμα για δογματικούς λόγους άσχετους με τους σημερινούς. Όταν λοιπόν αρθεί αυτό το σχίσμα, έτσι οι κάτοικοι της Ρώμης θα αισθανθούν ότι πλέον εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, του ενός και μόνου πλέον αυτοκράτορα, ο οποίος τότε αυτοκράτορας, ο Ιουστίνος ο πρώτος, εφάρμοζε στην αυτοκρατορία μια νομοθεσία εναντίον των λεγόμενων ως αριανών, της αίρεσης που αποδίδεται στον Άριο, στην οποία ήταν βαπτισμένοι και οι Γότθοι εν προκειμένου του Θεοδόρυχου. Οπότε όταν η Ανατολική Αυτοκρατορία γίνεται εκ νέου φιλική προς τον Πάπα της Ρώμης και ασκεί στα δικά της μεν εδάφη αντιαιρετική πολιτική, τότε ο Θεοδόρυχος αυτό θα το εκλάβει αφενός ως φόβο μήπως οι Ρωμαίοι κάτοικοι της Ιταλίας πλέον δουν την Κωνσταντινούπολη ως φίλια πόλη και απελευθερώτρια της ίδιας της Ιταλίας από τον ίδιο τον Θεοδόρυχο. Από την άλλη κρίνεται η αντιαιρετική πολιτική του Ιουστίνου ότι βάλει την ίδια θρησκευτική ομάδα στην οποία ανήκουν και οι Γότθοι. Βέβαια ο Ιουστίνος απευθυνόταν σε αυτούς που ήταν το δόγμα όχι των Γότθων αλλά όχι στην Ιταλία, στην Ανατολή. Και γι' αυτό στέλνει ο Θεοδόρυχος τον ίδιο τον Πάπα, τον Ιωάννη τον Πρώτο, στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένο για να μεταπείσει τον Ιουστίνο να πάψει αυτές τις διώξεις τις δογματικές.
0: Μάλιστα.
1: Αποτυχάνει ο Ιωάννης ο Πάπας να το καταφέρει. Επιστρέφει και φυλακίζεται και πεθαίνει στη φυλακή από τον Θεοδόρυχο. Άρα παρατηρούμε ότι ο Γότθος φύλαρχος αυτός στήριζε τους καθολικούς, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι η Ανατολική Αυτοκρατορία μπορούσε να λειτουργήσει ως απειλή για το δόγμα το οποίο πρέσβευαν οι Γότθοι, τότε παρενέβη ομά στα ρωμαϊκά πράγματα, φυλακίζοντας μέχρι θανάτου τον πνευματικό ταγό της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Βλέπουμε εδώ ίσως το ρόλο που παίζει η πολιτική και η άσκηση εξουσίας, αλλά και μια πιθανή απειλή, έτσι, απέναντι στην εξουσία,
1: ναι,
0: του Θευδέρηχου εδώ, του Ρίγα των Γότθων.
1: Όπως το λέτε, υπέβλεπε κάθε φορά ο εκάστοτε Γότθος αρχηγός, είτε είναι Οστρογότθος είτε είναι Βυσιγότθος, ότι οι Ρωμαίοι κάτοικοι, επειδή ακριβώς πιστεύουν στο δόγμα της Νίκαιας, το οποίο εκπροσωπούταν εκείνη την περίοδο από την Κωνσταντινούπολη, ότι μπορούν να αποτελέσουν πιθανή αιτία εξέγερσης οι ντόπιοι, επιδιώκοντας την εκδίωξη των Γότθων και την επαναφορά τους παλιότερους ενοποιητικούς δεσμούς με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε ολοκληρώσει με τους Οστρογότθους για να περάσουμε στους Βυσιγότθους, κύριε Ιωάννη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Οι Βυσιγότθοι βρισκόντουσαν στην Γαλατία και στην Ισπανία. Και εκεί πέρα υπήρξε σεβασμός προς τους παλιούς ελεύθερους κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Γαλατορωμαίους και Ισπανορωμαίους, ας τους ονομάζουμε για να το καταλάβουμε γεωγραφικά που βρίσκονταν, από τον από τον φύλαρχο πλέον των Βυσιγόρθων, τον Αλάρεχο τον Δεύτερο, και εκεί ίσχυε η δογματική διαφορά, δηλαδή οι Γότθοι δεν πίστευαν στο δόγμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αντίθετα με τους Ρωμαίους. Εκεί όμως παρατηρούμε το ιδιαίτερο, ότι κατά τη διάρκεια του 6ου και του 7ου αιώνα ο Βυσιγότθος Ρήγας ασχολούταν αρκετά ενεργά με την σύγκληση εκκλησιαστικών συνόδων και μάλιστα συνόδων των καθολικών ιερέων, των ομιλούντων την λατινική γλώσσα και τελούντων τη Θεία Λειτουργία στα λατινικά. Συγκαλεί λοιπόν τέτοιες συνόδους και μάλιστα αντιλαμβάνεται κατά τα τέλη του 6ου αιώνα ότι για να εξασφαλίσει την ειρήνη και την κοινωνική αρμονία στο βασίλειό του, θα έπρεπε τελικά να απεμπολίσει την γοτθική δογματική στάση, αυτό που αντιμετωπιζόταν ως αριανισμός, και να υιοθετήσει το καθολικό δόγμα και για τους Γότθους. Οπότε συγκαλείται το 589 η Τρίτη Σύνοδος του Τολέδου, με την οποία καταδικάζεται ο αριανισμός και ο ίδιος ο αρχηγός των Βυσιγότθων αποδέχεται το δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Μια ανωτελεία στη συζήτησή μας, κύριε Ιωάννου, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική β' μέρος» στους Γότθους, στους Βανδάλους και τους Φράγκους, διαφορετικά μοντέλα σχέσης θρησκείας και πολιτικής. Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εμείς βεβαίως περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Ιωάννου, από εκεί που σας διακόψαμε πριν από λίγο.
1: Είχαμε μείνει στο ότι οι Βυσιγότθοι με την τρίτη οικουμενική, με την τρίτη συγγνώμη σύνοδο του Τολέδου το 589 μεταστρέφονται πλέον στο καθολικό δόγμα, Και πρέπει να νοήσουμε ότι τέτοιες μεταστροφές, στο καθολικό δόγμα, δηλαδή στο δόγμα της πρώτης οικουμενικής συνόδου, πλέον έχουμε φτάσει μέχρι την τέταρτη οικουμενική, έχει γίνει και μάλιστα και η πέμπτη, η αποδοχή των οικουμενικών συνόδων ισοδυναμούσε με την σύμπλευση με την ρωμαϊκή αυτοκρατορία της Ανατολής, δηλαδή το Βυζάντιο. Βλέπουμε επομένως ότι στην Ισπανία οι Βυσιγότθοι διατηρούν την δική τους ταυτότητα ως Γότθοι, αλλά μεταστρέφονται στο καθολικό δόγμα, σταδιακά ενοποιούνται μαζί με τους καθολικούς Ρωμαίους, έρονται νομικές διαφοροποίησεις, αντιμετωπίζονται και πλέον υπό κοινό δίκαιο. Η νομοθεσία που ίσχυε και στο Βυζάντιο εφαρμόζεται και για τους ντόπιους Ισπανορωμαίους και για τους Γότθους, άρα μιλάμε για ενοποίηση του πληθυσμού, κατάργηση της διάκρισης Ρωμαίων και Γότθων, και η συχνή συμμετοχή των ρέγγιες, των φιλάρχων των Ισπανών αυτών Βυσιγότθων στις συνόδους που γίνονταν συχνά στο Τολέδο και όχι μόνο, τους εντάσσει σε μια διαδικασία πρόσδεσης της μοναρχίας με την Εκκλησία. Σχεδόν ιεροποίηση του μονάρχη, κάτι το οποίο δεν έχει εντοπιστεί εκείνη την περίοδο ακόμα σε κανένα άλλο κράτος, ούτε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δηλαδή ο μονάρχης των Βυσιγόθων να χρείεται, να υφίσταται δηλαδή βασιλική χρήση, να θεωρείται σάκερ, άτομο δηλαδή ιερό, και να εκλέγεται με το εκκλησιαστικό συμβούλιο να έχει λόγο πίσω από την εκλογή του. Οπότε αυτή η διαδικασία, η οποία κατόπιν θα υιοθετηθεί σταδιακά από τους Φράγκους, η έντονη ιεροποιημένη αντίληψη για την θεοδόρητη βασιλική εξουσία ξεκινάει πρώτα από την Ισπανία των Βυσιγότθων και την έντονη εμπλοκή των εκεί κατά καιρούς αρχηγών στις θρησκευτικές υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Εδώ υπήρχαν ίσως και πολιτικές σκοπιμότητες, κύριε Ιωάννη.
1: Η πολιτική σκοπιμότητα ήταν ακριβώς να ενταχθεί το Βυσιγοτθικό βασίλειο στη μεγάλη γεωγραφία εκείνων των περιοχών που ανήκαν υπό την καθολική πίστη, γιατί την ίδια περίοδο από τον 6ο αιώνα βρίσκεται στην Ισπανία, στην νότια, μια μικρή λωρίδα γης η οποία είχε κατακτηθεί από το Βυζάντιο, από τον Ιουστινιανό. Οπότε με το να επαναφέρει πλήρως την καθολική πίστη στο Βυσιγοτθικό βασίλειο, όχι μόνο για τους Ρωμαίους αλλά και για τους Γότθους, εμπόδιζε τον αφανή το Βυζαντινό κράτος ως ενδεχόμενος πόλος έλξης για τους Ρωμαίους της Ισπανίας, γιατί πλέον οι Ρωμαίοι της Ισπανίας μπορούσαν να θεωρούν ότι βρίσκονται πλέον σε ένα βυσιγοτθικό καθολικό κράτος και να μην χρειάζεται να προσβλέπουν σε μια ένωση,
0: για να μην υπάρχει ουσιαστικά κάποια αντίδραση από αυτούς, έτσι.
1: Ακριβώς, να μην υπάρχει κάποια αντίδραση και ένωση με την Νότια Ισπανία όπως αυτή είχε καταληφθεί από τον Ιουστινιανό.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ μια διαφορετική πολιτική των Βυσιγότθων, έτσι, στην Γαλατία και την Ισπανία σε σχέση με τους Οστρογότθους στην Ιταλία, την σημερινή Ιταλία. Συνεχίζοντας έτσι, για να προλάβουμε λίγο και τον χρόνο, να μπορέσουμε τουλάχιστον να πούμε όσο μπορούμε περισσότερα στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη, κύριε Ιωάννου, αν έχετε ολοκληρώσει να περάσουμε στους Βανδάλους. Αν έχουμε ολοκληρώσει,
1: Οι Βάνδαλοι έχουν από την Ισπανία προς την Αφρική. Το 439 πλέον καταλαμβάνουν την σημαντικότερη πόλη της Βορείου Αφρικής, την Καρχιδόνα. Έχουν ως ρήγα τον Γιζέριχο και είναι και οι ίδιοι, δεν είναι γοτθικό φύλλο, είναι γερμανικό φύλλο, συγγενές των Γότθων, αλλά και οι ίδιοι είναι μη καθολικοί, δεν αποδέχονται το δόγμα της Νίκαιας, αλλά σε αντίθεση με τους Οστρογόθους και τους Βυσιγόθους, σε γενικές γραμμές είναι πιο φανατικοί, δηλαδή κατά καιρούς θα προβούν σε διώξεις των όποιων καθολικών, υπό τον φόβο ότι αυτοί οι καθολικοί μπορούν να λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα, ως ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να επαναφέρουν την βυζαντινή ρωμαϊκή κυριαρχία. Γι' αυτό οι Βάνδαλοι δημεύουν εκκλησιαστικές γιές, εννοείται δεν θεωρούν τους εαυτούς τους αιρετικούς, και μάλιστα αξιοποιούν την ρωμαϊκή βυζαντινή νομοθεσία, η οποία στρεφόταν κατά των αιρετικών, και την αντιστρέφουν. Δηλαδή, αυτό που οι Βυζαντινοί θεωρούσαν ως αίρεση, δηλαδή το δόγμα των Βαδάλων και των Γότθων, το οποίο έπρεπε να διώξεις, αντιστρέφεται, θεωρείται ορθοδοξία, ορθό δόγμα, το δόγμα των Βανδάλων, και εφαρμόζεται αυτή η αντιαιρετική νομοθεσία στους καθολικούς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται επομένως ως αίρεση. Άρα βλέπουμε ότι αξιοποιείται η ρωμαϊκή νομοθεσία, αλλά αντιστρέφονται οι όροι του ορθόδοξου και του αιρετικού, με αποτέλεσμα να αντιστρέφεται και το αντικείμενο της δίωξης, από εκεί που οι Βυζαντινοί δίωκαν τους λεγόμενους ως αριανούς, ως αιρετικούς, αντίθετα στους Βανδάλους οι λεγόμενοι διώκουν τους υπέρμαχους της Συνόδου της Νίκαιας, τους Ορθοδόξους, ως αιρετικούς. Το ενδιαφέρον βέβαια με τους Βανδάλους είναι ότι, αν εξαιρέσουμε τις εξορίες, τους βασανισμούς και τις δημεύσεις που υπέστησαν οι επίσκοποι των Ρωμαίων, οι Βάνδαλοι οικειοποιήθηκαν τον ιερό χώρο. Δηλαδή, την περίοδο εκείνη ο άνθρωπος πίστευε πάρα πολύ στο καθαγιασμένο λείψανο, στην ευλογία του μάρτυρα. Οι διωγμοί είχαν προηγηθεί περίπου 2 αιώνες, και ειδικά η Βόρειος Αφρική είχε δώσει σημαντικές μορφές Αγίων, των οποίων τα μαρτύρια είχαν γίνει τόποι προσκυνήματος. Και υπό την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όσο ήλεγχε τη Βόρειο Αφρική. Τέτοια ήταν για παράδειγμα η περίπτωση της Αγίας Περπετούας ή του Αγίου Κυπριανού. Οι Βάνδαλοι οικειοποιούνται αυτούς τους χώρους. Δεν απλώς ότι κατέλαβαν τις εκκλησίες των καθολικών, αλλά οικειοποιούνται την λατρεία, γιατί ακόμα δεν έχει μπει έννοια της προσκύνησης, την λατρεία αυτών των μαρτύρων, δικούς τους μάρτυρες, και αυτό λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος. Άρα βλέπουμε ότι ο ιερός χώρος μεταφέρεται πλέον από το να θεωρείται ιερός εκ μέρους των Βυζαντινών Ρωμαίων, κρίνεται ως ιερός από τους Βανδάλους, και μάλιστα παρότι οι Βάνδαλοι είχαν μόλις πρόσφατα μεταφερθεί σε αυτή την περιοχή της Αφρικής το 439, παρουσίασαν με ομαλό τρόπο την ιερότητα της Αγίας Περπετούας, του Αγίου Κυπριανού, που είναι μάρτυρες του 3ου αιώνα, τους παρουσίασαν ως μέλη δικών τους ιερών παραδόσεων προς αύξηση της κοινωνικής συνοχής, και έτσι στους ίδιους ιερούς τόπους συγκεντρώνονταν αναγκαστικά και οι Ρωμαιοκαθολικοί αν ήθελαν να προσκυνήσουν αυτούς τους Αγίους, έπρεπε να ανεχθούν ότι εντάσσονται πλέον σε ένα ιερό τοπίο εγγεγραμμένο στην βανδαλική ιερά παράδοση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ μια διαφορετική στάση. Έτσι. Οι Βάνδαλοι, όπως είπατε και εσείς, είναι πιο φανατικοί και από τους Οστρογόθους και από τους Βυσιγόθους και έχουν μια στάση, θα λέγαμε, πιο, ίσως και πιο επιθετική. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνονται, τη σχέση θρησκείας και πολιτικής.
1: Θεωρούν ακριβώς ότι η Εκκλησία, η θρησκεία τους μάλλον, το δόγμα τους, είναι έντονα ταυτωτικό και κατά το δυνατόν πρέπει αυτό να επικρατήσει και στην περιφέρεια την οποία διοικούν, προκειμένου να καταστήλουν τις διαφορετικές δογματικές αντιλήψεις, γιατί θεωρούσαν ότι αυτές οι δογματικές αντιλήψεις, αν μείνουν ενεργές, θα συμβάλλουν στο να επιθυμεί ο ρωμαϊκός λαός την έλευση στόλου από την Κωνσταντινούπολη, την ανακατάληψη της περιοχής. Όπως και είχαν δώσει οι Βυζαντινοί τέτοια σημάδια, είχαν στείλει κατά καιρούς στόλο για να ενσωματώσουν την τόσο πλούσια αυτή περιοχή στο κράτος την οποία είχαν απολέσει, οπότε είχαν και λόγο πράγματι να φοβούνται οι Βάνδαλοι ότι κινδυνεύουν από ανακατάληψη εκ μέρους των Ρωμαίων, άρα πρέπει όσα θυμίζουν την ρωμαϊκή κυριαρχία σε επίπεδο δόγματος να κατασβήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια όχι με απόλυτο τρόπο, πάντα υπήρχαν εξαιρέσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνεχή διωγμό της Καθολικής Εκκλησίας. Υπήρχε όντως δίωξη, υπήρχε μια δυσανεξία, θα λέγαμε, στο δογματικά διαφορετικό, δυσανεξία η οποία δεν είχε παρατηρηθεί στους Γότθους. Εξάλλου οι Γότθοι, οι Οστρογότθοι και οι Βυσιγότθοι είχαν λάβει τον τίτλο του Ρήγα από τον ίδιο τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι Βάνδαλοι είχαν ιδιοποιηθεί τον τίτλο του Ρήγα. Άρα δεν αισθάνονταν και ότι έπρεπε να λογοδοτούν στην Κωνσταντινούπολη για τις αποφάσεις τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη και μόλις επιστρέψουμε εδώ θα συνεχίσουμε την συνομιλία μας, κύριε Ιωάννου. Θα αναφερθούμε βεβαίως και στους Φράγκους. Αν μας μείνει και λίγος χρόνος, θα κάνουμε και μια μικρή ανακεφαλαίωση για να δώσουμε έτσι και ορισμένα συμπεράσματα από την σημερινή μας συζήτηση. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση με τον εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Συζητάμε για τους Γότους, τους Βανδάλους και τους Φράγκους, αυτά τα βαρβαρικά φύλλα, και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τη σχέση θρησκείας και πολιτικής, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Ήδη έχουμε αναφερθεί με τη βοήθειά σας, κύριε Ιωάννου, σήμερα στους Οστρογότθους, τους Βυτσιγότθους και τους Βανδάλους. Να περάσουμε στους Φράγκους, αυτοί νομίζω μας έχουν απομείνει. Εδώ τι θα μπορούσαμε να πούμε για την περίπτωση των Φράγκων?
1: Γίνει μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ακριβώς είναι και αυτοί οι οποίοι εν τέλει θα είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν θα, αλλά θα επιβιώσουν στην ευρωπαϊκή ιστορία με το κράτος του Καρλομάγνου. Αλλά για την περίοδο κατά την οποία συζητάμε, το ιδιαίτερο είναι ότι υπάρχουν αρκετά φύλλα Φράγκων, καταφέρνει να επικρατήσει ενοποιητικά προς όλα ο αρχηγός ο Ρήγας μιας συγκεκριμένης ομάδας των Μεροβικίων, ο Κλώβης ή αλλιώς γνωστός Χλωδοβίκος. Αυτός μεταξύ του 496 του 507 βαπτίζεται από πολυθεϊστής, βαπτίζεται κατευθείαν ως στο καθολικό δόγμα. Είναι δηλαδή η μόνη περίπτωση όπου από τα γερμανικά φύλλα, όπου αφενός έχουμε μεταστροφή του ίδιου του ηγεμόνα από τον πολυθεϊσμό στον χριστιανισμό και παράλληλα την υιοθέτηση της καθολικής γραμμής, που σημαίνει ότι αποδεχόταν με αυτόν τον τρόπο να εντάσσεται στην ευρεία δικτύωση αφενός του δόγματος που επικυρωνόταν από την Παποσύνη, αφετέρου να εντάσσεται σε αυτό που θεωρούταν ως Ορθοδοξία από την Αυτοκρατορία Πόλης. Και γι' αυτό η Κωνσταντινούπολη τον έκρινε ως σύμμαχο. Το ενδιαφέρον με τον Χλωδοβίκο επομένως έγκυται στο ότι μεταστρέφεται κατευθείαν στην πίστη του Ομοούσιου και παράλληλα και αυτός τονίζει ιερά κέντρα, όπως τον τάφο του Αγίου Μαρτίνου της Τούρ, ενώ συγκαλεί εκκλησιαστική σύνοδο, τη σύνοδο της Ορλεάνης το 511, ως άλλος Κωνσταντίνος πρώτος, Μέγας Κωνσταντίνος. Υπάρχει η λεγόμενη ημιτάτιο Κωνσταντίνη, η μίμηση του Κωνσταντίνου, γιατί ακριβώς η επίσκοπη αλλά και η πίκο, η γνώ προηγηθεί κάποτε το 325 με τον Κωνσταντίνο όταν συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Κατά μίμηση λοιπόν αυτού, προκειμένου να φανεί και ο ίδιος ως εξίσου Θεοδόρητος Αυτοκράτορας, στην εξουσία δηλαδή δοσμένη από τον Θεό, συγκαλεί σύνοδο, όχι οικουμενική, αλλά από με μέλη, πολλά μέλη της γαλατικής περιοχής και μάλιστα ακόμα και από το κάποτε Βυσιγωτιστικό Βασίλειο, το οποίο ένα μέρος το έχουν καταλάβει οι Φράγκοι, και ενσωματώνονται αυτοί οι επίσκοποι στην φραγκική επικράτεια και ενοποιητικά προβάλλει και προωθεί το δόγμα της Νίκαιας και που υιοθετεί και το ίδιο το Βυζάντιο. Οπότε, κλείνοντας για τους Φράγκους, αυτό είναι το ιδιαίτερο να κρατήσουμε, ότι είναι το μοναδικό γερμανικό φύλλο το οποίο διατηρεί τον χριστιανισμό του Βυζαντίου, τον mainstream θα λέγαμε βυζαντινό χριστιανισμό, και έτσι θα πορευθεί και η Ευρώπη, και γι' αυτό έως σήμερα εν πολλής το δόγμα, αν εξαιρεθεί η προσθήκη του Φιλιόκουβε, είναι κοινή σε Ανατολή και Δύση.
0: Βρισκόμαστε σε ποια περιοχή εδώ? Αναφερθήκατε στη Γαλατία ή στην περιοχή της Γαλλίας?
1: Βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία ξεκινάει από την σημερινή Ολλανδία, Βέλγιο και καχονδρικά μέχρι την νότια Γαλλία και τα Πυρηναία. Αυτό ήταν το φραγκικό βασίλειο. Βέβαια, όταν λέμε βασίλειο, μην το σκεφτούμε ως εθνικό κράτος. Ακριβώς οι τοπικές επισκοπές είχαν ισχυρή δύναμη και γι' αυτό βασιζόταν στους επισκόπους, ιδιαίτερα ο Χλώβης και οι μετά από αυτόν αυτοκράτορες, προκειμένου αυτοί οι επίσκοποι μέσω της προνοιακής τους πολιτικής, δηλαδή της άσκησης φιλανθρωπίας, της ίδρυσης ξενοδοχείων και πτωχοκομείων. Όταν λέμε ξενοδοχεία την περίοδο εκείνη, ήταν μικρά νοσηλευτικά κέντρα, το κράτος έχει την κοινωνική ειρήνη. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι περιοχές δεν στασίασαν εναντίον της ηγεσίας του Φράγκου Βασιλέα. Mm-hmm. Και είναι και περιοχές στις οποίες το Βυζάντιο δεν ανακατέλαβε. Δηλαδή, ενώ ο Ιουστινιανός ανακαταλαμβάνει περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχαν χαθεί από τους Οστρογόθους, εν μέρη τους Βυσιγόθους, τους Βανδάλους, το Βυζάντιο έβλεπε ως σύμμαχο τον Φράγκο ηγεμόνα. Εξάλλου απήχε πλέον αρκετά η Κωνσταντινούπολη από τα φραγκικά εδάφη και γι' αυτό δεν κατακτήθηκαν περιοχές φραγκικές.
0: Μάλιστα.
1: Και επιβίωσαν μέχρι που έγινε ο Μάγνος Εστεύθη αυτοκράτορας.
0: Μάλιστα, να κάνουμε έτσι μια μικρή σύνοψη, τονίζοντας ίσως και υπογραμμίζοντας ορισμένα βασικά συμπεράσματα από την σημερινή μας συνομιλία, όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε με τη βοήθειά σας, κύριε Ιωάννου. Έχουμε περίπου άλλα 2-2,5 λεπτά στη διάθεσή μας. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε από όσα είπαμε?
1: Και οι τέσσερις αυτές φυλές έπρεπε να επιβιώσουν σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ήρθαν ως βάρβαροι κατακτητές. Ήξεραν ότι είχαν να βασιστούν σε ανώτερες κρατικές υποδομές και σε μια προϋπάρχουσα θρησκεία η οποία επιρέτερα τον τρόπο κοσμαντήληψης των υπηκών. Γι' αυτό αφενός οι Οστρογόθοι σεβάστηκαν και οι Βυσιγόθοι σε γενικές γραμμές το ρωμαϊκό χριστιανικό υπόβαθρο, οι Βάνδαλοι προσπάθησαν να το καθυποτάξουν και να το μεταστρέψουν στο δικό τους δόγμα, και οι Φράγκοι εντάχθηκαν κατευθείαν στο δόγμα της Κωνσταντινούπολης. Βλέποντας τα στη μακρά διάρκεια, δεν επιβίωσε αυτός που είχε το ισχυρότερο σπαθί, αλλά όσοι κατάφεραν να πείσουν τους υπηκόους τους, όταν νόμιμοι συνεχιστές του πολιτισμού, του δικαίου και της θυσίας. Και αυτό το κατάφεραν οι Φράγκοι, οι οποίοι μετά από 200 χρόνια μπορούν πλέον να θεωρούν ότι είναι συνεχιστές του ρωμαϊκού πολιτισμού, της λατινικής γλώσσας και του ρωμαϊκού αυτοκρατορικού μεγαλείου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικά στοιχεία, και ότι βέβαια μπορεί να έχουμε μια κατακαιρματισμένη εικόνα κρατών στην Δύση. Στην Ανατολή όλα αυτά δεν έχουν τόσο σημαντικό ρόλο, γιατί συνεχίζει κανονικά το ρωμαϊκό κράτος, το Βυζάντιο, με τη δική του γραφειοκρατία, οπότε εκεί η ρωμαϊκή αυτοκρατορία θα συνεχίσει μέχρι τα τέλη της.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ιωάννου, για αυτή την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για όσα μας είπατε
1: εγώ
0: σήμερα.
1: Ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα και στους ακροατές.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Οι Γότθοι, οι Βάνδαλοι και οι Φράγκοι, διαφορετικά μοντέλα σχέσης θρησκείας και πολιτικής», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, Β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο Εκχριστιανισμός των Φράγκων». Μία παραγωγή το 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στον χριστιανισμό των φράγκων θα αναφερθούμε αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε βεβαίως και τι σημαίνει αυτό το γεγονός, τι σημαίνει ότι ο Κλωβής, ο ηγέτης, ο Ρήγας των φράγκων, βεβαίως έγινε ο ίδιος χριστιανός, βαπτίζεται χριστιανός, τέλη 5ου με αρχές 6ου αιώνα. Όλες αυτές τις, θα λέγαμε, τις συνέπειες, τα αποτελέσματα από αυτές τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε στην μεταρωμαϊκή Δύση, μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περίπου μεταξύ 5ου και 7ου αιώνα σχηματικά, απλώς για να έχουμε στο νου μας και το χρονικό έτσι πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε. Και για το θέμα αυτό θα μας βοηθήσει ο καλεσμένος μας σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα μαζί του. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε Σπυρόπουλε και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Για ένα εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά, για ένα θέμα ιδιαιτέρως έτσι σημαντικό, τον χριστιανισμό των φράγκων. Μιλάμε για τους φράγκους. Σε τι αναφερόμαστε εδώ? Από πού μας έρχονται οι φράγκοι, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, να δώσουμε ένα μικρό ιστορικό όσον αφορά αυτό το φύλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι καταρχήν ότι το θέμα του χριστιανισμού των φράγκων που οπωσδήποτε δεν είναι ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό, είναι σημαντικό, γιατί οι φράγκοι συμμετείχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση αυτού που λέμε χριστιανική Ευρώπη. Mm-hmm. Επομένως έχει το ενδιαφέρον του. Αλλά προκειμένου να μιλήσουμε για τον χριστιανισμό τους, θα πάμε, λίγο πιο πριν και να αναφέρουμε ότι ενώ κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα ο ελληνορωμαϊκός κόσμος βαδίζει με γρήγορους ρυθμούς προς τον χριστιανισμό, τα γερμανικά φύλλα τα οποία βρίσκονταν στα σύνορα της αυτοκρατορίας ακόμα δεν είχαν εισέλθει σε αυτήν, που παρέμεναν φυσικά ιερολατρικά στην πλειοψηφία τους στις αρχές του 4ου αιώνα, ακολούσαν ένα δικό τους δρόμο στον χριστιανισμό. Και οι πρώτοι οι οποίοι βάλισαν αυτό το μονοπάτι δεν ήταν οι Φράγκοι αλλά οι Γότφοι. Και ένα συγκεκριμένο κομμάτι τους, οι Δυτικοί Γότφοι, δηλαδή οι Βυσιγότφοι. Αυτοί κατοικούσαν σε αυτό που λέμε σήμερα Μολδαβία και Ρουμανία κατά τη διάρκεια, κατά τα μέσα του 5ου αιώνα. Υπέστησαν την επίθεση του 4ου αιώνα, συγγνώμη, υπέστησαν την επίθεση των Ούνων, άρα αναγκάστηκαν και μετακινήθηκαν δυτικότερα. Και εκεί γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη εκχριστιανιστεί, και αυτήν ακριβώς την περίοδο έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ένας Ελληνογότθος από πατέρα Γότθο και μητέρα Ελληνίδα, ο περίφημος Ουλφίλας, ο οποίος χειροτονείται επίσκοπος της Γοτθίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός είναι το αντίστοιχο των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, γιατί δεν είναι μόνο αυτός που εκχριστιάνισε τους Γότθους, έδωσε και το αλφάβητο. Για πρώτη φορά αποκτά ένας γερμανικός πληθυσμός, αποκτά ένα αλφάβητο. Βέβαια υπήρχε ένα σύστημα γραφής, το λεγόμενο ρουνικό, αλλά χωρίς ιδιαίτερη διάδοση. Και τι κάνει αυτός? Μεταφράζει όλη την Αγία Γραφή στα γοτθικά. Και την έχουμε σήμερα, και έχουμε μοναδικό φαινόμενο γερμανικής γλώσσας εκείνης της περίοδου, της οποίας έχουμε ένα κείμενο, ένα γραπτό, εκτεταμένο κείμενο. Αυτοί τώρα, μετά, αφού εκχριστιανιστούν, θα αρχίσουν μια δικιά τους αποστολή προς τα δυτικά. Mm-hmm. Θα εκχριστιανίσουν λοιπόν μια σειρά από πληθυσμούς, όπως είναι οι Αλαμανοί, οι Βάνδαλοι, οι Λογκοφάρδοι, οι Έρουλοι, αλλά όλοι αυτοί θα εκχριστιανιστούν σύμφωνα με την αντίληψη των Βυσιγότθων, οι οποίοι, επειδή ο μεγάλος, ο ιεραπόστολός τους, ο Ουλφίλας, όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εκεί κυβερνούσαν αριανοί αυτοκράτορες και πατριάρχες. Επομένως έγινε αριανός. Και αυτός ο αριανισμός θα μεταδοθεί σε όλους αυτούς τους γερμανικούς λαούς, και βέβαια στους Γότους και στους Οστρογότους επίσης, δηλαδή στα ξαδέρφια τους. Τώρα, οι Φράγκοι. Τι γίνεται τώρα με τους Φράγκους?
0: Αυτό είναι, οι Φράγκοι είναι και αυτοί γερμανικό φύλλο?
1: Βεβαίως είναι γερμανικό φύλλο, με την έννοια, βέβαια, με την έννοια. Όχι του γερμανικού έθνους του σημερινού, αλλά με την έννοια της εθνικής ομογλωσσίας. της γλωσσικής ομοεθνίας μάλλον, ενός ευρύτερου πολύ μεγάλου αριθμού φίλων και φιλών, που εκτείνεται από την Αγγλία έως την Νότια Ρωσία και από την Σκανδιναβία μέχρι την Βόρεια Αφρική, όπου κατοίξαν οι Βάνταλοι, οι οποίοι ονομάζονται γερμανικά. Βέβαια, να πούμε το εξής, βέβαια, ότι οι μεν Γερμανοί για τον εαυτό τους λένε Deutsch, που σημαίνει το γερμανικό έθνος το σημερινό, ενώ για τους άλλους λένε Γερμάνης, αλλά και οι άλλοι επίσης, αλλά και οι Άγγλοι επίσης λένε German για τους Γερμανούς σημερινούς και Germanic για αυτούς τους αρχαίους Γερμανούς, που δεν είναι το ενιαίο γερμανικό έθνος, είναι αυτή η γλωσσική ομοεθνία που σας ανέφερα. Φυσικά οι Φράγκοι είναι ένα γερμανικό φύλο με την έννοια αυτή, των αρχαίων Γερμανών δηλαδή. Αυτοί κατοικούσαν βορείως και δυτικά του ποταμού Ρήνου, υπάρχουν δηλαδή φραγκικά βασίλεια στον Κάτω Ρήνο και στη σημερινή Ολλανδία δηλαδή και Δυτική Γερμανία, στο δυτικό κομμάτι της Γερμανίας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι από όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, ενώ ας πούμε οι Γότφοι θα εισέλθουν στην αυτοκρατορία το 375 αρχικά ως πρόσφυγες απέναντι, διωγμένοι από τους Ούνους και κατόπιν έχουν κάνοντας επανάσταση εναντίον της αυτοκρατορίας, θα παραμείνουν εκεί και σιγά σιγά θα μετακινηθούν αργότερα προς τα δυτικά. Το 406 θα εισέλθουν άλλοι γερμανικοί λαοί στη Γαλατεία και θα την καταλάβουν σιγά σιγά, το μεγαλύτερο κομμάτι της μάλλον, και αυτοί είναι οι Αλαμανοί, οι Βάνδαλοι κλπ. Αλανοί επίσης, Σουίβοι. Ονόματα τα οποία δεν μας λένε πολλά σήμερα, γιατί αυτά τα έχουν χαθεί, αυτοί αφομοιώθηκαν από άλλους ισχυρότερους γερμανικούς λαούς. Οι Φράγκοι παρέμειναν στις αιστείες τους. Ξέρουμε βέβαια ότι πολέμησε εναντίον τους ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, τους νίκησε. Άρα δεν σημαίνει ότι δεν αποτελούσαν για κανένα κίνδυνο. Πάντως ήταν οι τελευταίοι οι οποίοι εισήλθαν στη Ρωμαϊκή Γαλατεία. Αυτοί βέβαια, όπως είπαμε, είχαν διάφορα βασίλεια κατά μήκος του ποταμού Ρήνου, αλλά μία ήταν η δυναστεία η οποία τελικά επεκράτησε και θα τους ενώσει όλους και θα κατακτήσει επίσης και την Γαλατεία, είναι η δυναστεία των Μεροβιγγίων. Το όνομα δείχνει βέβαια τη σχέση με το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα, δηλαδή ενδεχομένως μετήκησαν, ας πούμε, από το θαλάσσιο δρόμο προς τα νότια. Και ο πρώτος βασιλιάς των Φράγκων, ο οποίος αναφέρεται, είναι ο Μεροβέχ, ο οποίος φαίνεται πως παρατηρείται μάλλον από αυτόν, ότι έλαβε μέρος στη μάχη των καταλαβνικών πεδίων στην Γαλλική Καμπανία εναντίον του Ατίλα, όπου δηλαδή ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία ενός από τους τελευταίους στρατηγούς των Ρωμαίων στην Γαλατεία, του Αέτιου, νίκησε ένα συνασπισμό του οποίου ήταν ο ίδιος ο Ατίλας. Και τα δύο στρατόπεδα είχαν γερμανικά φύλλα εντός τους. Παραδείγματος χάρη οι Βυσιγότηθοι ήταν σύμμαχοι των Ρωμαίων, οι Οστρογότηθοι φαίνοντας και εμείς ήταν σύμμαχοι των Ούνων και πολεμούσαν μεταξύ τους, στο βαθμό βέβαια που πάντοτε φυσικά προσπαθούσαν να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτός φαίνεται πως έλαβε μέρος στη μάχη αυτή, αλλά σημαντικός είναι ο εγγονός του, ο Κλόβης. Αλλά κάτι θέλατε να ρωτήσετε, νομίζω.
0: Ναι, βλέπουμε λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, ότι οι Φράγκοι μπορεί να δέχονται κάποιες πιέσεις, παραμένουν όμως στις αιστείες τους, στις περιοχές, ναι, δηλαδή που εκεί της σημερινής Ολλανδίας και του δυτικού κομματιού της σημερινής Γερμανίας, έτσι, δηλαδή, ναι, δεν βλέπουμε να μετακινούνται ίσως, πώς να το πω, εξαιτίας εύκολα να είναι μετακινήσιμοι από άλλους, ναι, εχθρούς, από εισβολές, από επιθέσεις κτλ.
1: Ναι, όχι, βέβαια υπέστησαν και αυτή την, από ό,τι φαίνεται, την επιθετικότητα των Ούνων, γιατί όλος αυτός ο μύθος γύρω από το βασίλειο του Ζίγκφριντ που καταστρέφεται και τους Νιμπελούνγκεν και λοιπά, από τα οποία μελοποίησε ο Βάγκνερ το 19ο αιώνα, δείχνουν ότι πράγματι οι Ούνοι είχαν φτάσει μέχρι εκεί και φαίνεται πως έπληξαν κάποια από αυτά τα βασίλεια κατά μήκος του ποταμού Ρήνου. Αλλά σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι ενώ όλοι οι άλλοι λαοί, οι γερμανικοί, οι οποίοι κατέληξαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση και ταλαιπώρησαν για τον Βυζάντιο στην Ανατολή αρκετά, μεταλαστεύουν, δηλαδή είναι φεραίοι εκεί, παίρνουν τις οικογένειές τους και μετακινούνται σε μεγάλη απόσταση και χάνουν τελείως την επαφή τους με την αρχική κοιτίδα. Έτσι, δηλαδή, πάνω σε κάνει οι Γότφοι, κατοικούσαν αρχικά Σκανδιναβία, μετά στην νήσο Γκότλαντ που πήρε το όνομά της βέβαια από αυτούς. Μετά πέρασαν απέναντι σε αυτό που λέμε σήμερα βαλτικές χώρες, διέσχισαν όλη την κατοπινή σημερινή Ρωσία και Ουκρανία και φτάσανε στον Εύξεινο Πόντο. Και μετά μπήκαν στην αυτοκρατορία, την οποία διέσχισαν για να φτάσουν τελικά στην Ισπανία. Καταλαβαίνετε, αυτή η μετακίνηση βέβαια σημαίνει και πλήρη αποκοπή από οποιαδήποτε κοιτίδα. Και το ίδιο κάναν και οι υπόλοιποι λαοί που αναφέραμε, με εξαίρεση όμως τους Φράγκους, οι οποίοι όταν θα αρχίσουν να μετακινούνται δεν θα μεταναστεύσουν, αλλά απλώς θα επεκτείνονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τους δίνει μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί πάντοτε μπορούν να αντλούν ανθρώπους, και κυρίως ανθρώπους, πολεμιστές, από την αρχική τους κοιτίδα. Άρα λοιπόν είναι πολύ αριθμότεροι, αποβαίνουν πολύ αριθμότεροι από όλους τους υπόλοιπους, γιατί υπάρχουν πάντοτε, έχουν αφήσει στην παλιά Γερμανία, δηλαδή όχι στην, Ρωμαϊκή, στην παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά στα παλιά τους εδάφη έχουν αφήσει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προστρέξουν σε βοήθειά τους. Mm-hmm. Αναφέραμε λοιπόν τον Μέροβεχ που έλαβε μέρος στη μάχη των καταλαβνικών πεδίων. Εγγονός αυτού είναι ο περίφημος Κλόβης. Περίφημος Κλόβης ή Χλόντβιχ στα γερμανικά. Ο Λουδοβίκος δηλαδή, στα κατοπινά γαλλικά, που θα δώσει το όνομά του σε μια απίστευτη σειρά από Γάλλους βασιλείς φυσικά. Αυτός θα βασιλεύσει, θα λάβει το θρόνο σε πολύ νεαρή ηλικία, θα βασιλεύσει 30 περίπου χρόνια, από το 489 στο 511 ακριβώς, δηλαδή 30 χρόνια. Είναι, οι Φράγκοι έχουν διασχίσει βέβαια το Δούναβι και κατοικούν στη βόρειο Γαλλία, μέχρι δηλαδή από το Ρήνο μέχρι τον ποταμό Σόμ. Νοτιότερα υπάρχει μια επικράτεια η οποία είναι ακόμα ρωμαϊκή, με τον τελευταίο Ρωμαίο στρατηγό της Γαλατίας, τον Σιάγριο, διάδοχο του Άλτιου, βασίλειο το οποίο ουσιαστικά είναι ακόμα μια μικρή επικράτεια, την οποία ο Κλόβης θα καταλύσει το 486. Καταλαμβάνει λοιπόν και φτάνει η επικράτειά του μέχρι τον ποταμό Λίγηρα, περίπου στο μέσον της σημερινής Γαλλίας. Αυτός παρέμενε ακόμα ειδωλολάτρης και γενικά η συμπεριφορά του και...
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Χρήστο, αυτές οι φυλές όπως οι Φράγκοι είναι πολυθεϊστές, πολυθεϊστικές?
1: Ναι, είναι ειδωλολάτρες, με την, ναι, ακριβώς έχουν ένα την πίστη σε ένα, ας το πούμε, γερμανικό πάνθεο, με διαφοροποίηση ο καθένας, και φυσικά είναι πολυθεϊστές ακριβώς. Πάνθεο, με διαφοροποίηση ο καθένας, και φυσικά είναι πολυθεϊστές ακριβώς. Ο

0: Λοιπόν, υπάρχει ήδη στο περιβάλλον του ο χριστιανισμός. Ο ίδιος προφανώς και για πολιτικούς λόγους δεν ήθελα να κάνει το βήμα εύκολα, γιατί βέβαια οι πολεμιστές του παραμένανε ιδωλολάτρες στην συντηρητική τους πλειοψηφία. 10 χρόνια μετά την κατάληψη του τελευταίου κομματιού της Ρωμαϊκής Γαλατίας, ο Κλόβης θα πολεμήσει εναντίον των Αλαμανών, οι οποίοι κατοικούν στα ανατολικά του βασιλείου του. Οι πληροφορίες για τα γεγονότα αυτά αντλούνται από τον περίφημο Γρηγόριο της Τούρ, έναν επίσκοπο της Νοτίου, ορθόδοξο, καθολικό δηλαδή, της Νοτίου Γαλλίας, ο οποίος θα γράψει μια ιστορία των Φράγκων. Ο ίδιος βέβαια είναι Γαλατορωμαίος, όπως και όλοι σχεδόν οι ηγέτες της Γαλατικής Εκκλησίας, ακόμα εκείνη την εποχή. Δεν έχουν κυριαρχήσει. Οι Φράγκοι είναι παγανιστές, δεν έχουν κυριαρχήσει ακόμα. Η Εκκλησία διοικείται από γόνους, ας πούμε, των Γαλατορωμαίων και κυρίως δέσμε της παλιάς ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Όσο αυτή μπορούσε να κρατήσει κάποια ακόμα επιρροή. Ο Κλόβης λοιπόν πολεμάει εναντίον των Αλαμανών. Και στην κρίσιμη μάχη, ενώ από ό,τι φαίνεται έχει επισκόπους ορθόδοξους στην ακολουθία του, έχει και βέβαια και ιερείς της παγανιστικής του θρησκείας, οι οποίοι προσεύχονται και κάνουν θυσίες για να νικήσουν τα στρατεύματά του. Φυσικά η διήγηση λέει ότι ο Κλόβης χάνει τη μάχη, τότε ζητάει από τους επισκόπους, τους χριστιανούς επισκόπους, να προσευχηθούν για τη νίκη του και τελικά νικάει τους Αλαμανούς. Αυτό ήταν η αφορμή για να βαπτιστεί ο ίδιος και επίσης να βαπτίσει ένα μέρος των πολεμιστών του. Είναι βέβαια σημαντικό ότι ο Κλόβης θα βαπτιστεί από ορθόδοξους επισκόπους, άρα λοιπόν από εδώ και πέρα οι Φράγκοι ταυτίζονται με την Ορθοδοξία. Με αυτό που πιστεύει δηλαδή η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη, άρα λοιπόν η αυτοκρατορία έχει λόγους να τους ευνοήσει απέναντι στους αιρετικούς Αριανούς, αλλά βέβαια αυτό σημαίνει και κάποια συμπάθεια των Γαλατορωμαίων υπέρ των Φράγκων.
1: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε Χρήστου. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον εκχριστιανισμό των Φράγκων. Είχαμε μείνει πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Χρήστου, στο σημείο που μας λέγατε για την βάπτιση του Κλόβης, έτσι. Και το πώς ουσιαστικά τα γεγονότα που προηγήθηκαν της βάπτισής του. Αυτό το γεγονός τι σηματοδοτεί, αν θέλετε, τι έχουμε από τότε και μετά

0: Από τότε και μετά έχουμε τη δημιουργία μιας κρατικής υπόστασης στην Γαλατεία. Η οποία κρατική υπόσταση δεν βαρύνεται από κάποια αρνητικά στοιχεία όπως είναι, ας πούμε, ο αριανισμός. Άρα λοιπόν έχει τη συμπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της περιοχής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι Φράγκοι είναι ότι γενικά δεν πολέμησαν εναντίον των Ρωμαίων παρά αρκετά αργά, όταν οι τελευταίοι είχαν εξασθενήσει πάρα πολύ. Όπως είπαμε, το 386, δηλαδή παραμέσα το τελευταίο κομμάτι ρωμαϊκής κυριαρχίας στην Γαλατεία με τη μάχη της Σουασών και κατέλαβαν την περιοχή με πρωτεύουσα το Παρίσι, για να είμαστε έτσι πιο σαφείς. Άρα λοιπόν, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά συμμαχούσαν με τους Ρωμαίους στρατηγούς της περιοχής για να πολεμήσουν είτε εναντίον των Ούνων, όπως είπαμε, είτε και εναντίον των Βυσιγότων στον Νότο. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπέστησαν τις συνέπειες αυτής της εχθρός με την αυτοκρατορία, η οποία πάντα μπορούσε να τους δημιουργήσει πρόβλημα, και ταυτίστηκαν τουλάχιστον εκκλησιαστικά, όχι εθνικά όμως ακόμα, γιατί οι δύο λαοί παραμένουν ξεχωριστοί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εκκλησιαστικά τουλάχιστον ταυτίζονται με τους υπηκόους τους, τους εκρωμαϊσμένους γαλάτες της σημερινής, της παλιάς Γαλατίας, της σημερινής δηλαδή Γαλλίας. Από εκεί και πέρα, ο Κλόβης, έχοντας παραμερίσει και τους, έχοντας νικήσει και τους Αλαμανούς, σιγά σιγά θα αρχίσει να προσαρτά τα μικρότερα φραγκικά βασίλεια της Τουρίνου, όπως επίσης έχει την τάση να επεκταθεί και προς τον Νότο. Να πούμε εδώ επίσης ότι η βάπτισή του έλαβε χώρα στην περίφημη Ρέμς, στους ρήμους, στους γαλατικούς ρήμους δηλαδή, και από εκεί και πέρα η Ρέμς γίνεται μια ιερή πόλη για τη γαλλική μοναρχία μέχρι και το τέλος του Μεσαίωνα. Στη συνέχεια βέβαια θα επεκταθεί νότιο-ανατολικά προς τη Βουργουνδία και το 507 θα συγκρουστεί με τους Βυσιγότητους. Οι Βυσιγότητοι είναι εκείνοι που είχαν ιδρύσει το πρώτο και μεγαλύτερο γερμανικό βασίλειο πάνω στα παλιά ρωμαϊκά εδάφη, που περιλάμβανε ολόκληρη σχεδόν την Ισπανία. Είχαν και κάποια άλλα βασίλεια και μικρότερα γερμανικά πάλι, των Σουηβών και των Αλανών, τα οποία σιγά σιγά θα ενσωματώσουν οι Βυσιγότητοι. Αλλά κατήχαν επίσης και σχεδόν τη μισή σημερινή Γαλλία, μέχρι τον ποταμό Λίγηρα. Να πούμε εδώ βέβαια ότι οι Βυσιγότητοι παρέμεναν ακόμα αριανοί. Το 507 θα συγκρουστεί ο Κλόβης με τους Βυσιγότητους υπό τον Αλάριχο τον δεύτερο στην περίφημη μάχη του Βουιγέ. Οι δύο λαοί εντελώς διαφορετικοί. Οι Βυσιγότητοι πολεμούν έφυποι, δηλαδή το επίλεκτο κομμάτι τους. Είναι ουσιαστικά οι πρόγονοι των κατοπινών υποτών του Μεσαίωνα, ενώ οι Φράγκοι δεν έχουν ακόμα ιδιαίτερη σχέση με το άλογο, πολεμούν πεζοί, αλλά σε μια εντελώς συμπαγή παράταξη, την οποία δεν μπορεί εύκολα να διατρήσει το εχθρικό υπηκό, και αυτό κάνουν ουσιαστικά στη μάχη αυτή, όπου θα φωνευτεί και ο βασιλιάς των Βυσιγότητων και η κυριαρχία των Φράγκων πια επεκτείνεται στην Ακουιτανία, στην Νότιο Γαλλία δηλαδή, φτάνει σχεδόν μέχρι τα Πυρηναία, όχι ακριβώς, και στην Τουλούζη.
1: Οπότε το κράτος, το φραγκικό, επεκτείνεται, έτσι μεγαλώνουν τα σύνορά του.
0: Επεκτείνεται σημαντικά, σχεδόν διπλασιάζεται. Έχει ήδη έρευνα και πέραν του Ρήνου, δηλαδή στα παλιά φραγκικά εδάφη, τα οποία εξακολουθεί βέβαια να κρατάει. Φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο σχεδόν, γιατί σχεδόν λέω, αλλά όχι απόλυτα, γιατί στην Προβυγγία κυριαρχούν οι Οστρογότθοι υπό τον βασιλιά του τον Θεοδόριχο, ο οποίος ακόμα είναι πολύ ισχυρός και δεν τον φύγει ο Κλόβης. Η κυριαρχία αυτή των Φράγκων αναγνωρίζεται από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου της εποχής, τον Αναστάσιο τον Πρώτο, ο οποίος του στέλνει βασιλικά διάσημα, που σημαίνει δύο πράγματα. Ότι το Βυζάντιο αναγνωρίζει τη φραγκική κυριαρχία στην Γαλατεία και από την άλλη μεριά οι Φράγκοι αναγνωρίζουν την επικυριαρχία του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Αυτά φυσικά στον βαθμό που συμφέρει τον καθένα να κάνει αυτές τις ενέργειες.
1: Ήθελα να ρωτήσω εδώ, γιατί υπάρχει και το πολιτικό στοιχείο βεβαίως, και η πολιτική αυτή σημασία, η πολιτική διάσταση ίσως της βάπτισης του Κλόβης στη ΡΕΜΣ, ναι. Έτσι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ενδεχομένως τι είναι αυτό που αλλάζει. Βλέπουμε εδώ ότι τους αναγνωρίζουν οι Βυζαντινοί, υπήρχε όμως ίσως και νωρίτερα και πριν βαπτιστεί χριστιανός ο Κλόβης, υπήρχε μια κατά κάποιο τρόπο έτσι εντός αγωγικών καλή σχέση ή αποδοχή της Κωνσταντινούπολης, των φράγκων από την Κωνσταντινούπολη.
0: Κοιτάξτε, στην πρώιμη περίοδο της βασιλείας του Κλόβης, ακόμα υπήρχαν, όπως είπαμε, τα λείψανα της Ρωμαϊκής κυριαρχίας στη Γαλατεία, γύρω από το Παρίσι δηλαδή. Άρα υπήρχαν οι στρατηγοί των Ρωμαίων, οι οποίοι διαχειρίζονταν το πράγμα όσο αυτό ήταν δυνατό να το διαχειριστεί. Δεν επελέβαινε δηλαδή η Κωνσταντινούπολη σε αυτό, ούτε μνημονεύεται κάποια επαφή της Κωνσταντινούπολης με τους Φράγκους πριν από την περίοδο που σας ανέφερα, δηλαδή πριν το 507. Δεν διαφέρεται κάτι τέτοιο. Αντίθετα, έχουν σχέση οι Βυζαντινοί με τους Βουργούνδιους, τους οποίους ως ένα μικρό βασίλειο τους προσπαθούν να τους στηρίξουν απέναντι στους μεγαλύτερους γειτονές τους. Η πραγματική σχέση θα θεμελιωθεί μετά, βέβαια, όταν θα ξεσπάσει μετά τη νίκη μάλλον των Φράγκων. Τρία χρόνια αργότερα ο Κλόβης θα συγκαλέσει μια σύνοδο της Γαλατικής Εκκλησίας στην Ορλεάνη, προκειμένου να τακτοποιήσει εκκλησιαστικά τα πράγματα στο ενιαίο πια βασίλειο, ας πούμε, της Γαλατίας, που ουσιαστικά είναι και ο πυρήνας πια του φραγκικού βασιλείου. Θα επεκταθούν βέβαια οι Φράγκοι φυσικά και αλλού αργότερα, αλλά ο πυρήνας είναι η Γαλατεία, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Γαλλία. Επομένως καθίστανται, όχι ακόμα βέβαια το ισχυρότερο γερμανικό κράτος πάνω σε παλιά ρωμαϊκά εδάφη, γιατί θεωρείται ακόμα ισχυρότερο το κράτος του Θεοδόρηχου του Μεγάλου στην Ιταλία, οι Οστρογότοι δηλαδή. Όμως θα υπάρξουν εδώ εξελίξεις οι οποίες θα ευνοήσουν ουσιαστικά τους Φράγκους. Τι θα συμβεί? Θα πεθάνει ο Θεοδόρος ο Μέγας, οι διάδοχοί του θα υποστούν την επίθεση της Ιουστινιάνιας ανακατάκτησης από το 535 έως το 553, μετά από έναν πολύ νεκρό πόλεμο. Ο Ιουστινιανός, και καταστροφικό για την Ιταλία πρέπει να πούμε πόλεμο, ο Ιουστινιανός θα ανακαταλάβει την Βυζαντινή Ιταλία, καταλύοντας το κράτος των Οστρογότθων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Φράγκοι στην αρχή μπορούν να θεωρηθούν τη σύμμαχη του Βυζαντίου, εποφελούνται από την επίθεση της Βυζαντινής στην Ιταλία για να καταλάβουν την προβυγγία, επικρίνονται κι άλλο δηλαδή, στα νότια, φτάνουν για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Αλλά επίσης, όταν πλέον διαφέρεται η Βυζαντινή νίκη, επεμβαίνουν υπέρ των Γότθων. Στέλνουν τους υποτελείς τους Βουργούνιους να βοηθήσουν τους Γότθους, γιατί δεν θέλουν την περαιτέρω επέκταση της Βυζαντινής.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στον εκχριστιανισμό των Φράγκων στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε ο καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου. Βεβαίως, εμείς αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Χρήστου, κύριε καθηγητά, έτσι την συζήτησή μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την ηγεσία του Κλόβης το Φραγκικό Βασίλειο όλο και επεκτείνεται και βεβαίως το γεγονός ότι ο Κλόβης βαπτίζεται χριστιανός νομίζω παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι. Ίσως αλλάζει κάπως τις ισορροπίες. Έχουμε εδώ κάποιες πολιτικές, θα λέγαμε, συνέπειες.
1: Οπωσδήποτε υπάρχουν πολιτικές συνέπειες αυτών των εξαστικών, ας πούμε, μεταβολών, γιατί λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ο Βυζαντινογοτικός πόλεμος, οι Γότοι επεκτείνονται προς τα νότια και υποτάσσουν και την Βουργουνδία. Οι Βουργούνδοι είναι Αριανοί, τώρα γίνονται, εντάσσονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ουσιαστικά αυτό το κομμάτι γίνεται επίσης φραγκικό. Οι Φράγκοι βρίσκονται ήδη σε πολύ μικρή απόσταση από τη Μεσόγειο, στην οποία θα φτάσουν λίγα χρόνια αργότερα, προσαρτώντας τα αστροτικά εδάφη της Προβυγγίας. Ο Κλόβης φυσικά έχει πεθάνει. Οπωσδήποτε το έργο του είναι τεράστιο, ότι είναι ο ιδρυτής της φραγκικής Γαλατίας. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα το πιο πρωτόγονο ίσως μεταξύ των γερμανικών βασιλείων που αναφέραμε. Έχουν πρωτόγονες αντιλήψεις και το βασίλειο κυβερνάται επίσης με πρωτόγονο τρόπο. Μη φανταστείτε βασιλικές αυλές και πολιτικές αυτές που μοιάζουν, ας πούμε, στον υψηλό μεσαίωνα του 12ου αιώνα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κρατικός μηχανισμός. Αυτός που υπήρχε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει διαλυθεί γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Δεν υπάρχει φορολογία, κρατικά έσοδα κλπ. Τα έσοδα του βασιλιά προέρχονται από δημεύσεις, λαιλασίες, πρόστιμα και φυσικά τα έσοδα των βασιλικών κτημάτων. Η γη έχει μοιραστεί κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της μεταξύ των Φράγκων πολεμιστών. Δηλαδή έρχονται αυτοί, αναομάδες, καταλαμβάνουν τα κτήματα, κατοικούν στις επάβες των παλιών Ρωμαίων διοκτημών ή των Βυσιγότων που τους είχαν διαδεχθεί βέβαια, στην Νότιο Γαλλία. Και όλοι αυτοί ως Φράγκοι ταυτίζονται με τους ενόπλους. Δηλαδή οφείλουν στρατιωτική υπηρεσία όταν τους ζητήσει ο βασιλιάς. Παρά αυτή την πρωτόγονη κατάσταση, ο βασιλιάς παραμένει πολύ ισχυρός. Δηλαδή η βούλησή του είναι νόμος. Μπορεί εύκολα να επιστρατεύσει μεγάλες δυνάμεις και να κάνει την διεξαγάγη τους πολέμους τους οποίους σχεδιάζει. Αλλά βέβαια το κράτος θεωρείται ένα είδος ιδιοκτησίας του. Δηλαδή όταν πεθαίνει, άνετα μπορούν η γη του ή και ο ίδιος με τη θέλησή του να το μοιράσει. Και έτσι γίνεται πάντοτε. Μοιράζεται κάθε τόσο το κράτος σε 2-3 γιους, με 4 ακόμα καμιά φορά. Αλλά παραμένει ενιαίο όμως. Επανενώνεται κάθε τόσο γιατί κάποιοι πεθαίνουν, ενώνονται, πολεμούν και μεταξύ τους βέβαια συνέχεια.
0: Υπάρχουν δηλαδή και εμφύλιες συγκρούσεις, εμφύλιες διαμάχες.
1: Συνέχεια, γιατί αυτή η διαίρεση φυσικά στην δεύτερη γενιά επιφέρει τη σύγκρουση, συνήθως επανενώνεται πάλι το βασίλειο και πάλι από την αρχή, χωρίς όμως αυτό να μειώσει τη δυναμικότητα του βασιλείου και την ισχύ του απέναντι στους γείτονες. Αυτό επίσης είναι αξιοπρόσιτο. Ένα άλλο που είναι σημαντικό βέβαια, ότι αρχίζουν βέβαια αυτοί και εκχριστιανίζονται ωραία, αλλά δεν έχουν χριστιανιστεί.
0: Οπότε εκχριστιανίζεται και ο πληθυσμός, έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε τον εκχριστιανισμό του Κλόβης.
1: Εκχριστιανίζονται οι Φράγκοι, αλλά δεν εκχριστιανίζονται όλοι μαζί ούτε αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των Φράγκων πολεμιστών, ιδίως αυτών που κατοικούν μαζικά, δηλαδή που έχουν δυτικά και νοτίους του Ρήνου, σε περιοχές τις οποίες με κάποιο τρόπο γερμανίζουν γλωσσικά εκεί την περίοδο, στην περιοχή του Βερντέν και λοιπά, εκεί που θα γίνουν οι μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοί παραμένουν για αρκετά χρόνια ακόμα ειδωλολάτρες. Και θα πρέπει να γίνει άλλη ιεραποστολή μεταξύ τους για να για να εκχριστιανιστούν. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δημιουργείται μια ενότητα αυτή της φραγκικής μοναρχίας με τους Φράγκους γεωκτήμονες και τελικά και την Εκκλησία. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα καθυστερήσει. Ακόμα η Γαλατική Εκκλησία διοικείται από τους Γαλατορωμαίους, όπως είπαμε. Αυτό φαίνεται από την ευρύτερη έτσι, και από την ονοματοδοσία, δηλαδή οι επίσκοποι όλοι φέρουν λατινικά ονόματα. Οι Φράγκοι δεν ενδιαφέρονται προς το παρόν να καταλάβουν θέσεις εκκλησιαστικές, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό να συμβαίνει. Και μπορούμε να πούμε από το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, από το 650 μέχρι το 700, σιγά σιγά οι Φράγκοι θα κυριαρχήσουν στην Γαλατική Εκκλησία, δηλαδή οι Φράγκοι ευγενείς, δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ακόμα η Φροντάρχη έτσι όπως την ξέρουμε, αλλά υπάρχουν οι Φράγκοι γεωκτήμονες. Αυτοί από ένα σημείο και πέρα αρχίζουν και ενδιαφέρονται για τις εκκλησιαστικές θέσεις, γιατί αυτές έχουν τη σημασία τους. Φυσικά έχουν χρηματικό αντίκρισμα, η Εκκλησία έχει περιουσία και ούτω καθεξής. Παρότι φυσικά και αυτή δεν μπορεί να αποφύγει πολύ συχνά τις λαιλασίες εκ μέρους των Φράγκων βασιλέων, είτε αυτοί είναι ειδωλολάτρες περισσότερα, είτε ακόμα είναι και χριστιανοί. Mm-hmm.
0: Μας είπατε προηγουμένως ότι χριστιανίζονται σιγά σιγά οι Φράγκοι, ίσως όχι τόσο στο κομμάτι το βόρειο, βόρεια και δυτικά του Ρήνου, οι υπόλοιποι όμως εκχριστιανίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, προφανώς στην περιοχή της Γαλατίας ίσως περισσότερο.
1: Όταν λέμε Γαλατία εννοούμε το σύνολο των παλιών ρωμαϊκών εδαφών που είναι μέχρι το Ρήνο. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά κάποια από αυτά τα εδάφια έχουν κατοικηθεί μαζικά πια από Γερμανούς, Φράγκους και άλλους και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πια γαλατικά κλπ. Επομένως αυτό ας πούμε είναι βέβαια ουσιαστικά μια λεπτομέρεια του χριστιανισμού των Φράγκων που δεν θίγουν τη γενική εικόνα ότι το φραγκικό κράτος το οποίο είναι ορθόδοξο καθολικό με μια ενιαία εκκλησία και επικεφαλής του την μοναρχία της δυναστείας των Μεροβυγίων καθίσταται αποφασιστικός παράγοντας για την Δυτική Ευρώπη και θα την επηρεάσει πάρα πολύ στο άμεσο μέλλον. Όπως είπαμε, ένα σωρό από τα γερμανικά βασίλεια έχουν καταληφθεί, δηλαδή το κράτος των Βαδάλων από τους Βυζαντινούς και των Οστρογόθων το ίδιο. Οι Άραβες θα έρθουν το 711, θα περάσουν στην Ισπανία, θα καταλύσουν το κράτος των Βυσιγότθων. Επομένως, δεν έχουν πια ανταγωνιστές, ας το πούμε έτσι, οι Φράγκοι. Και στην επόμενη γενιά, ήδη δηλαδή από τις αρχές του 7ου αιώνα, θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τη Γερμανία. Έτσι λοιπόν και εκεί μαζί με αυτή την πολιτική επέκταση θα πηγαίνει χέρι με χέρι και η ιεραποστολική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, παρά τα αυτά λοιπόν, παρόλη την πολιτική του Κλώβη, εντούτοις θα χρειαστεί μια δεύτερη περίοδος ιεραποστολικών προσπαθειών για να περατωθεί ο ξεχασμός των Φράγκων αλλά να εκχριστιανιστούν και τα υπόλοιπα γερμανικά φύλλα. Και εδώ θα δράσουν διάφοροι ιεραπόστολοι μοναχοί, μεταξύ των οποίων δύο είναι οι σημαντικότεροι, ο Κολουμβάνος ή Κολούμπα, ο οποίος είναι ένας Ιρλανδός μοναχός, όσο και φαίνεται περίεργο. Η Ιρλανδία και ένα κομμάτι της Βρετανίας είχαν κρατήσει αρκετά μεγάλη, όχι μόνο εξαιρετική, αλλά και παιδευτική παράδοση, παρά τις επιδρομές των Αγγλοσαξώνων. Άρα λοιπόν παράγουν μοναχούς που έρχονται στην Ευρώπη και διεξάγουν ιεραποστολή. Ένας από αυτούς είναι ο Κολουμβάνος, το οποίο δράσει από τον Παστίτη στον 6ο αιώνα, mm-hmm. με αρχές του 7ου, ο οποίος θα δράσει στη Γαλατία, στη Βουργουνδία, αλλά και στην Ιταλία γενικά και θα προσαρτήσει αρκετούς παγανιστές ακόμα Γερμανούς στην χριστιανική εκκλησία. Mm-hmm. Δεύτερος σημαντικός εδώ είναι ένας μεταγενέστερος από αυτόν, ο οποίος και αυτός προέρχεται από τη Βρετανία, αλλά αυτός είναι Αγγλοσάξονας, δεν είναι από τους παλιούς κατοίκους, είναι από τους καινούριους κατακτητές της Βρετανίας, ο Βονιφάτιος, ο οποίος έταξε ως σκοπό της ζωής του να διαδώσει τον χριστιανισμό σε όλα τα γερμανικά φύλλα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ήδη έχει χριστιανιστεί η αγγλοσαξονική περιοχή της Βρετανίας, έτσι, με διάφορες προσπάθειες, δεν μας ενδιαφέρουν εδώ. Αυτός λοιπόν έρχεται στην υπηρετική Ευρώπη και θα ασχοληθεί και με τους Φράγκους, στην βορείως του Δουνάρους όμως, αυτοί που είχαν παραμείνει εκεί, ναι, στη Φρυσία, και κατόπιν θα μετακινηθεί ανατολικότερα προς την Έση, σημερινό Έσεν, και ακόμα και προς τη Θουριγγία, η οποία είναι αρκετά ανατολικά πια, στην παλιά Ανατολική Γερμανία. Εκεί ήταν η μεταξύ Ανατολικής δηλαδή και Δυτικής Γερμανίας, εκεί, στο ανατολικό κομμάτι της σημερινής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκείνη η Θουριγγία. Αυτός λοιπόν, αρχές του 8ου αιώνα, εκχριστιανίζει τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν παραμείνει στην ιδολατρική τους πίστη. Σημαντικό είναι ότι αυτός θα οριστεί αρχιεπίσκοπος του Μάιντς. Του Μάιντς, δηλαδή πάνω ακριβώς στον Ρήνο, και θα συνδυάσει την ιεραποστολική του δράση με την προσπάθεια οργάνωσης της φραγκικής πια εκκλησίας. Mm. Εδώ λοιπόν θα γίνουν σύνοδοι, τόσο στην στο Μάιντς και αλλού, οι οποίοι θα αποβλέπουν στην οργάνωση της ενιαίας πια εκκλησίας του φραγκικού κράτους. Να πούμε εδώ ότι το φραγκικό κράτος κυβερνάται ακόμα ονομαστικά από τη δυναστεία των Μεροβιγγίων, η οποία όμως έχει παρακμάσει, και ουσιαστικοί κυβερνήτες είναι οι λεγόμενοι μαγιορδόμοι, δηλαδή οι αυλάρχες των βασιλέων, πρωθυπουργία, το πούμε έτσι. Μαγιορδόμος στα σημερινά ιταλικά σημαίνει ο μπάτλερ, αλλά ήταν κάτι σαν τον παλιός μπάτλερ του βασιλιά, αρχιπυρέτης, ο οποίος έγινε πια πρωθυπουργός και ουσιαστικός κυβερνήτης, και αυτή είναι η καινούργια δυναστεία των Μεροβιγγίων.
0: Μάλιστα.
1: Στην εποχή αυτή κυβερνάει το κράτος των Φράγκων, ουσιαστικά υπό τον βασιλιά των Μεροβιγγίων ακόμα, ο παππούς του Καρόλου του Μεγάλου, ο Κάρολος Μαρτέλος, αυτός που νίκησε τους Άραβες στο Πουατιέ. Έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σε λίγο. Έχουμε ελάχιστα λεπτά, ναι, ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Χρήστου. Θα κάνουμε όμως πρώτα ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, μια πολύ μικρή έτσι ανάσα μουσική σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Λίγα λεπτά έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 9 αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου. Έχουμε πει πολλά μαζί του για τον χριστιανισμό των φράγκων και για το τι ουσιαστικά σήμαινε, τι σηματοδότησε η βάπτιση του Κλόβης, η βάπτισή του και πώς ουσιαστικά εξελίσσεται το φραγκικό βασίλειο, πώς αρχίζει σιγά σιγά να επεκτείνεται, να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δύναμη, και βλέπουμε ίσως, κύριε Χρήστου, τελικά ότι οι φράγκοι είναι αυτοί οι οποίοι διατηρούν έτσι την δύναμή τους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα γερμανικά φύλλα.
1: Ακριβώς, όχι μόνο την διατηρούν, αλλά επίσης την επεκτείνουν συνεχώς. Mm-hmm. Την επεκτείνουν συνεχώς και είπαμε ότι έχουν καταληφθεί όλα τα άλλα γερμανικά βασίλεια. Υπάρχουν κάποια μικρότερα στην παλιά Γερμανία που δεν είχαν πατήσει Ρωμαίοι. Σιγά σιγά επεκτείνονται προς τα ανατολικά, δηλαδή, οι Ρωμαίοι, οι Φράγκοι. Mm. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η Ιεραποστολή. Mm. Και η Ιεραποστολή αφού του Βονιφάτιου, ο οποίος θα ιδρύσει διάφορα μοναστήρια, μεταξύ των οποίων το περιφημότερο, το μοναστήρι της Φούλντας. Της Φούλντα. Οι παλιότεροι Έλληνες γνωρίζουν καλά τη Φούλντα από το εργοστάσιο ελαστικών το οποίο υπήρχε εκεί. Όμως είχε και ένα διάσημο μοναστήρι, κέντρο του Ιεραποστολικού έργου και με μεγάλη σημασία σε όλη την μεσαιωνική περίοδο. Κατά τον 8ο αιώνα τώρα οι Φράγκοι πραγματικά επεκτείνονται ανατολικότερα και θα φτάσουν στον ποταμό Έλβα. Το οποίο θα το πετύχει βέβαια ως προς το βόρειο κομμάτι, κυρίως ο Κάρλο Μάγνος, ο Κάρλος ο Μέγας, ο οποίος θα υποτάξει μετά από πολλές και αιματηρές εκστρατείες τους Σάξονες, τους οποίους θα οδηγήσει στον χριστιανισμό. Mm. Μάλιστα θέλοντας και μη. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνεται η δημιουργία ενός κράτους ενιαίου, με ισχυρή μοναρχία ακόμα, μετά βέβαια η μοναρχία θα αναγκαστεί να υποχωρήσει απέναντι στους φεουδάρχες, αλλά ακόμα είναι ισχυρή, και με ενιαία εκκλησία η οποία έχει αυτοσυνειδησία ως φραγκική εκκλησία. Κάνει δηλαδή συνόδους, είναι ανεξάρτητα από τη Ρώμη, δεν έχει καμία σχέση με τη Ρώμη. Υπάρχουν από τον 8ο αιώνα πρακτικά, τόμοι ολόκληροι πρακτικών των συνόδων που διεξάγει αυτή η εκκλησία, όπου η Ρώμη δεν αναφέρεται ούτε με μία λέξη. Έτσι, αργότερα η Ρωμαϊκή Εκκλησία, η Ρωμαϊκή Έδρα, θα καταφέρει να επεκτείνει τη δικαιοδοσία της προς αυτές τις περιοχές. Αυτό θα γίνει τον 9ο αιώνα, επί των διαδόχων, θα αρχίσει να γίνεται μάλλον τον 9ο αιώνα, επί των διαδόχων του Καρλομάγνου. Ο Καρλομάγνος αυτός θα ολοκληρώσει τη διαδικασία χριστιανισμού του κράτους του, το οποίο επεκτείνει βέβαια προς όλες τις κατευθύνσεις και προς την περνάει τα Πυρηναία. Στα ανατολικά, όπως είπαμε, φτάνει μέχρι τον ποταμό Έλβα, επίσης επεκτείνεται προς τη Βαβαρία και προς τη σημερινή Ουγγαρία, καταλύοντας και το κράτος των Αβάρων, ενώ βέβαια προηγουμένως έχει κατακτήσει και το Λογκοβαρδικό βασίλειο της Ιταλίας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά δημιουργείται εκεί έχει δημιουργηθεί ήδη ένα πολύ ισχυρό πολιτικό κέντρο, το οποίο γίνεται και εκκλησιαστικό επίσης με δική του αντίληψη. Δηλαδή η αντίληψη των Φράγκων είναι πια ότι εμείς είμαστε οι χριστιανοί της Δύσης, και όχι μόνο αυτό, είμαστε σε θέση να πάμε εκκλησιαστικά απέναντι και στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτή είναι η έννοια των λεγόμενων Λίμπρι Καρολίνη και της Συνόδου της Φραγκφούρτης του 793, η οποία γίνεται 7 χρόνια μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο και ουσιαστικά απορρίπτει τις αποφάσεις της. Απορρίπτει τις αποφάσεις, δηλαδή πάει απέναντι στην Κωνσταντινούπολη, μάλιστα, και στη Ρώμη και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί αυτοί πια έχουν τη δική τους αντίληψη και θέλουν να το πούν αυτό, να το πούν αυτό και να το φωνάξουν, ότι δηλαδή οι ίδιοι πια μπορούν να ερμηνεύουν αυτοδύναμα τη χριστιανική πίστη.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 4 λεπτά κύριε Χρήστο, για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας, μιλώντας ακριβώς για τον χριστιανισμό των Φράγκων, τη διάσταση αυτού του γεγονότος και βεβαίως για τον Κλόβις και την πολιτική σημασία της βάπτισής του. Βαπτίζεται χριστιανός, όπως ήδη έχουμε τονίσει νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Αυτό το γεγονός, η βάπτιση του Κλόβις, ο εκχριστιανισμός των Φράγκων, τι καινούριο θα έλεγε κανείς ότι φέρνει σιγά σιγά, σταδιακά, ήδη αυτή την εποχή της μεταρωμαϊκής Δύσης, μετά τον 5ο αιώνα δηλαδή, και συνεχίζοντας, φτάνοντας και μέχρι τον 7ο τουλάχιστον αιώνα. Τι είναι αυτό που αλλάζει, αν θέλετε, τι είναι αυτό που κάνει τους Φράγκους, το Φραγκικό Βασίλειο, έτσι να παίζει ένα τόσο πολύ σημαντικό ρόλο?
1: Το σημαντικό είναι ότι δημιουργείται βαθμιαία, όχι αμέσως, αλλά βαθμιαία μία εκκλησία, η οποία δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε λατινική, αλλά είναι φραγκική. Δηλαδή ανήκει στη Δυτική Ευρώπη, έχουμε και άλλα παραδείγματα εκκλησιών που δεν είναι ούτε ελληνικές ούτε ρωμαϊκές, και στην Ανατολή, έτσι, έχουμε την Κοπτική Εκκλησία, έχουμε την Αρμενική, τη Σιρόγλωση Εκκλησία, που θα γίνει βέβαια μονοφυσιτική κλπ. Και αυτές έχουν τη δικιά τους πορεία. Εδώ πια δημιουργείται κάτι άλλο, μια λοιπόν Ευρωπαϊκή Εκκλησία, επί Ευρωπαϊκού Εδάφους, η οποία δεν ανήκει ουσιαστικά. Μπορεί να μιλάει λατινικά, έτσι, μπορεί να διαβάζουν αυτοί από μετάφραση, αργότερα θα διαβάσουν τα έργα των Ελλήνων και Ελλήνων πατέρων και Ελλήνων φιλοσόφων κλπ. Αλλά ουσιαστικά φέρνει κάτι καινούριο, φέρνει το τρίτο στοιχείο δηλαδή από το οποίο απαρτίζεται ο δυτικός πολιτισμός, που είναι το γερμανικό στοιχείο. Δηλαδή υπάρχει βέβαια στο υπόστρωμα το ρωμαϊκό στοιχείο, ο χριστιανισμός φυσικά, αλλά υπάρχει και η ιδιαίτερη αντίληψη των λαών αυτών, που βάσει της οποίας θα δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός.
0: Mm-hmm. Και όσον
1: αφορά... Το οποίο είναι, εκκλησία, είναι κατεξοχήν η εκκλησία καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, έτσι.
0: Και όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής, η πολιτική δηλαδή διάσταση αυτών των γεγονότων στη Δύση.
1: Η πολιτική διάσταση είναι ότι δημιουργείται αυτονόητα μια μεγάλη και ισχυρή εξουσία, ένα ισχυρό βασίλειο, το οποίο είναι αυτοκρατορικών διαστάσεων, με την έννοια ότι περιλαμβάνει πολλά επιμέρους βασίλεια. Δηλαδή ο Καρλομάγνος έχει το βασίλειο των Λογκοβάρδων, έχει κατακτήσει μικρότερα γερμανικά βασίλεια στην Ανατολή και ούτω καθεξής. Και αυτός θα γίνει βέβαια αυτοκράτορα, θα τον στέψει ο Πάπας στη Ρώμη το 800. Δεν ήταν αυτό στα σχέδια του ακριβώς, αλλά ο ίδιος ως μία κάτοχος της εξουσίας σε ένα βασίλειο που υπερβαίνει την φραγκική Γαλατεία, έχει την αυτοσυνδυσία ότι είναι ο αντίστοιχος του Βυζαντινού αυτοκράτορα στη Δύση, και επίσης και το Άραβα Χαλίφ επίσης. Δηλαδή είναι ένα από τα τρία, ας πούμε, μία από τις τρεις εξουσίες του τότε γνωστού κόσμου, αλλά επίσης θεωρεί ότι και στο πολιτιστικό και στο ιδεολογικό επίπεδο και στο θρησκευτικό είναι αυτός που έχει δίκιο απέναντι στους υπόλοιπους.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς τη δημιουργία μιας πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης πολύ διαφορετικής από αυτή που ξέραμε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρήστου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όσα είχαμε την ευκαιρία, έτσι, να πούμε για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, ούτως ή άλλως, με πάρα πολλές στοιχές, πάρα πολλές διαστάσεις. Επιχειρήσαμε τουλάχιστον στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να θίξουμε ορισμένες από αυτές τις πτυχές και τις διαστάσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε, σας χαιρετώ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ο εκχριστιανισμός των Φράγκων» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός Χασαπιά, Χασάπικος, που γύρισε σε Μαντιλάτο από τη Θράκη. Στη Θράκη λοιπόν θα μας φέρει σήμερα το αλάτι της γης, στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού το μουσικό μας οδηπορικό, και ήταν μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του Βαγγέλη Δημούδη. Στο πρώτο μέρος λοιπόν ηχογραφήσεις με τον Βαγγέλη Δημούδη, οργανική σκοπή που παίζει με το ούτι του, αλλά και τραγούδια από την παράδοση του Ερυθροποτάμου και όχι μόνο, καθώς ο Βαγγέλης Δημούδης κατάγεται από την Καρωτή του Δηδημοτήχου, ένα χωριό που έχει βγάλει σπουδαίους εκπροσώπους της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, όπως ο Χρόνης Αϊδονίδης και η οικογένεια Δοητσίδη. Στα βήματά τους παραλαμβάνει τη σκυτάλη ως νεότερη γενιά ο Βαγγέλης Δημούδης.

Ένα τραγούδι από την Ανατολική Ρωμιλία, αυτό που ακούσαμε, που σου νεψες Λεβέντη μου και αντιπροψές καλέ μου, με συνοδεία από το Καβάλι, τη μακριά φλογέρα που βρίσκουμε στην παράδοση της Βόρειας Θράκης. Ο Βαγγέλης Δημούδης τραγούδησε, χορευτής, χοροδιδάσκαλος, μουσικός στο ούτι και τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1954 στην Καρωτή του Δηδημοτήχου, στον ομό Εύρου. Το 1972 κατέβηκε στην Αθήνα μαζί με την μουσικοχορευτική ομάδα του χωριού του για να παρουσιάσουν θρακιώτικους χορούς στο θέατρο Δώρα Στράτους του Φιλοπάπου, όπου και τελικά παρέμεινε για 20 ολόκληρα χρόνια. Η ηχογράφηση αυτή που ακούσαμε προερχόταν από τη δισκογραφική σειρά του αρχείου της Δώρα Στράτου, όπως και η επόμενη που θα ακούσουμε τώρα, άλλος ένας σκοπός από τη Βόρεια Θράκη, το τραγούδι «Αφηγηματική μπαλάντα» για τον Γιάννο και τη Μαριγό.

Η δραματική ιστορία λοιπόν για το Γιάννο και τη Μαριγό που έγινε τραγούδι από τη μουσική παράδοση της Βόρειας Θράκης, ο Βαγγέλης Δημούδης τραγούδησε. Σήμερα λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τραγούδια θρακιώτικα με τον Βαγγέλη Δημούδη. Ξεκίνησε όπως είπαμε από την Καρωτή του Δημοτήχου, κατέβηκε στην Αθήνα το 1972 στο θέατρο Δώρα Στράτου και από το 1983 ξεκίνησε η συνεργασία του με τον συγχωριανό και δάσκαλό του στο τραγούδι, τον Χρόνια Ειδονίδη. Από τις ηχογραφήσεις από ένα δίσκο που πραγματοποίησε ο Χρόνης Αηδονίδης, στον οποίο συμμετείχε ο Βαγγέλης Δημούδης, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με τον τίτλο «Καλή Χρυσούλα». Ο γενικός τίτλος του δίσκου «Η γη του Ορφέα, τραγούδια της Θράκης» με τον Χρόνη Αηδονίδη.

Τακτική λοιπόν η συνεργασία του Βαγγέλη Δημούδη με τον δάσκαλο και συγχωριανό του, τον Χρόνια Εδονίδη. Συμμετείχε σε πολλούς δίσκους του, αλλά και σε συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να έρθουμε τώρα σε άλλη μια συνεργασία του, αυτή τη φορά με την αείμνηστη Δόμνα Σαμίου, 1989, στον δίσκο Τραγούδια της Ξενιτιάς, που επιμελήθηκε η Δόμνα μαζί με τον Ομιλούντα. Και διώχνεις με μάνα διώχνεις με, στα αλήθεια θα παγαίνω, με τα πουλάκια θα διαβώ και με τα χελιδόνια. Και τα πουλιά θα έρχονται, μα εγώ πάντα θα λείπω.

Βαγγέλης Δημούδης και ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τη Θράκη. Διώχνεις με, μάνα, διώχνεις με, στα αλήθεια θα παένω. Από τη συλλογή Τραγούδια της Ξενιτιάς με την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου, στο ρυθμό του Ζωναράδικου που θα τον κρατήσουμε για λίγο ακόμη. Άλλη μια χαρακτηριστική ηχογράφηση του Βαγγέλη Δημούδη από τον ομώνυμο δίσκο που επιμελήθηκε, Πουλάκι κλαίει μοναχό.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χορός Μπαϊντούσκα από τη μουσική παράδοση του Εύρου στη Θράκη, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η Άλλη Φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα το Αλάτι της Γης μας ταξιδεύει στη Θράκη. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τραγούδια και σκοπούς με την επιμέλεια και τη φωνή του Βαγγέλη Δημούδη. Στο δεύτερο μέρος θα περάσουμε σε έναν άλλον εξίσου σημαντικό τραγουδιστή από τη Θράκη, γεννημένο στην Κομωτινή, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Φέτος το καλοκαιράκι, θρακιώτικος αντικριστός χορός Καρσιλαμάς με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη στο τραγούδι και τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο. Ο Μάνος Κουτσαγγελίδης γεννήθηκε στην Κομωτινή το 1976 από γονείς πρόσφυγες με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε μόλις στα 8 χρόνια του, τραγουδώντας και μαθαίνοντας αρχικά ακορντεόν. Στα 11 χρόνια του βρέθηκε στην Κρήτη, όπου είχε μετατεθεί ο πατέρας του που ήταν αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Εκεί ο μικρός Μάνος άρχισε τη μελέτη της βυζαντινής μουσικής, την οποία συνέχισε και 2 χρόνια αργότερα στη Μητροπολιτική Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στην Κομωτινή. Στο διάστημα αυτό, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης γνωρίστηκε με τον Χρόνια Ειδονίδη και τη Δόμνα Σαμίου και άντλησε πολλά στοιχεία για την παράδοση και την μουσική μας. Παράλληλα, ξεκίνησε τη λαογραφική έρευνα στα χωριά και είναι ενδεικτικό ότι στα 14 χρόνια του ξεκίνησε μια εργασία για το γυμνάσιο που φοιτούσε πάνω στην ιστορία της Θράκης και τις ελληνικές κοινότητες και τις παραδόσεις τους στην Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο. Γύρω στα 15 του χρόνια γνωρίστηκε με το συγκρότημα «Οι Λαλιτάδες» στην Κομωτινή και μαζί τους ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, τραγουδώντας και παίζοντας κανονάκι.

Ζόρι πιπέριν έσπερνε, φύτρος μαργαριτάρι λοιπόν, από την παράδοση του Εύρου στη Θράκη. Ο Μάνος Κουτσαγγελίδης στο τραγούδι, ο οποίος όπως είπαμε στα 15 του μόλις χρόνια γνωρίστηκε με το συγκρότημα «Οι Λαλιτάδες της Ροδόπης» στην Κομοτηνή και μαζί τους ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Παράλληλα, συνεργάστηκε επαγγελματικά και με τον Χρόνια Ειδονίδη, καθώς και με άλλους ντόπιους μουσικούς. Ταυτόχρονα άρχισε να παίζει καβάλι, φλογέρα και θρακιώτικη λύρα, ενώ γύρω στα 16 του χρόνια, αυτοδίδακτρος, άρχισε να παίζει κανονάκι. 17 χρονών τον συναντάμε να διδάσκει παραδοσιακή μουσική στο Δίο της Αλεξανδρούπολης, ενώ παράλληλα έγινε μέλος του συγκροτήματος παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, δίνοντας πολλές αξιόλογες συναυλίες. Εκεί στη Θεσσαλονίκη γνωρίστηκε και με τις δύο μεγάλες τραγουδίστριες της Μακεδονίας, την Νίτσα Τσίτρα και την Ξανθίπη Καραθανάση, καθώς και με άλλους ερμηνευτές με τους οποίους εμφανίστηκε σε πολλές εκδηλώσεις και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

Ο Μάνος Κουτσαγγελίδης από τη Θεσσαλονίκη ήρθε στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου και μπήκε δυναμικά στο χώρο της δισκογραφίας, της παραδοσιακής αλλά και της έντεχνης και λαϊκής μουσικής παράδοσης. Διπλωματούχος καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, δίδαξε επί 10 χρόνια κανονάκι και θεωρία της μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου στο Δίο Φίλιππος Νάκας. Ήταν καθηγητής στο Κανονάκι, στο Μουσικό Σχολείο του Αλίμου και καθηγητής φωνητικής τέχνης και μουσικών συνόλων στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, στο ΤΕΙ Υπήρου, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους εκπροσώπους στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού και της λαϊκής μουσικής παράδοσης, σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και δισκογραφικές παραγωγές, καθώς και σε πολλές εκδηλώσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αλάργα ξένεμ το χορό, ένα στρατιώτικος αντικριστός χορός, χορός Καρσιλαμάς με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη που μας ταξιδεύει σήμερα με το αλάτι της γης στη γη του Ορφέα, στη Θράκη. Και να τον ακούσουμε και σε ένα τραγούδι που έγινε γνωστό από τον δάσκαλό του, τον Χρόνια Ειδονίδη. Τραγούδι της Ανατολικής Θράκης που αναφέρεται και μας φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ένα καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντα, τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντα.

Τραγούδια και σκοπούς από τη Θράκη ακούσαμε στο σημερινό Αλάτι της Γης, όπου μας ταξίδεψαν ο Βαγγέλης Δημούδης και ο Μάνος Κουτσαγγελίδης. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστης.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ένας κόσμος καταραίει και ένας καινούργιος γεννιέται μέσα από τα συντρίμια του? Η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν σήμανε απλώς το τέλος μιας εποχής. Σήμανε και τη σταδιακή μεταμόρφωση των κοινωνιών που μέχρι τότε βρίσκονταν στα όρια ή έξω από τη ρωμαϊκή τάξη. Οι γερμανικές και άλλες βαρβαρικές φυλές, που για αιώνες αντιμετωπίζονταν ως εξωτερικός παράγοντας, πέρασαν από τη φυλετική οργάνωση στη δημιουργία σταθερών πολιτικών μορφωμάτων και βασιλείων. από τους Γότους και τους Βάνταλους μέχρι τους Φράγκους και τους Λομπαρδούς, η Δύση πλέον εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών. Πώς μετατράπηκε λοιπόν ο αρχηγός της φυλής σε βασιλιά, πώς συνυπήρξαν οι νέοι κατακτητές με τον ρωμαϊκό πληθυσμό και τελικά ήταν αυτή η μετάβαση ρήξη με τη Ρώμη ή μια νέα μορφή συνέχειάς της? Πάνω σε αυτά τα θέματα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να ζητήσουμε απαντήσεις στη σημερινή επικοινωνία που θα έχουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ηλιόπουλε, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
8: Καλημέρα κύριε Παπά, χαίρομαι που σας ακούω.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Νομίζουμε ότι έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο που είχε έντονα και πυκνά γεγονότα εκείνη την ιστορική περίοδο και βεβαίως το γεγονός που μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος ως αυτά τα γεγονότα που λέμε τεκτονικά μέσα στην ιστορία, την πτώση μιας αυτοκρατορίας και την αντικατάστασή της σταδιακά από κάτι άλλο. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο.
8: Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Αυτές οι μεταβάσεις μέσα στην ιστορία είναι αρκετά φυσικές, αλλά θα πρέπει να διακρίνουμε εξ αρχής ότι όταν μιλάμε για τη γέννηση ενός βασιλείου ή να το περιορίσουμε σε κάτι που είναι ακόμα πιο μικρό σε έκταση και σε συμβολικό βάρος, τη γέννηση μιας πολιτικής κοινότητας, έχουμε συχνά όλη την τάση να υποθέτουμε ότι υπήρξε μια σχεδόν γραμμική εξέλιξη. Δηλαδή ότι στην αρχή υπάρχουν κάποιες μικρές φυλετικές κοινωνίες, κατόπιν θα εμφανιστεί ένας ισχυρός πολεμικός αρχηγός, ο οποίος θα κατακτήσει εδάφη και η στρατιωτική του υπεροχή θα μετατραπεί σε ένα κράτος. Η ιστορία όμως δεν λειτουργεί μέσα από αυτούς τους διάβλους, είναι αρκετά πιο σύνθετο φαινόμενο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εξ αρχής ότι σε σχέση με τη στρατιωτική δύναμη η ίδια μπορεί με να κατακτήσει ένα χώρο, δεν έχει όμως ως εγγενή την δυνατότητα να δημιουργήσει και πολιτικό σώμα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι μια προβληματική περιοχή. Πώς πάμε από έναν κατακτητή σε έναν ηγέτη, πώς πάμε από μια φυλή η οποία αποκτά κάποια στρατιωτική υπεροχή στο χώρο της ώστε να έχουμε ένα συγκροτημένο βασίλειο. Ένας ισχυρός στρατιωτικός ηγέτης θα μπορούσε προσωρινά να επιβάλλει μια εξουσία. Αυτό είναι γεγονός. Έχουμε τέτοια ιστορικά παραδείγματα. Τούτο όμως δεν εξηγεί από μόνο του, γιατί όταν παρέλθει ο ισχυρός αυτός ηγέτης, οι επόμενες γενιές θα εξακολουθούν να αναγνωρίζουν το θεσμό της ηγεσίας του. Θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζουν τους νόμους. Ακόμα περισσότερο τη δυναστεία που αυτός δημιουργεί. Και αυτό που αφορά περισσότερο τους κοινούς ανθρώπους, πώς θα μπορούν να αναγνωρίζουν μια κοινή πολιτική ταυτότητα. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, θα πω ότι η θρησκεία παίζει έναν καταλυτικό ρόλο. Διότι η μεγάλη πολιτική λειτουργία της θρησκείας, μια λειτουργία την οποία συχνά την παραγνωρίζουμε ακόμα και όταν συζητούμε θέματα αρκετά επίκαιρα όπως ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, τέτοιες τεκτονικές αλλαγές, θα χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που πρώτος χρησιμοποιήσατε εσείς, τέτοιες τεκτονικές αλλαγές αγνοούν το γεγονός ότι η Εκκλησία και η θρησκεία εξακολουθούν να έχουν πολιτική λειτουργία μέσα στις κοινωνίες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν στο προκείμενο το ενδιαφέρον είναι ότι η κεφαλαιώδης πολιτική λειτουργία της θρησκείας στις κοινωνίες της ύστερης αρχαιότητας πρωτίστως που αναφέρατε και του πρώιμου μεσαίωνα δεν είναι ότι έκανε τους πολεμιστές περισσότερο ηθικούς. Αυτό θα ήταν αρκετά πεδαριώδες να το συλλογιστεί καν κανείς. Το κύριο ήταν ότι η Εκκλησία και η θρησκεία μπορούσε να μετατρέψει την εξουσία. Δηλαδή η θρησκεία υπήρξε ως καταλύτης που μετέτρεπε μια προσωπική σχέση δύναμης μεταξύ του ηγεμόνα και του λαού, τη μετέτρεπε μόνιμα σε μια σχέση νομιμότητας. Επομένως προσέφερε ταυτόχρονα τι? Δεν προσέφερε μόνο έναν κοινό νόμο, αλλά κυρίως προσέφερε μια κοινή μνήμη, ένα συμβόλαιο, ένα δίκαιο, μια γλώσσα, θεσμούς, αλλά κυρίως μια υπερπροσωπική αρχή συνοχής, δηλαδή μια αρχή η οποία υπερβαίνει τα πρόσωπα, υπερβαίνει μέσα στην ιστορία και τον ίδιο τον ηγέτη. Αυτή η μετάβαση από την πολεμική συντροφιά σε ένα βασίλειο από την ομάδα των πολεμιστών στο λαό, από την πίστη στον αρχηγό, σε μια πίστη στους θεσμούς, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό μέσα στη θρησκεία. Αυτό θα ήταν το πρώτο μου σχόλιο.
2: Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση με ομαλό τρόπο, με όποιον ομαλό τρόπο μπορούσε να συμβεί, αν δεν είχε προηγηθεί ο εκχριστιανισμός αυτών των φυλών, έτσι.
8: Ισχύει αυτό που λέτε απόλυτα, και ειδικά αν μιλήσουμε για το παράδειγμα της Ευρώπης, που είναι το πιο κοντινό, αλλά και το ιστορικά πιο διαυγές, η χριστιανοποίηση υπήρξε ένας από τους πιο βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους η νέα κοινότητα μπορούσε να φανταστεί τον νέο της εαυτό, να τον ονομάσει, να του δώσει ένα όνομα. Ας θυμηθούμε εδώ μαζί με τους ακροατές σας ότι ακόμα και στην προεπαναστατική ελληνική περίοδο υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Ρήγας, ο οποίος δεν αναφέρει, δεν μιλάει για την ελευθερία των Γρεκών, μιλάει για την ελευθερία των Χριστιανών. Άρα λοιπόν αυτή, εδώ έχουμε ήδη μια κοινότητα η οποία νομιμοποιεί τον εαυτό της και μπορεί να τον δει ακόμα και υπερεθνικά, αν λάβουμε υπόψη τους σύγχρονους διαχωρισμούς των συνόρων. Όμως υπάρχει μια συγκρότηση μέσα από τη θρησκεία. Ένα δεύτερο γεγονός που θα αναφέρω, μια και στήξαμε αυτή την περίοδο, είναι ότι ο χριστιανισμός εκείνη την εποχή συνέβαλε τα μέγιστα στο να διατηρηθεί και η εθνική ταυτότητα, έστω παραδίπλα, έστω παράλληλα. Όμως ο κατακτημένος αγρότης και κτηνοτρόφος της εποχής, γνωρίζοντας ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος στον ελλαδικό χώρο, αμέσως διαφοροποιεί το επαρκώς από τον μουσουλμάνο, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και κατακτητής. Άρα δεν επαρκούσε η ταυτότητα, η συμβολική κατακτητή και κατακτημένου, ώστε να οδηγηθεί η Ελλάδα εν το προκειμένο στη δημιουργία ενός κράτους. Αλλά η ίδια η διάκριση μεταξύ των θρησκειών ήταν ένας σημαντικός καταλύτης. Ακόμα και μέσα στα κείμενα του Αγώνα θα δούμε ότι οι πολεμιστές, οι Έλληνες στρατηγοί, επικαλούνται την συνδρομή της Παναγίας, του Θεού, των Αγίων, για να φέρουν σε πέρα την αποστολή τους. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο ένας μοχλός πρόκλησης σε βοήθεια, αλλά έχει και ένα συμβολικό βάρος. Έχει το συμβολικό βάρος ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θρησκευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν αυτές οι μεταβάσεις είναι αρκετά πιο σύνθετες, και θα συμφωνήσω σε αυτό που θύσατε κι εσείς, ότι η χριστιανοποίηση όντως είναι ένας πολύ βασικός μηχανισμός. Αυτό θα με οδηγούσε βέβαια μετέπειτα να σκεφτώ και ζητήματα όπως ένα απόλυτα κοσμικό κράτος, να σκεφτώ ζητήματα όπως ποια είναι η διάκριση μιας Ευρώπης η οποία πάπει πια να είναι επισήμως χριστιανική και τα λοιπά. Είναι μια σειρά από ζητήματα, ναι, που προκύπτουν ασφαλώς.
2: Αυτό το συμβολικό βάρος, το οποίο πολύ όμορφα μας περιγράψατε πριν από λίγο, κύριε Λιόπουλε, θα λέγαμε ότι έχει και μια οικουμενική διάσταση. Στην Ανατολή σίγουρα την είχε. Στον χριστιανισμό στη Δύση πέρασε έτσι μέσα από τα βαρβαρικά βασίλεια.
8: Ασφαλώς και πέρασε. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια μικρή περιοχή του κόσμου, μικρή αν αναλογιστούμε το ότι εδώ λειτουργούμε με όρους φαντασιακού, που έλεγε ο Καστοριάδης. Δηλαδή η σφαίρα του κόσμου μας είναι μικρή, γιατί δεν κατανοούμε ότι υπάρχει και άλλος κόσμος πέρα από εμάς. Η Ανατολή είναι μια μεγάλη περιοχή. Δηλαδή είναι ένας χώρος τον οποίο αξίζει να μελετήσει κανείς για να καταλάβει και την ευρωπαϊκή του ταυτότητα και την χριστιανική του ταυτότητα ενδεχομένως κτλ. Φανταστείτε ότι στην Ανατολή οι άνθρωποι δεν είναι έτσι φτιαγμένοι μέσα από την πολιτισμική τους σφραγίδα, ώστε να επιθυμούν να υπάρξει επέκεινα, συνειδησιακό, νοητικό, ψυχικό, αποκαλέστε το όπως θέλετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ξαναγεννηθούν. Η ύπαρξη για αυτούς θρησκευτικά είναι ένα βάρος. Αλλιώς λοιπόν συγκροτείται μια πολιτική κοινότητα στην Ανατολή και αλλιώς συγκροτείται στη Δύση, όπου ο Δυτικός χειρίζεται τον εαυτό του με όρους απέτησης διατήρησης της συνείδησης στο επέκεινα. Δηλαδή με απλά λόγια, ο Δυτικός ή ο Δυτικότροπος άνθρωπος επιθυμεί συγχρόνως να σωθεί. Αν το κρατήσουμε αυτό το στοιχείο της σωτηρίας, όπου η συνείδηση συλλέγεται στο επέκεινα, ας το πούμε έτσι παραδειγματικά, μέσω του Θεού ή μέσω του Ιησού Χριστού, αντίστοιχα μπορεί αυτό να προκύψει και μέσα στην κοινωνική και πολιτική συγκρότηση. Δηλαδή, ζώντας, συγκροτώντας ένα κράτος, συγκροτώντας μια πολιτική κοινότητα, τι επιθυμώ εγώ ως δυτικός άνθρωπος? Επιθυμώ τη διατήρηση αυτού που εγώ ήδη έχω υπάρξει. Γι' αυτό και λέω ότι η Δύση είναι μια διαφορετική περίπτωση. Τώρα βέβαια υπάρχει, για αυτό που λέει ο Βέμπερ, μια χαρισματική νομιμοποίηση, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στην ιστορία που ένας χαρισματικός ηγέτης μπορεί πολύ γρηγορότερα να δημιουργήσει συνενέσεις, αλλά υπάρχει νομικο-ορθολογική. Εγώ περισσότερο αυτή τη στιγμή έθιξα αυτό το στοιχείο το ψυχολογικό, συνειδησιακό και πολιτισμικό.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κύριε Λιόπουλο, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή από τη Φυλή στο Βασίλειο, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο διδάκτορος φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Συζητάμε λοιπόν για όλες αυτές τις ιστορικές αλλαγές και ταυτόχρονα μεταβάσεις μετά την πτώση της Ρώμης στο δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Και θέλουμε λίγο τώρα να διερευνήσουμε μαζί σας, κύριε Ηλιόπουλε, πώς άλλαξε ο ρόλος του αρχηγού μιας φυλής όταν αυτός μετατράπηκε σταδιακά σε βασιλιά. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν άνθρωποι, έτσι καθ' υπερβολή είναι αυτό που λέμε τώρα, που κοιμήθηκαν φύλαρχοι και ξύπνησαν ρηγάδες.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ωραία το παρουσιάζεται. Υπάρχουν εδώ λοιπόν, υπάρχει μια συστοιχία μεταβάσεων, εντάξει. Μιλάμε για τη μετάβαση μιας κοινότητας φυλετικής ενδεχομένως και όχι αναγκαία φυλετικής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο πάντοτε. Αλλά μιλάμε τέλος πάντων για τη μετάπλαση μιας κοινότητας σε μια μορφή μόνιμης συμπαρουσίας, μιας συμμονής, όπως λέγανε οι στοικοί. Εδώ όμως έχουμε και μια δεύτερη μετάβαση. Πρέπει το χάρισμα αυτής της συμμονής, όπως λέγανε οι στοικοί. Εδώ όμως έχουμε και μια δεύτερη μετάβαση. Πρέπει το χάρισμα αυτού, ο οποίος υπήρξε

την αφορμή για το δίκαιο. Εδώ τώρα όμως έχουμε και την μεταβολή του ίδιου του ηγέτη. Δηλαδή έχεις έναν ισχυρό άντρα, ο οποίος είναι πολέμαρχος, ενδεχομένως, το πιο φυσιολογικό είναι αυτό, είναι γεννημένος μέσα στον πόλεμο και δεν έχει αναγκαία τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ηγεσίας όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε στους κατοπινούς αιώνες. Άρα λοιπόν εδώ γεννιέται μια κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, όπου η θρησκεία μοχλεύει προς τη βελτίωσή της. Ο πολεμικός αρχηγός εξουσιάζει σε ένα βαθμό αρχικά επειδή μπορεί. Ο βασιλιάς, ο ηγεμόν, πρέπει να εξουσιάζει και δύναται να εξουσιάζει επειδή μέσα στην πολιτική φαντασία, ξαναχρησιμοποιώ τον όρο φαντασία και φαντασιακό, της κοινότητας δικαιούται να εξουσιάζει. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Επομένως, ας δούμε κάποιες πολιτικές παραδόσεις σαν μορφή παραδείγματος. Σε κάποιες πολιτικές παραδόσεις λοιπόν η βασιλική εξουσία πράγματι αποκτά μια υπερβατική αναφορά. Αυτός είναι ένας τρόπος να μετουσιώσουμε το βασιλιά σε μια νέα μορφή όπου να δικαιούται να εξουσιάζει. Ας το δούμε στη βιβλική παράδοση. Έχουμε βασιλείς, όπως θυμούνται και οι ακροατές σας, οι οποίοι χρείονται. Ας μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν είναι απλώς ένας ικανός νεαρός, ούτε μεταγενέστερα ένας στρατιωτικός ηγέτης. Η εξουσία του εντάσσεται σε συγκεκριμένο περίγραμμα. Η εξουσία του εντάσσεται σε έναν συσχετισμό. Είναι ο ηγέτης μαζί με τον Θεό, μαζί με τον λαό, αλλά επίσης τον ακολουθεί και μια ιστορία εκλογής. Δηλαδή πώς εκλέγεται το συγκεκριμένο άτομο ώστε να αποτελέσει τον ηγέτη. Η χριστιανική Ευρώπη το κατανοεί αυτό σαν παράδειγμα και το χρησιμοποιεί. Επομένως γι' αυτό έχουμε και την σκηνή εκείνη που γνωρίζουμε και από τον κινηματογράφο, όπου το ιερόν έλεον αρχίζει να συμβαδίζει ή να στέκεται δίπλα στο ξύφος. Υπάρχει ο Καρλ Σμιτ, ένας συγγραφέας που αρκετοί ίσως να είναι εξοικειωμένοι, που χρησιμοποιεί τον όρο πολιτική θεολογία. Λέει λοιπόν ο Σμιτ εν πολλής ότι υπάρχει μια συγγένεια ανάμεσα στις θεολογικές και τις πολιτικές έννοιες κυριαρχίας. Θυμίζω εδώ επικουρικά ότι και στην αρχαία Ρώμη έχουμε το φαινόμενο όπου έχουμε την λατρεία του αυτοκράτορα. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς δεν γίνεται γιατί ο αυτοκράτορας ξαφνικά ξυπάζεται και θέλει να λατρεύεται ως Θεός. Αλλά ο αυτοκράτορας γνωρίζει ότι ως Ρωμαίος ηγέτης έχει τέτοια θεσμική και νομιμοποιητική αναφορά ανάμεσα στους Ρωμαίους. Η εξουσία του συμβολικά εκτείνεται στο Λάτιο. Πώς όμως θα εξαπλωθεί στον υπόλοιπο μεσογειακό κόσμο? Μόνο μέσω της δια της ξύφους ρωμαϊκής ειρήνης, της Pax Romana? Όχι, κάτι τέτοιο θα είναι αδύνατο. Κάτι τέτοιο γεννά επαναστατημένο. Οπότε η κεντρική ιδέα εδώ είναι η εξής. Γιατί να λατρεύεται ο Σέραπης και να μην λατρεύεται ο Αύγουστος, ο αυτοκράτορας? Άρα λοιπόν εδώ αυτή η πολιτική θεολογία μας παρέχει τη δυνατότητα να ταξινομήσουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί ας μην γελιόμαστε, και οι λαοί εκείνης της εποχής δεν είναι ανόητοι λαοί. Έτσι, καταλαβαίνουν ότι ο αυτοκράτορας είναι άνθρωπος, ότι ματώνει, ότι πεθαίνει, ότι αφήνει απογόνου. Η αποδοχή έχει ξανά ένα συμβολικό χαρακτήρα. Αντί να χρησιμοποιήσει την ίδια τη θρησκεία ως ένα εργαλείο μεταστοιχίωσης της πολιτικής, χρησιμοποιεί τη θρησκεία για να καθοσιώσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει όργανο μεταστοιχίωσης της πολιτικής. Έτσι λοιπόν μπορεί να ενοποιήσει και αυτές τις κοινότητες. Μάλιστα η θρησκευτική νομιμοποίηση, αν μου επιτρέπετε ένα σύντομο σχόλιο ακόμα εδώ να το καταλάβουμε πιο καλά, παρουσιάζει και παράδοξα αποτελέσματα. Δηλαδή από τη μία αυτή η θρησκευτική νομιμοποίηση είτε είναι αυτονομιμοποίηση όπως στην περίπτωση της Ρώμης, είτε είναι αυτό που είπα πριν, το ιερόν έλεον δίπλα στο ξύφος, έχει και κάποιες συνέπειες. Παράδειγμα, από τη μία ιεροποιεί τον βασιλιά, αλλά ας μην δυσμονούμε, το παρατηρήσαμε αυτό και στους μέσους αιώνες, μπορεί συγχρόνως να τον περιορίσει. Mm-hmm. Αν λοιπόν η εξουσία του βασιλιά προέρχεται από τον Θεό, μέσα στα ευρωπαϊκά βασίλεια, τι επάγεται? Επάγεται ότι ο βασιλιάς πλέον δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορ. Και τι σημαίνει αυτό επιπλέον? Σημαίνει ότι και ο ίδιος βρίσκεται υπό κρίση. Μπορεί να αμαρτήσει ενώπιον της Εκκλησίας ή ενώπιον του λαού. Μπορεί να είναι άδικος. Μπορεί να χρειάζεται ακόμα και μετάνοια. Επομένως,

0: μια πηγή που ενισχύει τη μοναρχία, που μεταπλάθει την πολιτική κοινότητα σε αυτό το ύψιστο σημείο, ταυτόχρονα εισάγει και τι, μια κανονιστική αρχή. Αυτή η κανονιστική αρχή είναι ανώτερη από τη βούληση, ακόμα και του βασιλιά.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για την ταυτότητα αυτών των βασιλείων, γιατί χρησιμοποιούμε για αυτούς τους λαούς έτσι, τον προσδιορισμό βάρβαροι. Πόσο βαρβαρικά λοιπόν εντός εισαγωγικών η λέξη ήταν τελικά αυτά τα βασίλεια?
0: Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για κάποιες, αν αποτυπώσουμε κάποια ιστορικά στιγμιότυπα, σίγουρα ο χριστιανισμός εδώ έχει παίξει, αφού μιλάμε ειδικότερα και προσπαθώ όσο μπορώ να περιορίσουμε το παράδειγμά μας για να είναι πιο κατανοητό στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι βάρβαροι από μία άποψη, αλλά από την άλλη είναι και άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν, έστω μερικές φορές υποσυνείδητα, ότι υπάρχει η ιστορική αναγκαιότητα αυτής της μετάβασης. Ένα ιστορικό παράδειγμα μπορούμε να το δούμε στη Γαλατία, έτσι, στο τέλος του 5ου αιώνα. Υπάρχει ένας Φράγκος πολεμικός ηγεμόνας, είναι γνωστό το περιστατικό, που ονομάζεται Κλόβις. Ο Κλόβις είναι διακεκριμένος στις μάχες, επεκτείνει την κυριαρχία του, δεν είναι όμως τυπικά ακόμη ο βασιλιάς της Γαλλίας, όπως η λέξη βασιλιάς αργότερα έρχεται να σημαίνει. Είναι όμως ένας δυναμικός ηγεμόνας. Ποιο είναι το περιστατικό? Το περιστατικό είναι ότι έχουμε την παράδοση του Γρηγορίου της Τουρ, ο οποίος παρουσιάζει το βάπτισμά του στο Ρένς από τον επίσκοπο Ρεμίγιο. Δεν έχουμε ακριβή χρονολόγηση και λεπτομέρειες της αφήγησης, αλλά αυτό δεν αλλάζει, επωδυνεί το κεντρικό πολιτικό γεγονός. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο Κλόβις υιοθετεί τον νικαϊκό χριστιανισμό, δηλαδή την πίστη που ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του γαλλορωμαϊκού πληθυσμού και της επισκοπικής ελίτ. Ο Κλόβις δεν είναι έτσι πλέον μόνο ο αρχηγός μιας πολεμικής ομάδας, αλλά είναι ο χριστιανός ηγεμών ανθρώπων που μέχρι χθες δεν ανήκουν καν στην πολεμική του κοινότητα. Αποκτά πλήθος, αποκτά κοινό, αποκτά αυτόματα μια τεράστια νομιμοποίηση. Το βάπτισμά του, το χριστιανικό, έχουν και την παράδοση να δει του Κωνσταντίνου στο Ανατολικό Βασίλειο, σημαίνει αυτή λοιπόν την λειτουργική σκοποθεσία.
1: Μάλιστα. Πραγματικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις στο ιστορικό πεδίο αλλά και στο φιλοσοφικό πεδίο. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι σήμερα, σε έναν τελείως διαφορετικό βεβαίως κόσμο, μέσα στη δημοκρατία, αναφερόμαστε πολύ συχνά στην ανεκτικότητα και το σεβασμό απέναντι σε κάτι άλλο που το βλέπουμε ως διαφορετικό και όχι ως κατώτερο. Αυτό το πρόβλημα στη μετάβαση το αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που ανήκαν σε αυτές τις φυλές και μετέπειτα βασίλεια?
0: Θα έλεγα πως ναι, αλλά το αντιμετώπισαν περισσότερο ριζοσπαστικά από ό,τι εμείς σήμερα προτιθέμεθα να το κάνουμε. Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν συνέπειες, υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Εγώ θα σταθώ με την άδειά σας λίγο περισσότερο στο σήμερα, σε αυτή την περίπτωση, γιατί ίσως είναι και περισσότερο αναγκαίο να κατανοήσουμε τους σημερινούς ιστορικούς όρους. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε τη θρησκεία ως ένα μέσο κοινωνικής συνοχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έχεις κοινωνίες οι οποίες δεν συνδέονται μέσω των θρησκειών τους, αυτόματα, μηχανικά, αδυνατίζουν ως προς κάποια μεριά. Μπορεί να είναι το μαλακό υπογάστριο, έτσι, που είναι αρκετά επικίνδυνο για να πληγεί κανείς. Ή μπορεί να είναι μια ασήμαντη αδρανοποίηση ενός μέρους αυτού του συνολικού οργανισμού του κοινωνικού. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει μια μείωση, δηλαδή υπάρχει μια έκπτωση στην κοινωνική συνοχή. Τώρα, ας δούμε τους όρους ανεκτικότητας. Η ανεκτικότητα δεν είναι αναγκαιότητα επειδή οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πολύ πολιτισμικές. Η ανεκτικότητα είναι αναγκαιότητα αξιακά, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή, εντάσσονται μέσα σε ένα κοινό αρεταϊκό σύστημα. Αυτή είναι τη διαφοροποίηση της Ευρώπης. Μέσα στην Ευρώπη μπορείς να εκφράσεις τον αντίλογό σου, τον ηθικό, τον θρησκευτικό, τον πολιτικό. Οι συνέπειες είναι μηδαμινές. Σε άλλες περιοχές του κόσμου, αυτή η συνεκτικότητα μεταξύ των ιδεών ενός ατόμου και του πλήθους προς το οποίο εκφράζεται είναι πολύ πιο χαλαρή. Θα έλεγα αυτά να είναι σημαντικά επικίνδυνη. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν το δούμε μόνο με όρους αξιακής προτεραιότητας, θα επεσήμανα το γεγονός ότι η ανεκτικότητα βεβαίως και πρέπει να υπάρχει, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε μια αναγκαία και ούτε και τη συνεπάγεται, μια αναγκαία υποστολή των τοπικών αξιών, αυτό που λέμε regional value. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν είναι αναγκαιότητα μαζί με την ανεκτικότητα οι τοπικές κοινωνίες να υποστήλουν τις αξιακές τους σημαίες. Μπορούν να παραμείνουν οι αξιακές τους σημαίες. Τι σημαίνει τότε ανεκτικότητα κυριολεκτικά? Σημαίνει ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τους τρόπους με τους οποίους θρησκεύεται. Έχει τη δυνατότητα να πιστεύει στο δικό του Θεό. Κανένα πρόβλημα μέσα σε αυτό. Αλλά η αντιπαλότητα όμως είναι κάτι το οποίο πολιτικά είναι επικίνδυνο και οδηγεί σε ριζοσπαστισμούς. Επομένως εκεί πρέπει να ξεριζώνεται. Δηλαδή δεν αρκεί το να φαντάζεται κάποιος ότι οι νέες θρησκείες που εισέρχονται φερειπίν στην Ευρώπη θα λειτουργήσουν το ίδιο ιστορικά ώστε ξανά να έχουμε μια να είναι κοινωνίες που συνέχονται με κάποιο τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Εντάξει. Ή το ότι συνέβη και μια φορά δεν σημαίνει ότι εξυπακούεται ότι θα συμβαίνει συνέχεια. Θα έλεγα ότι χρειάζεται μια ισορροπία που μόνο σοφοί λαοί και σοφοί ηγέτες μπορούν να κατανοήσουν. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό το ιδιαίτερο σημείο είναι περισσότερο φιλοσοφικό. Δηλαδή, όταν λέμε ανεκτικότητα, εννοούμε ανεκτικότητα, ναι. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι σαν ένα μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές. Επομένως, και οι πληθυσμοί που εισέρχονται πρέπει κατά το ίδιο αξιακό σύστημα που αποδέχονται κατά την παρουσία τους εδώ να είναι ανεκτικοί και οι κοινότητες οι οποίες υποδέχονται να είναι ανεκτικές. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι απαραίτητο ότι ο μηχανισμός αυτός ιστορικά θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που στα παλαιότερα βασίλεια, στα μεσαιωνικά και αναγεννησιακά βασίλεια. Ναι. Θα έλεγα ότι προτιμώ να δηλώσω το σκεπτικισμό μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Τέτοια αισιόδοξη έκταση. Έτσι.
1: Κύριε Λιόπουλε, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, να ακούσουμε την ώρα το σήμα του σταθμού, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή από τη Φυλή στο Βασίλειο στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά που συζητάμε μέσα σε αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Λιόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει βάλει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα μέσα από την τοποθέτησή του όλη αυτή την ώρα που έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε μαζί του. Θέλουμε να ρωτήσουμε επίσης για το ιστορικό κομμάτι, κύριε Λιόπουλε, αν αυτοί οι νέοι ηγεμόνες πώς στάθηκαν μάλλον απέναντι στη ρωμαϊκή πολιτική και διοικητική παράδοση, προσπάθησαν να την αξιοποιήσουν και να τη διατηρήσουν, αν κρατήσουμε στο νου μας έναν γενικότερο κανόνα που λέει ότι το καινούριο για να μπορέσει να φανεί θα πρέπει να πατήσει πάνω στο παλιό.
1: Ναι, αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση. Ασφαλώς κατανοούμε όλοι ότι και έτσι έγιναν τα πράγματα και διαφορετικά έγιναν τα πράγματα. Δηλαδή, στις αλλαγές πάντοτε οι κοινωνίες τείνουν να αντιστέκονται. Δείτε, για παράδειγμα, τη σημερινή μεγάλη μετάβαση στην επίδειξη τεχνητής νοημοσύνης. Η γενική τάση του πληθυσμού, αλλά και πολλών από τους επιστήμονες, είναι να αντιστέκονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Άρα, φανταστείτε τώρα πόσο έντονο πρέπει να ήταν αυτό όταν πλήττεται το ίδιο το συμβολικό τοπίο. Δηλαδή, μια κοινότητα η οποία ζει σε μια βάρβαρη ή μη βάρβαρη κατάσταση έρχεται ενώπιον του χριστιανισμού και ο χριστιανισμός λειτουργεί ως καταλύτης. Εδώ θα πρέπει να φυλαχτούμε από κάποιες απροστεύσεις. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά πιο χρήσιμο να το θίξουμε αυτό σε αυτή την πορεία. Η πρώτη απρόσθεση είναι ότι η Χριστιανική Εκκλησία συνάντησε απλώς τις βάρβαρες φυλές και τι έκανε μέσα στην αγιοσύνη της, περιόρισε τη βία του. Έτσι λοιπόν, δαμάζοντας, πειθαρχεύοντας όλες αυτές τις τεράστιες εκφορτήσεις βίας, μπόρεσε να οδηγήσει τις κοινότητες στα σημερινά ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό είναι υπερβολικά απλό, είναι ιστορικά αναλυθές και κουβαλά μαζί του, θα έλεγα, μια αρκετά ξεπερασμένη αντίθεση. Οι λεγόμενοι βάρβαροι, αυτό που εμείς θεωρούμε ως βαρβάρους στα σημερινά αναγνώσματα, είχαν ήδη κάποιους δικούς τους κανόνες. Κανόνες δικαίου, πολιτικές παραδόσεις, παραδόσεις σεβασμού της οικογένειας, αλλά είχαν και αρκετά πολύπλοκες σχέσεις με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Εκκλησία λοιπόν δεν στεκόταν απέναντι στη βία ως ένας καθαρά ειρηνικός θεσμός. Αυτό το διαπιστώνουμε πολύ εύκολα και ευλόγως και στην περίοδο των Σταυροφοριών, όπου η Εκκλησία αντιθέτως ενθάρρυνε τη βία. Συμμετείχε όμως η Εκκλησία στην πολιτική, συμμετείχε στην διαμόρφωση των σχέσεων ιδιοκτησίας, αυτό είναι πολύ φανερό μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, και φυσικά καλεί το και να ρυθμίσει σε κάποιο βαθμό τις κοινωνικές συγκρούσεις. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια άλλη πλάνη, έτσι, και ας μιλήσουμε ξανά για τους βαρβάρους. Οι βάρβαροι, ξέρετε, δεν εξαφανίστηκαν οριστικά κάποτε. Υπάρχουν, το λέει και ένας φιλόσοφος αυτό, ο Ορτέγκα Γκασέτ, το παρατηρεί και ο Αντόρνο, το αναφέρει και ο Μαρκούζε. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο νέος βάρβαρος έχει την τάση να απλοποιεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι στη σημερινή εποχή θεωρούν τη θρησκεία ως απλώς ένα άλλο πρόσχημα της υλικής δύναμης. Εντάξει. Εάν ήταν όμως μόνο πρόσχημα, θα έλεγα εγώ, δεν θα μπορούσε ούτε να δημιουργεί πραγματικές υποχρεώσεις από τη μία πλευρά, όπως ακριβώς έκανε και στο παρελθόν, αλλά από την άλλη ούτε να περιορίζει κάποιες φορές εκείνους που την επικαλούνται. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι στο Μεσαίωνα δεν χρησιμοποιούν απλώς θρησκευτικές ιδέες ως σχήματα για την εξουσία, αλλά οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ζουν πραγματικά μέσα σε αυτές. Η πίστη, η αμαρτία, η σωτηρία, την οποία αναφέραμε στην αρχή, η ιερότητα, είναι πραγματικές κοινωνικές δυνάμεις. Γιατί? Μόνο και μόνο γιατί έχουν πραγματικές σημασίες για τους ίδιους τους δρόντες. στη σημερινή εποχή η έννοια της ιερότητας δεν είναι εμφανής στους περισσότερους ανθρώπους. Είναι μια έννοια, θα έλεγα, βεβηλωμένη από την ίδια την ιστορία της. Βεβαίως και έχει χρησιμοποιηθεί ως όχημα εξουσίας και δύναμης. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ιερότητα ακόμα και σήμερα είναι μια απαιτητή έννοια. Μέσα στο κράτος, εγώ θα έλεγα και μέσα στο κράτος. Γιατί? Γιατί το κράτος συγκροτείται από οικογένεια, το κράτος συγκροτείται από σχολείο, το κράτος συγκροτείται από πανεπιστήμιο, το κράτος συγκροτείται από ρυθμισμένες και θεσμισμένες πολιτικές σχέσεις. Επομένως εδώ, εάν μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιο δίδαγμα από αυτήν την ιστορική αναφορά την εποχή των λεγόμενων βαρβάρων, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε όχι μόνο τα ακριφνώς ιστορικά στοιχεία όπως είναι η νομιμότητα, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε κατά νου και την διαμόρφωση της ταυτότητας. Η κοινότητα μπορεί να γίνει ευρύτερη, βεβαίως μέσα από το αίμα, μέσα από την οικογενική συγγένεια. Η κοινή πίστη όμως δημιουργεί έναν ανεπανάληπτο τρόπο ένταξης ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης στο ίδιο πολιτικό σώμα. Αυτό είναι το μέγιστο. Και η συνέπεια αυτής της ταυτότητας, η πρώτη αναγκαιότητα αυτής της ταυτότητας είναι η ύπαρξη της μνήμης. Όπως εμείς θέλουμε ως άτομα να φέρουμε κάποια μνήμη, θέλουμε να μας θυμούνται, αντίστοιχα οι κρατικοί οργανισμοί οι οποίοι δημιουργούνται αποκτούν πλέον ιστορία, αποκτούν αγίους και αποκτούν και ιδρυτικές αφηγήσεις, όχι μόνο δυναστική συνέχεια συγκεκριμένων οικογενειών. Θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο όταν μιλάμε για την ιστορία ή κυρίως όταν την αντικρίζουμε φιλοσοφικά, να παρέχουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να μην είμαστε περικλεισμένοι στις τρέχουσες απόψεις τις κοινωνικές. Η Εκκλησία η ίδια δεν φέρει μέσα της τον σπόρο μιας βαρβαρότητας. Το ίδιο και το κράτος. Θα έλεγα προς υπεράσπιση του Δευτέρου, που φαίνεται να χρήζει περισσότερο υπεράσπιση στη σημερινή εποχή, ότι το κράτος δεν είναι αντιθετικό προς τον πολίτη. Δεν είναι αυτή η αποστολή του. Πολλές φορές όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά μέσα σε ένα συσχετισμό, αντί να καταργούμε τον συσχετισμό και να τον διακόπτουμε ως γόρδιο δεσμό, καλύτερο είναι να το επανεφεύρουμε. Αυτή είναι μια αρκετά έξυπνη εποχή, είναι μια αρκετά προοδευμένη εποχή. Μπορούμε να ξαναδούμε τη θρησκεία μαζί με το κράτος, χωρίς να είναι απαραίτητα μέσα από τις διαδικασίες του μεσαίωνα, όπου το έλεον, το εκκλησιαστικό, συνυπήρχε με το ξύφο.
0: Επειδή, κύριε Ηλιόπουλε, καταλαβαίνουμε ότι ο χριστιανισμός πυρηνικά έφερε μέσα του όλα αυτά τα διδάγματα για την ανεκτικότητα και τον σεβασμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργήσε μέσα σε εκείνους τους αιώνες και σαν ένα φροντιστήριο απέναντι και στις πολιτικές δυνάμεις, στις κοσμικές δυνάμεις εκείνης της εποχής, ώστε να έχουν από εκεί και πέρα μια τέτοια στοχοπροσήλωση απέναντι στους βαρβάρους εν προκειμένου σου, στους άλλους.
1: Θα έλεγα πως ναι, δηλαδή σε σημαντικό βαθμό αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι μόνο γιατί οι άνθρωποι τότε επιθυμούσαν να γίνει έτσι, αλλά μηχανιστικά καθαρά αν το δούμε, δηλαδή μέσα στη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, προέκυψε φυσικό το τρόπο και ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Υπάρχει ένα είδος φροντιστηρίου. Ξανά θα το συνέδεια με τη σημερινή εποχή, θα έλεγα ότι και τώρα δεν πάβει αυτό, αρκεί η συμμετοχή της Εκκλησίας να είναι ενεργητική στα ανθρώπινα και στα κοινά. Αν δούμε τη σημερινή πραγματικότητα, την ελληνική τουλάχιστον, που μας απασχολεί ίσως και περισσότερο, προσωπική μου παρατήρηση θα ήταν ότι η Εκκλησία, απέχοντας ίσως από την κοινωνική δράση, από το κοινωνικό σχηματισμό των απαραίτητων συνενέσεων, νομίζει ότι έτσι διαφυλάσσει ενδεχομένως τον εαυτό της. Θα έλεγα ότι στην ουσία στερεί την κοινωνία από μια τεράστια ευεργετική δύναμη που είναι η ίδια. Θα μπορούσε μέσα σε αυτό το πλαίσιο σήμερα να πει κανένας ότι το να επικοινωνήσει η Εκκλησία περισσότερο με τον κόσμο, οι ιεράρχες, οι ιερείς, αλλά και ο κόσμος να μην παίρνει την θρησκεία μόνο ως ένα παλαιϊκό αποτύπωμα σχέσεων εξουσίας. Θα ήταν μια αμοιβαία εποφελής σχέση και μια σχέση η οποία θα μπορούσε να έχει εφευρεθεί ξανά. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το φροντιστήριο θα μπορούσε να ξαναγίνει. Δηλαδή η Εκκλησία θα μπορούσε να δίνει πολύτιμα διδάγματα. Το να θρησκεύεται κάποιος από μόνο του αποτελεί έναν τρόπο ζωής, είναι ένα modus vivendi εξαιρετικά πολύτιμο μέσα στον κοινωνικό χώρο. Mm-hmm. Και δεν το λέω, συγχωρέστε με, υπό την έννοια ότι ο μη θρησκευόμενος ή ο άθεος δεν έχει ένα κοινωνικό αξιακό σύστημα. Ασφαλώς και έχει. Απλούστατα, οι όροι οι θρησκευτικοί προσφέρουν πιο ενισχυμένους δεσμούς. Είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν τα μέλη μιας κοινωνίας ανάμεσά τους. Δεν το εννοώ προς την κατεύθυνση της επαναφοράς μιας κοινωνίας η οποία θρησκεύεται γενικώς και ορίστως. Το εννοώ περισσότερο υπό την έγνοια πως δεν θα έπρεπε αυτή η δυναμική να καταργηθεί. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε κάποιος να συγκρίνει βεβαίως εποχές τωρινές με αυτές που εξετάζουμε έτσι σαν βασικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ήταν όμως εντελώς λάθος, καθώς λίγες δεκαετίες πίσω να πάει κάποιος και να συγκρίνει με τα όσα συμβαίνουν σήμερα, και πάλι μοιάζει αυτό να είναι μια βουτιά περισσότερο στην αρχαιολογία, και μιλάμε για λίγες δεκαετίες, πόσο μάλλον για πολλούς πολλούς αιώνες πίσω. Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο που μπορούμε να δούμε στη μία και στην άλλη περίπτωση, το πώς λειτουργούν και δρούν οι κοινωνίες τότε με βασικό άξονα την θρησκεία, και πώς λειτουργεί σήμερα η Ευρώπη, στην οποία έχει συντελεστεί αυτή η απομάγευση, νομίζουμε, κύριε Ηλιόπουλε, είναι έτσι?
1: Βεβαίως είναι έτσι. Όπως θυμάστε, είπα πριν για την απώλεια του ιερού, έτσι, δηλαδή τι είναι αυτό που χάνουμε χάνοντας την ιερότητα. Αυτό μπορεί να το δει κανείς με διάφορους τρόπους μέσα στην ιστορική σκακέρα. Ας πούμε, μου φέρνει εύκολο στο μυαλό τη θεωρία του Ρενέ Ζιράρ. Έτσι. Λέει ο Ζιράρ ότι υπάρχει μια βαθιά σχέση, για παράδειγμα, του ιερού με τη βία. Τώρα βιώνουμε κοινωνίες βίας, ακόμα και είναι κοινωνίες οι οποίες έχουν εκπολιτιστεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και δεν είναι επισήμως κοινωνίες πλέον βαρβαρικές. Αλλά τι γίνεται όμως? Το ιερό, λέει ο Ζιράρ, δεν βρίσκεται απλώς απέναντι στη βία. Αυτό θα ήταν εύκολο. Άρα λοιπόν το ιερό δεν μπορούμε να το δούμε και τη θρησκευτικότητα μόνο ως εναντιωματικές έννοιες προς τη βία. Αλλά είναι ξανά μετασχηματιστικές. Δηλαδή διατηρείται αυτή η δυναμική. Το ιερό μπορεί να διοχετεύει τη βία, έτσι. Μπορεί να την οριοθετεί, ιδίως μπορεί να την μετασχηματίζει. Αυτό ακριβώς το βλέπουμε στη μεσαιωνική κοινωνία. Δηλαδή η Εκκλησία εκείνη την εποχή μπορεί να καταδικάζει ορισμένες μορφές βίας, αλλά ταυτόχρονα να ευλογεί και να καθοσιώνει άλλες. Άρα δεν είναι ότι η θρησκεία ουσιαστικά αποπολιτικοποιεί τον πόλεμο ή αυτές τις θεσμικές μορφές βίας. Αυτό που κάνει είναι το εντάσσει σε ένα κοινωνιστικό σύμπαν. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Με αυτή την έννοια και αυτή η μετάβαση που έχουμε παλαιότερα από τη φυλή στο βασίλειο, αλλά και η μετάβαση που τώρα βιώνουμε, άσχετα αν δεν είμαστε πάντοτε, δεν έχουμε επίγνωσή της, δηλαδή από ετούτες τις κοινωνίες στις κοινωνίες του μέλλοντος, είναι και μεταβάσεις από την κατανεμημένη βία σε μια αξίωση, ας το πούμε, δημοσίου ελέγχου τους. Το αφήνω εδώ, δεν θέλω να επεκτείνω πολύ αυτό το.
0: Είναι ούτως ή άλλως σε εξέλιξη αυτός ο μετασχηματισμός, έτσι.
1: Είναι σε εξέλιξη. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αυξήσει την εντοπαρατήρηση. Δηλαδή, οι κοινωνίες μας δεν παρατηρούν τόσο προσεκτικά τον εαυτό τους αυτή τη στιγμή, όσο τις παλαιότερες εποχές. Γιατί είναι πιο εύκολο κάποιος να είναι και κριτικός, να κουνήσει το δάχτυλο.
0: Και να λειτουργεί και συγκριτικά.
1: Ναι, και να λειτουργεί και συγκριτικά. Γι' αυτό και έχει και μία σημασία, είπατε κάτι πολύ ωραίο μόλις, να υπάρχει και αυτό το πλεονέκτημα της δυνατότητας της σύγκρισης, για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από το χθεσινό μας εαυτό, για να μπορούμε να μην απεμπολούμε τις αξίες τις οποίες η θρησκεία φέρει μέσα στην ανθρώπινη ζωή, αλλά να τις χρησιμοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, χωρίς κανένας να πληγώνεται, κανένας να περιθωριοποιείται, κανένας να αισθάνεται ότι δυσφορεί. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος ελευθερίας για όλους. Η θρησκεία είναι βασική ανθρώπινη αναγκαιότητα Η θρησκεία, αν την εννοήσουμε με έναν κατάλληλο υποθέτω τρόπο και όχι μόνο με τον τρόπο της πράξης ενός τελετουργικού ή της συμμετοχής μέσα σε ένα κοινό χώρο και του εκκλησιασμού κτλ. Είναι κάτι βαθύτερο. Αλλά είναι τόσο αξιόλογο που δίνει να το εκβάλει αυτό από την κοινωνικότητα και από την πολιτικότητα.
0: Κύριε Λιόπουλε, περνάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Μπαίνουμε τώρα στα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Φιλή στο Βασίλειο συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιλογικά, κύριε Ηλιόπουλε, τι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε?
1: Επιλογικά θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα πράγματα. Να είμαι ειλικρινής, μου έρχεται στο νου το Civitate Dei του Αυγουστίνου, η πολιτεία του Θεού. Υπάρχει εκεί μια αναφορά του Αυγουστίνου, μια άποψή του, όπου η ειρήνη καταγράφεται ως τάξη. Δηλαδή ο Αυγουστίνος λέει ότι η ειρήνη είναι μια ηρεμία που προκύπτει όταν τα πράγματα βρίσκονται στη δέουσα θέση του. Ο Αυγουστίνος δεν ταυτίζει κανένα επίγειο κράτος, γιατί αυτή η άποψή του θυμίζει περισσότερο μας το σαντολίζει προς την κατάσταση ενός κράτους. Δεν ταυτίζει κανένα επίγειο κράτος στα κείμενά του με την πολιτεία του Θεού. Αντίθετα, μας βοηθάει να κατανοήσουμε την σχετικοποίηση, την οποία την θεωρεί άκρως απαραίτητη, τη σχετικοποίηση κάθε πολιτικής εξουσίας. Τι κάνει όμως επίσης ωφέλιμα? Αναγνωρίζει την πολιτική ειρήνη ως ένα πραγματικό, έστω κατώτερο, όντως κατώτερο κατά αυτόν, αλλά ένα πραγματικό αγαθό. Αυτή είναι μια καθοριστική κίνηση. Θα ήθελα ίσως να την κρατήσουμε κατά νου. Δηλαδή ότι η πολιτική τάξη είναι αναγκαία, τα πράγματα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρίσκονται στη δέουσα θέση τους. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, δηλαδή δεν ικανοποιεί πλήρως τους όρους της ανθρώπινης ζωής και κυρίως για να αποφεύγουμε και τους ενδεχόμενους ολοκληρωτισμούς του μέλλοντος που θα προκύπτουν συνέχεια, η ιστορία θα τους αναπαράγει κάθε τόσο, θα πρέπει ίσως να θυμόμαστε ότι καμιά φορά η θρησκεία μπορεί να είναι ακριβώς εκείνη η δικλίδα ασφαλείας, ώστε να μην υποπέσουμε στην παγίδα του ολοκληρωτισμού. Δηλαδή η ενθύμηση του γεγονότος ότι η πολιτική αναγκαιότητα δεν είναι πράγματι τέτοια. Δεν υπάρχει το απόλυτο στοιχείο σε αυτό. Το απόλυτο στοιχείο είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία του ανθρώπου μπορεί κάποιος να θεαθεί το ίδιο θέμα από διάφορες κατευθύνσεις. Θα μπορούσε να το δει πολιτικά, θα μπορούσε να το δει ηθικά, θα μπορούσε να το δει θρησκευτικά ενδεχομένως. Αλλά όσο περισσότερες διόδους αφήνουμε στην ανθρώπινη ζωή για να εκφράζεται και κατανοούμε ότι τούτοι οι θεσμοί δεν είναι μόνο νομιμοποιημένοι και θεσμισμένοι, αλλά κυρίως είναι ψυχολογικά λειτουργικοί, τόσο περισσότερο αέρα, επιτρέψτε μου τον αδόκιμο όρο, θα επιτρέπουμε μέσα στις κοινωνίες μας να συλλογίζονται περισσότερο. Δηλαδή, να το πω με τον πιο απλό δυνατό τρόπο, ένας άνθρωπος ο οποίος θρησκεύεται ασφαλώς και μπορεί να είναι ένας ελεύθερος νους. Και ασφαλώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, τον οποίο θα πρέπει να καλωσορίζουμε και να τον προσθέτουμε μέσα στις κοινωνίες μας. Άρα λοιπόν η απόλυτη όρη ανεκτικότητας, η απόλυτη όρη κοσμικότητας, τουλάχιστον ιστορικά δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ τόσο καλά. Η θρησκεία ως ψυχολογική αναγκαιότητα έχει και αυτή την δυνατότητα των πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον διδάκτορα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ηλιόπουλο, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Ηλιόπουλο, για το χρόνο που αφιερώσατε και όσα σημαντικά και ωφέλιμα νομίζουμε ακούστηκαν από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία, ώστε να προσεγγίσουμε καλύτερα κι εμείς το ιστορικό πλαίσιο αλλά και το φιλοσοφικό πλαίσιο που οδήγησε σε αυτή τη μετάβαση από τη Φιλή στο Βασίλειο μετά την πτώση της Ρώμης. Θέλουμε για ακόμη μια φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι δίνετε τη δυνατότητα στους ακροατές σας να συλλογίζονται, και αυτό είναι το πιο χρήσιμο αυτή την εποχή. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
0: Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Από τη Φυλή στο Βασίλειο». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα,
1: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοπτώχου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Σκείτε κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν. Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο. Και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει. Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Στο πλευρό των οικογενειών των δύο πιλότων του F4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Τανάγρας, στέκεται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και συμπαράστασης, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μέλη της Ένωσης, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια σειρά μέτρων στήριξης των οικογενειών, επιπλέον των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την πολιτεία. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις τράπεζες θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις δύο οικογένειες των εκλειπών πιλότων του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων μελών και των συζύγων των δύο πιλότων προς τις τέσσερις τράπεζες. Η ρύθμιση αφορά οφειλές από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια καθώς και από πιστωτικές κάρτες. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών υπογραμμίζει πως πρόκειται για μια ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τους δύο πιλότους. Νέες κατηγορίες ωφελούμενων προκύπτουν από τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το πακέτο επηρεάζει ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Επιπλέον προβλέπονται επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων, όπως οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, οι οικογένειες με τρία παιδιά και άλλες ρυθμίσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών και συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, νέα εργαλεία που αφορούν τη νέα γενιά και παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Ειδικότερα, το στεγαστικό πακέτο για το 2027 προβλέπει φθηνότερα στεγαστικά δάνεια για 17 έως 20.000 επιπλέον οικοκυριά, μεγαλύτερα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια, φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, κατάργηση του ένφια σε ακόμη 131 οικισμούς και φόρο μεταβίβασης 15% στους αγοραστές από τρίτες χώρες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σπίτι μου 3 συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Το πρόγραμμα καλύπτει δικαιούχους ηλικίας έως 55 ετών, δάνεια έως 230.000 ευρώ και ακίνητα συμβολαιογραφικής αξίας έως 300.000 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται στα 7.000 ευρώ για κάθε παιδί η προσάυξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου. Για τους σημερινούς ιδιοκτήτες, η κατάργηση του ΕΝΦΙΕ επεκτείνεται σε ακόμη 62.000 δικαιούχους. Για τους ενοικιαστές, το προσδοκόμενο όφελος συνδέεται με την παράταση των κινήτρων για την επιστροφή κενών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και με τους περιορισμούς της νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο συμπληρώνεται από την αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικίας από 3 σε 15% για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να περιοριστεί η πρόσθετη εξωτερική ζήτηση που πιέζει τις τιμές. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται από εκεί όπου σταμάτησε η εισαγγελέα της έδρας στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, δηλαδή στις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων επί της κατηγορίας που απήγγειλε η εισαγγελική λειτουργός. Ωστόσο, η ανάπτυξη των ισχυρισμών από ορισμένους συνηγόρους των κατηγορουμένων έγινε σε στάδιο πριν από την απαγγελία της κατηγορίας και έτσι σήμερα δεν προχώρησαν σε δευτερολογία. Ταυτόχρονα, οι συνήγοροι γνωστοποιούν τους μάρτυρες υπεράσπισης για τους εντολείς τους. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι παρόντες είναι 6 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Παρά την ευχή της Προέδρου στην τελευταία συνεδρίαση, να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότεροι για να τοποθετηθούν επί της κατηγορίας. Υπενθυμίζεται πως στη δίκη παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο παρίσταται μόνο για τους 3 κατηγορούμενους σταθμάρχες και για τον τότε προϊστάμενο επιθεώρησης του ΟΣΕ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου πως τήρησε την νομιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λίγη ώρα αφότου ξέσπασε η φωτιά, ήχησε και το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά όμως εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Στο έργο της πυροσβεστικής συνέδραμε και ο Δήμος Καλαβρίτων με υδροφόρες και η φωτιά οριοθετήθηκε. Σημειώνεται ότι η Αχαΐα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Να πούμε ακόμη πως για 8 ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την εικόνα του μετόπου να εμφανίζεται βελτιωμένη το πρωί, χωρίς ωστόσο η πυρκαγιά να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων που δυσκόλεψαν σημαντικά τις επιχειρήσεις τις προηγούμενες ώρες επέτρεψε στις επίγειες δυνάμεις να εργαστούν πιο αποτελεσματικά στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου, η κατάσταση είναι καλύτερη. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει μέσα σε πυκνό πεύκο δάσος, σε μια περιοχή όπου το έντονο ανάγλυφο, οι χαράδρες και τα διάσελα δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των πυροσβεστών. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί η ειδική μονάδα ντρόουν της Ηπείρου, προκειμένου να παρακολουθούνται οι ενεργές εστίες και η κίνηση του μετόπου σε σημεία στα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 15χρονος στο Ηράκλειο όταν άγνωστος του συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ. και τον έπεισε πως υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι του και δέχθηκε τηλεφώνημα από τον δράστη. Με το πρόσχημα πως είχε εντοπιστεί βλάβη στην εγκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, ο απατεώνας κατάφερε να τον πείσει πως έπρεπε να απομακρύνει από το σπίτι χρήματα και κοσμήματα για λόγους ασφαλείας. Ο 15χρονος, χωρίς να αντιληφθεί πως πρόκειται για απάτη, συγκέντρωσε τα χρήματα και τα κοσμήματα και τα τοποθέτησε σε σακούλα, την οποία άφησε σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού, όπως του υπέδειξε ο άγνωστος στο τηλέφωνο. Λίγο αργότερα, ένας συνεργός του δράστη πέρασε από το σημείο και πήρε τη σακούλα μαζί με τα αντικείμενα που περιείχε. Η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Το περιστατικό εντάσσεται στη γνωστή πλέον πρακτική των επιτίδιων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και προσποιούνται υπαλλήλους υπηρεσιών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους και να τους αποσπάσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Παράλληλα, αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 77χρονη γυναίκα στον Δήμο Πλατανιά, η οποία παρέδωσε σε απατεώνες χρήματα, τραπεζικές κάρτες και κοσμήματα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες από σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ειδικότερα, από σήμερα έως και την 5η 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ξαναλέμε, στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο, αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του ΤΡΑΜ, με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθήκων μετακίνησης των επιβατών. Για την πλήρη εφαρμογή του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των σειρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα, στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπονται 2 επιπλέον εφεδρικοί σειρμοί, καθώς και ένα σειρμό σε προληπτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου. Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων Σχολείων ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει αύριο Τρίτη και ώρα 10 το πρωί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Η διαδικασία αφορά σε συγκεκριμένα δημόσια ονάσια σχολεία ανά την Ελλάδα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών στην δεύτερη τάξη των γυμνασίων και λυκείων στα δημόσια ονάσια σχολεία που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 25-26 και των κενών θέσεων της πρώτης τάξης γυμνασίων και λυκείων για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της

από τις διεθνείς ειδήσεις, πολιτικό σεισμό έχουν προκαλέσει οι χθεσινές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε λοιπόν στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Σαξονία Anhalt μεν, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Το AfD αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, είναι υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το ενδιαφέρον των πολιτών για την εκλογική αναμέτρηση. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στη Σαξονία, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD. Μια πολιτική γνωστή στο γερμανικό πολιτικό ιδιόλεκτο με τον όρο «τείχος προστασίας». Πριν από λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε πως η νίκη του ακροδεξιού κόμματος έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του και σηματοδοτεί την ανάγκη για ριζική αναθεώρηση. Ο Μέρτς τόνισε πως η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει τη συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής. Και συνέχισε λέγοντας πως έχουμε ένα ισχυρό σύνταγμα, έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Όμως βιώνουμε έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό μας σύστημα. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβι Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ αναχώρησαν την περασμένη νύχτα από την Ουκρανία με τρένο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία. Με τη Ρωσία μάλλον. Η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε πως οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι οποίοι το Σάββατο βρέθηκαν στη Μόσχα και συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε πως φοβάται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον φετινό χειμώνα, επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευτεί απευθείας μαζί του. Οι Βίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο μέσω Πολωνίας στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησαν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες και είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε «Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας. Εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που προς το παρόν φαίνεται ότι θα συμβεί», σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε την Κυριακή μετά τη συνάντησή τους ο Ζελένσκι, δηλώνοντας παράλληλα πως το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο σε συνάντηση μεταξύ αρχηγών κρατών. Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα δεν μπορούν να επιληθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών, τόνισε ο Ζελένσκι. Από την πλευρά του, ο Βίτκοφ δήλωσε ικανοποιημένος από τις πολύ σημαντικές συνομιλίες και εκτίμησε πως Μόσχα και Κίεβο θα πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο. Η απαγόρευση της χρήσης της Ισλαμικής μαντήλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών δοκιμάζεται για πρώτη φορά σήμερα, καθώς ανοίγουν τα σχολεία στη Βιέννη και σε άλλα κρατήδια. Οργανώσεις περιλαμβανομένες της μεγαλύτερης μουσουλμανικής την χαρακτηρίζουν μεροληπτική, καταγγέλλοντάς την ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια. Η κυβερνόσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρώων κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση της μαντήλας στα σχολεία, καθώς έτσι προστατεύεται η ελευθερία των κοριτσιών. Ο νόμος ψηφίστηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο με ευρύτατη συνένεση. Μόνο το μικρότερο κόμμα στη Βουλή, οι αριστεροί πράσινοι, τον καταψήφισαν.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε πως για την επικείμενη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου, σήμερα στο αγιορητικό μετόχι της Αναλήψεως Βύρονος, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, στις 8 το βράδυ θα έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Από το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσι της Παναγίας Νερατζιωτήσης στο Μαρούσι. Σήμερα λοιπόν πανηγυρίζει, στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και στις 10 το βράδυ κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος ακολουθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνας και Ιερά Παράκληση στην Παναγία Νερατζιώτισσα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά έθριος καιρό σήμερα στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι τώρα στο Ιόνιο είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο είναι στο βόρειο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο είναι από βόρειες διευθυνθείς, στο βόρειο Αιγαίο είναι 4 με 5 μποφόρ και νότιο-δυτικό, νότιο-ανατολικό θάλασσα Σάμου 7 με 8 μποφόρ και στα νότια κριτικά επίσης από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ανατολική χώρα. Στην Αττική έχουμε γενικά να πούμε ότι η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, στα Κύθυρα και στην Ικαρία και 28 βαθμούς Φλόρινα, Καστοριά, Σιτία, Οθονή, Μύκονο και Λίμνο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς Ανδραβίδα, Άραξο, Σπάρτη και 37 Μεσολόγγια, Φιλοχία, Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλά, Γήθιο και επίσης στην Κρήτη, στο Ελαφωνήσι αλλά και στην Κοιλάδα της Μεσαράς. Η Αττική τώρα έχει γενικά έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένη στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, στο Μαραθώνα και στο Λαύριο μέχρι 34 στο Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριο καιρό με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς θα φτάσει μέχρι στους 33 ενώ οι άνεμοι είναι από νότιες διευθύνσεις 3 μποφόρ. Και περνάμε στο Καστελόριζο. Έχουμε 36 βαθμούς θερμοκρασία με νότιους ανέμους 4 μποφόρ ενώ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και γρήγορα θα ενισχυθούν. Θα γίνουν βόρειο-δυτικοί και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρη τεπώς μεσημέρι και απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά, κυρίως της Υπήρου, της Πελοποννήσου, αλλά και των νοτιοτέρων νησιών του Ιωνίου να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η θερμοκρασία θα έχει μικρή πτώση στα δυτικά και η μεγίστη θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 33 με 35 βαθμούς. Στη Θράκη η θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς το πρωί στους 30 το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί 31 με το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί 30 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 14 βαθμοί το πρωί αλλά το μεσημέρι μέχρι 34. Η Θεσσαλία 14 βαθμοί το πρωί 33 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί 33 το μεσημέρι. Δυτική Ελλάδα, Δυτική Στερεά 22 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο, 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Την Τρίπολη όμως, θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 13 με 14 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 30. Οι Κυκλάδες θα έχουν 21 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Κρήτη 29 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, εκτός από την Νότια Κρήτη που θα αγγίξει μέχρι και τους 33 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο αύριο η θερμοκρασία θα είναι μέχρι τους 34 βαθμούς. Από 21 μέχρι 34 βαθμούς. Με νότιους ανέμους αρχικά 4 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι στα 5 μέχρι μποφόρ. Η Αττική για αύριο θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι με έθριο καιρό και, και ανέμους οι οποίοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 5 μποφόρ και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Για σήμερα και για αύριο, δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Υπάρχει και μικρή εξασθένηση των ανέμων για αύριο στο Αιγαίο, που δεν θα ξεπεράσουν οι άνεμοι τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Κλείνοντας, να πούμε πως υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στους Κοφούς Αλμυρού στο δρόμο προς Τσατάλη μετά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από το Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Βατικάνια, διπλωματία και πολιτικός ακτιβισμός. Η Καθολική Εκκλησία είναι ένας πολυδιάστατος θεσμός. Με έδρα την πόλη του Βατικανού, η Αγία Έδρα διατηρεί κάποια απομεινάρια κρατικής κυριαρχίας και έχει διπλωματική δραστηριότητα. Αποστέλλει και δέχεται πρέσβεις. Αλλά οι μυριάδες εκκλησιαστικοί θεσμοί λειτουργούν και ως ομάδες συμφερόντων ή ως μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις ή κατέχουν θέση παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη. Πράγματι λοιπόν η Καθολική Εκκλησία διαθέτει ένα ευρύτατο φάσμα από εθνικές ή περιφερειακές επισκοπικές συνόδους, θρησκευτικά τάγματα, οργανισμούς αρρωγής και ανάπτυξης, φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή συλλόγους, οι οποίοι εμπλέκονται στην πολιτική και τη διακυβέρνηση. Τελικά, όπως κήρυται και η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, η Εκκλησία είναι και αυτή ο λαός του Θεού. Προκειμένου λοιπόν να κατανοήσει κάποιος τον καθολικισμό και τη συμμετοχή του στα κοινά, πρέπει να λάβει υπόψη του τους λαϊκούς που στελεχώνουν τους θεσμούς της Καθολικής Εκκλησίας ή που συμμετέχουν σε αυτούς ως απλοί πολίτες σε περίπου 200 έθνη. Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στον έναν εκ των δύο ρόλων του Βατικανού, αυτόν της διπλωματίας. Θα εξεταστούν λοιπόν ο ακτιβισμός και οι κοινωνικές πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουν οι καθολικοί θεσμοί και οι λαϊκοί που τους στελεχώνουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ως διεθνικός δρόν, η Αγία Έδρα διευθύνει μια πραγματικά παγκόσμια εκκλησία. Συνεπώς πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπιστεί συγκεκριμένα συμφέροντα και να προωθήσει θρησκευτικές αρχές σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικά συγκείμενα. Αυτή η σύντομη ανασκόπηση παρουσιάζει την παλέτα των ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τον Πάπα και το Βατικανό στα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία η Καθολική Εκκλησία καλείται να υπάρξει και να δράσει. Βασικός άξονας της σκέψης και της δράσης του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δε κατά την πρώτη δεκαετία της θητείας του είχε εστιάσει στις κομμουνιστικές χώρες. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, το ενδιαφέρον του διευρύνθηκε και στράφηκε προς τα έθνη με απολυταρχικά καθεστώτα στον Ισλαμικό κόσμο καθώς και στα κατάλοιπα του κομμουνισμού. Ουσιαστικά έγινε ο πιο επιφανής υποστηρικτής της θρησκευτικής ελευθερίας παγκοσμίως. Για παράδειγμα, στην ομιλία του στο Διπλωματικό Σώμα του Βατικανού το 1996, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς, απίφθινε έντονη έκκληση για στεναρή εναντίωση στον κομμουνισμό και στα στρατιωτικά ισλαμικά καθεστώτα, τα οποία, όπως έλεγε, προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος των Εβραίων, των Χριστιανών και των υπόλοιπων θρησκευτικών ομάδων. Ο Πάπας καταδίκασε κάθε τέτοιας μορφής δίωξη ως μία ανεκτή και αδικαιολόγητη παραβίαση της πλέον θεμελιώδους ανθρώπινης ελευθερίας, της ελευθερίας της δημόσιας άσκησης της πίστης, η οποία είναι και ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπου, όπως ανέφερε. Το Βατικανό υιοθέτησε μια ιδιαίτερα δυναμική στάση απέναντι στα ισλαμιστικά κινήματα, με αποτέλεσμα η ζωή των καθολικών μειονοτήτων στις μουσουλμανικές χώρες να γίνει ακόμα πιο ευάλωτη σε παρενοχλήσεις και διώξεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δημοκρατικές χώρες, όπως η Ινδονησία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός τελεί υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας για βίαιες επιθέσεις από εξτρεμιστές ισλαμιστές. Φυσικά, από τη λίστα των χωρών στις οποίες οι καθολικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν απουσιάζουν και σύμμαχοι της Δύσης, όπως το Πακιστάν, όπου οι νόμοι κατά της βλασφημίας έτυχαν εκμετάλλευσης προκειμένου να καθίσταται δυνατή η σύνομη επίθεση κατά των καθολικών θρησκευτικών αρχηγών και λαϊκών.
Και ενώ ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος κατέκρινε κάποια ισλαμιστικά καθεστώτα, προσπάθησε επίσης να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας δεσμευόμενος σε εκτενείς συζητήσεις με τους ισλαμιστές ηγέτες. Ταξίδεψε στην Τουρκία το 1979 και έπειτα μετά από πρόσκληση του βασιλιά Χασάν στο Μαρόκο το 1985. Ο Πάπας Βενέδικτος XVI, από την άλλη πλευρά, υιοθέτησε πιο επιθετική στάση απέναντι στον ισλαμικό κόσμο. Όπως παρατηρεί ο Τζόζεφ Μπότουμ, ό,τι ήταν ο κομμουνισμός για τον Πάπα Ιωάννη Παύλο, είναι το Ισλάμ για τον Πάπα Βενέδικτο XVI. Η ομιλία του στο Ρέγγενσμπουργκ στις 12 Σεπτεμβρίου του 2006, στην οποία ανέφερε κατά λέξη τις δηλώσεις ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα του 14ου αιώνα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι το Ισλάμ έφερε μόνο διαβολικά και απάνθρωπα πράγματα, δημιούργησε έντονη αντίδραση από την πλευρά των μουσουλμανικών κρατών. Μαζικές διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και βία αντίπεινα συγκλώνησαν τότε τον Βενέδικτο το 16ο, ο οποίος ζήτησε επίσημα συγγνώμη και διαβεβαίωσε τους μουσουλμάνους ότι οι δηλώσεις δεν απηχούν τις δικές του απόψεις. Σε μια προφανή κίνηση μεταστροφής της στάσης του, ο Πάπας Βενέδικτος απέσυρε την αντίθεσή του στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο δεν υποχώρησε στο αίτημά του για αμοιβαιότητα. Ισχυρίστηκε ότι οι χριστιανοί των μουσουλμανικών εθνών θα πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας όπως το απολαμβάνουν οι μουσουλμάνοι στη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να κηρύττουν το Ευαγγέλιο στους μουσουλμάνους. Αυτή η θέση φανέρωνε τη συμφωνία μεταξύ των καρδιναλίων της Καθολικής Εκκλησίας, τους οποίους είχε συγκεντρώσει ο Πάπας Βενέδικτος στις 23 Μαρτίου του 2006, ώστε να ασκηθεί διπλωματική πίεση για να πάψει η δίωξη των χριστιανών στον ισλαμικό κόσμο. Το Βατικανό αναζήτησε ουσιαστικό διάλογο με τους μουσουλμάνους ηγέτες και παράλληλα μόχθησε να χτίσει γέφυρες με την εβραϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται η πρωτοφανής επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου σε συναγωγή και ακολούθως ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Το Βατικανό θεμελίωσε επίσης διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, γεγονός που έτυχε θερμής υποδοχής από τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο. Εφόσον ο Πάπας Βενέδικτος πήρε πιο αποφασιστική θέση απέναντι στον ισλαμικό κόσμο, όπου ο αντισημιτισμός ακμάζει, κάποιοι Ισραηλινοί ηγέτες άρχισαν να ελπίζουν σε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες. Το πιο σοβαρό ζήτημα για το Βατικανό όσον αφορά την Ασία είναι η Κίνα, όπου οι κομμουνιστικές κυβερνήσεις δημιούργησαν ένα επίσημο σώμα, την Πατριωτική Καθολική Ένωση, στην οποία έχει απαγορευτεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Ρώμη. Το Βατικανό, επιθυμώντας να ενώσει όλους τους καθολικούς, όσους αναγνωρίζονται από το κράτος αλλά και όσους παραμένουν αφανείς αλλά ορκίζονται αφοσίωση στον Πάπα, ενεπλάκησε ένα χορό διαπραγματεύσεων. Τον Μάιο του 2006 φάνηκε πως το Βατικανό θα προχωρούσε σε διακοπή διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν και έναρξη διπλωματικών επαφών με το Πεκίνο, με αντάλλαγμα να του επιτρέψουν οι αρχές να διορίσει ή να εγκρίνει Κινέζους επισκόπους. Αλλά λίγο αργότερα οι Κινέζικες αρχές διόρισαν δύο επισκόπους δίχως να συμβουλευτούν το Βατικανό. Με τη σειρά του, ο Πάπας Βενέδικτος προήγαγε σε καρδινάλιο τον Τζόζεφ Ζεν από το Χονγκ Κονγκ, έναν υποστηρικτή της δημοκρατίας και της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτή η κίνηση καταδικάστηκε από την Κίνα ως εχθρική πράξη. Με μια προφανή υποχώρηση, η Κίνα επέτρεψε τη χειροτόνηση ενός ιερέα που είχε την παπική έγκριση. Η ανησυχία για τα δεινά των φτωχών του κόσμου οδήγησε το Βατικανό σε υποστήριξη των προσπαθειών για μείωση της φτώχειας στον κόσμο και παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες. Φορείς όπως η Καθολική Υπηρεσία Ανακούφισης εργάζονταν σε κάποια από τα σκληρότερα περιβάλλοντα του κόσμου, όπως τα στρατόπεδα προσφύγων στον Νταρφούρ, και διοχετεύουν πληροφορίες και προτάσεις πολιτικής στο Βατικανό. Παράδειγμα, αποτελεί η πρωτοβουλία του Βατικανού για την υιοθέτηση μιας ευρύτερης πολιτικής με στόχο την ελάφρυνση του χρέους,
που δημιουργεί ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στις φτωχές αφρικανικές χώρες, στις οποίες η εξυπηρέτησή του οδήγησε στη δραστική μείωση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη. Με ιδιαίτερα δυναμικές χειρονομίες, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος προώθησε την καμπάνια Ιωβιλέο 2000 που αφορούσε τη διαγραφή τέτοιων χρεών. Σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε ακόμη και με τον Rockstar Bono, διάσημο σύμβολο του αγώνα για ανακούφιση από τα χρέη. Μια άλλη αξιοσημείωτη ενασχόληση της Καθολικής Εκκλησίας με την παγκόσμια πολιτική αφορά τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν η Δυτική Εκκλησία διαμεσολαβεί το πλέον ολοκληρωμένο δόγμα περί δίκαιου πολέμου, άρχισε να επιδεικνύει σκεπτικισμό αναφορικά με την άσκηση βίας στις διεθνείς σχέσεις. Όπως παρατηρεί ο Ντρίου Κρίστενσεν, με την εγκύκλιο ορόσημο του Πάπα Ιωάννη του 13ου, η Εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία, άρχισε να αναπτύσσει την έννοια της ειρήνης ως κάτι περισσότερο από απλώς την απουσία πολέμου. Αυτή η τάση επιταχύνθηκε από το 1991 και μετά, καθώς ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος προώθησε την κοινωνική δικαιοσύνη ως αντίδοτο στον πόλεμο και επιδοκίμασε τη μη βία και τη συγχώρεση στη διεθνή πολιτική. Ο Πάπας όλο και περισσότερο αμφισβητούσε το κατά πόσο οι σύγχρονες εχθροπραξίες πληρούν τα κριτήρια του δίκαιου πολέμου και έθετε ψηλά τον πύχη της ηθικής σε ό,τι αφορά τη χρήση βίας. Αυτή η θέση διατυπώθηκε κατά το διάστημα ακριβώς πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ του 2003. Ο Πάπας, τόσο σε ιδιωτικές συζητήσεις όσο και σε δημόσιες ομιλίες, τάχθηκε ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο και ο παπικός νούντσιος της ΗΠΑ συστοιχήθηκε με τους Αμερικανούς επισκόπους στην αμφισβήτηση της νομιμοποίησής του. Παρόλο που η Δυτική Εκκλησία υιοθέτησε προοδευτικές σε εισαγωγικά θέσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια και τον πόλεμο, παραμένει ένα συντηρητικό σώμα στα ζητήματα της έκτρωσης και της πρόληψης του HIV, του ελέγχου του πληθυσμού, καθώς επίσης και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στην οικογένεια. Η μεγαλύτερη άσκηση πίεσης τώρα από την πλευρά των λόμπι σε σχέση με τον πληθυσμό αφορούσε την έκτρωση. Εκδηλώθηκε δε πολύ έντονα στην γνωστή παγκόσμια συνδιάκαιη σκέψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου το Σεπτέμβριο του 1994. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνδιάσκεψης αναζητήθηκαν στρατηγικές για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αντιπρόεδρος τότε Αλ Γκορ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κλίντον, προώθησε στα κείμενα της συνδιάσκεψης μια γλώσσα η οποία συνηγορούσε υπέρ του δικαιώματος της επιλογής στην αναπαραγωγή και της ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις μορφές ελέγχου των γεννήσεων. Αυτή η θέση έτυχε υποστήριξης από μια συμμαχία που αποτελούνταν από δυτικές και άλλες χώρες, φεμινιστικές ομάδες και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας τάχθηκαν στεναρά κατά της υιοθέτησης μιας γλώσσας που υποστήριζε την έκτρωση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί κολυσιεργία στις αλλαγές. Απογοητευμένοι οι υπόλοιποι απεσταλμένοι διαπραγματεύθηκαν με τους καθολικούς εκπροσώπους και συμφώνησαν στην υιοθέτηση μιας εναλλακτικής διατύπωσης, η οποία όμως δεν ήταν σαφής. Η Καθολική Εκκλησία προχώρησε τόσο ώστε να συμμαχήσει με τα μουσουλμανικά έθνη συμπεριλαμβανομένων των Ισλαμικών κρατών όπως το Ιράν και η Λιβύη. Αυτή η πρωτοβουλία δεν κρίθηκε επιτυχής απλώς διότι κατάφερε να οθήσει κάποια κράτη να καταδικάσουν τις εκτρώσεις, αλλά διότι πέτυχε επιπλέον οι ηγέτες του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αλ-Αζχάρ του Καΐρου, του σημαντικότερου κέντρου Ισλαμικής εκπαίδευσης, να καταδικάσουν το προτινόμενο προς έγκριση κείμενο των Ηνωμένων Εθνών ως προσβλητικό για το Ισλάμ. Έως το τέλος της συνδιάσκεψης εκείνης, η Καθολική Εκκλησία, παρόλο που είχε κερδίσει κάποιες παραχωρήσεις, συνέχισε να αρνείται να συνυπογράψει το κείμενο. Ενέκρινε όμως άλλα μέρη της έκθεσης. Σε αυτή την κίνηση κάποιοι διέκριναν μια μυδρή στροφή στις θέσεις της στο ζήτημα του ελέγχου των γεννήσεων.
Γενικά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την παγκόσμια συνδιάσκεψη ήταν ότι η Καθολική Εκκλησία, λειτουργώντας και ως κράτος και ως μη κυβερνητική οργάνωση, υπήρξε το μόνο θρησκευτικό σώμα με εκπροσώπους που είχαν δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό.

Το Βατικανό, έχοντας την έδρα του στο κέντρο της Ευρώπης, συγκέντρωσε μεγάλο μέρος της ενέργειάς του για την υπεράσπιση της Εκκλησίας και των αρχών της σε αυτή την Ήπειρο. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, η Καθολική Εκκλησία ξεκίνησε τον αγώνα ενάντια στις εκκοσμικευτικές τάσεις. Όταν, για παράδειγμα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επέστρεψε στη Δημοκρατική Πολωνία, επέπληξε τον λαό για τον ανερχόμενο καταναλωτισμό και ηλισμό. Σε όλη την Ευρώπη, το Βατικανό πάλεψε δίχως μεγάλη επιτυχία ενάντια στις κοινωνικές φιλελεύθερες πολιτικές, όπως αυτές καταγράφονταν εκείνα τα χρόνια ιστορικά. Αυτό έφερε το Βατικανό σε αντιπαλότητα με τις ιταλικές κυβερνήσεις, ειδικά με την κεντροαριστερή συμμαχία του πρώην πρωθυπουργού Ρωμάνο Πρόντι. Μετά τη συνάντηση με τον Πρόντι το φθινόπωρο του 2006, ο Πάπας Βενέδικτος 16ος προέτρεψε τους καθολικούς να πολεμήσουν με καθαρότητα και αποφασιστικότητα οποιαδήποτε νομοθεσία προσπαθούσε να επανορίσει την παραδοσιακή οικογένεια ή να θέσει σε κίνδυνο την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Ένα άλλο επίπεδο συμφωνίας με την Ευρώπη, όπως και με τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο, είναι το πνευματικό. Στην αυστηρά φιλοσοφική παπική εγκύκλιο, πίστη και λογική, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος έθεσε προκλήσεις στη μεταμοντέρνα σκέψη, ισχυριζόμενος ότι αυτή υπονομεύει τις διαχρονικές αλήθειες. Έτσι ξεκίνησε λέγοντας ότι η πίστη και η λογική είναι σαν δύο φτερά με τα οποία το ανθρώπινο πνεύμα ανυψώνεται προς τον στοχασμό της αλήθειας. Κατόπιν άσκησε κριτική στην εκδηλούμενη τάση αμφισβήτησης της αντικειμενικότητας της αλήθειας και υποστήριξε ότι μόνο η πίστη μπορεί να διασώσει το αγαθό, την αλήθεια και το όμορφο από τον μεταμοντέρνο σχετικισμό. Ο καρδινάλιος τότε Ράιζιγκερ, ο αργότερα Πάπας Βενέδικτος 16ος, έθεσε με τη σειρά του προκλήσεις στην υποκειμενικότητα των πολιτισμικών σπουδών και πρότεινε μια μοναδικά καθολική ενιοδότηση του εκπολιτισμού, ως την εγκαθίδρυση των αληθιών του Ευαγγελίου στα διαφορετικά πολιτισμικά συγκείμενα σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα της ανυποχώρητης εκκοσμίκευσης απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία όταν ο καρδινάλιος Ράιτζιγκερ έγινε Πάπας Βενέδικτος 16ος το 2005. Σε ένα διάγγελμά του με κύριο αποδέκτη την Ευρώπη, αποδοκίμασε τη δικτατορία της εκκοσμίκευσης και κάλεσε τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν στις χριστιανικές τους ρίζες. Αυτή η θέση εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το Βατικανό υποστήριξε την υιοθέτηση μιας γλώσσας η οποία θα αναγνώριζε ρητά τη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης. Βέβαια, το μόνο που κατάφερε ήταν μια αδύναμη αναφορά στις θρησκευτικές της ρίζες. Η Ευρώπη ήταν κάποτε ο πυρήνας του καθολικισμού και η Δυτική Εκκλησία έπαιζε τεράστιο ρόλο στην άσκηση της πολιτικής. Αυτό άλλαξε καθώς η Εκκλησία αυξήθηκε σε μέγεθος και στράφηκε προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο του νότιου ημισφαιρίου. Είναι ωστόσο χρήσιμο να γίνει μια συνοπτική αναφορά στη συμβολή του καθολικισμού στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της Ευρώπης. Πολύ σημαντική υπήρξε η συμβολή του καθολικισμού στη δημιουργία των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων στη Δυτική Ευρώπη. Αυτά έπαιξαν σοβαρό ρόλο, που όμως συχνά δεν αναγνωρίζεται, στην οικοδόμηση σταθερών δημοκρατιών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμπνευσμένοι από την καθολική κοινωνική διδασκαλία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Ευρωπαίοι λαϊκοί διανοούμενοι και ακτιβιστές πίεζαν για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και την ίδια την επίσημη θέση της Δυτικής Εκκλησίας. Μια ηγετική μορφή ήταν ο Ζακ Μαριτέν, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία των πνευματικών θεμελίων των χριστιανοδημοκρατικών κινημάτων. Ειδικότερα, ανέπτυξε το δόγμα του θωμιστικού προσώπου, μιας θεώρησης του ανθρώπινου προσώπου ως ενσωματωμένου με φυσικό τρόπο στους οργανικούς θεσμούς της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια, την εκκλησία, την κοινότητα ή
την συντεχνία.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο ελληνικό κράτος, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα στην Επανάσταση στο Κουδί, στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στην παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή, στους Βαλκανικούς πολέμους και στην Ένωση της Κρήτης. Καλεσμένος ο διδάσκων Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Λεωνίδας Μοίρας, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε κύριε Μοίρα.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μοίρα, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα θέλατε να μας κάνετε μια εισαγωγή για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, για να καταλάβουμε τα γεγονότα της περίοδου που διαδραματίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή και συγκεκριμένα να αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της περίοδου της τρικοπικής κυβέρνησης. Ο Τρικούπης ήταν ένας πολιτικός ο οποίος είχε γαλλοκυθεί μέσα στις τάξεις του κόμματος των Φιλελευθέρων και είχε αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία με ένα άρθρο που έγραψε το 1874 στην εφημερίδα Κερί με τίτλο «Τις πτέει». Ήταν ένα άρθρο το οποίο ασκούσε μεγάλη κριτική στο βασιλιά, επειδή με τη στάση του προκαλούσε αστάθεια, επειδή δεν διόριζε κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Και έχει σημασία που το αναφέρουμε αυτό, γιατί η εντύπωση που προκάλεσε και η απήχηση που είχε αυτό το άρθρο στην κοινή γνώμη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και την επόμενη χρονιά, το 1875, ο βασιλιάς Γεώργιος αναγκάστηκε να παραχωρήσει την αρχή της δεδηλωμένης, δηλαδή την υποχρέωση να συστήνει κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσέδωσε στον τόπο, στην Ελλάδα, μια κυβερνητική σταθερότητα. Ο Τρικούπης, λοιπόν, κυβέρνησε από το 1875 έως το 1895, αναδιαστήματα προφανώς και όχι συνεχόμενα, και είχε ένα όραμα και ένα στόχο για την Ελλάδα. Ήθελε να φτιάξει μια ισχυρή Ελλάδα. Για να το πετύχει αυτό, προσπάθησε να εξυγχρονίσει τις δομές του κράτους και κυρίως ό,τι αφορούσε στις μεταφορές, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές, να φιλελευθεροποιήσει την κοινωνία και φυσικά να διοργανώσει τον στρατό. Όσον αφορά τώρα στις μεταρρυθμίσεις του και στον εξυγχρονισμό του δικτύου, γνωρίζουμε ότι προσέθεσε αρκετά νέα χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής και αυτό το έκανε για να φτάνουν πιο γρήγορα τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα από τις πόλεις, από τα χωριά της Υπαίθρου στα λιμάνια, να ενισχύσει τις εξαγωγές. Επίσης, έκανε αρκετά εγκυοβελτικά έργα, η αποξήρανση της λίμνης της Κοπαϊδας, τα έργα για την αποξήρανση της λίμνης της Κοπαϊδας τότε πραγματοποιήθηκαν. Ενώ, όπως είπαμε, επίσης η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, η Διόρυγα, άρχισε επί Τρικούπη τη δεκαετία του 1880. Ολοκληρώθηκαν βέβαια τα έργα το 1893, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματοποίησε πάρα πολλά έργα. Επίσης, όπως είπαμε, αναδιοργάνωσε το στρατό, ενώ προσπάθησε να πατάξει και τον εκφυλισμό της δημοσιοϋπαλληλίας. Οι δικαστές δίκαζαν κατά το δοκούν. Οι εισπράκτορες εισέπραταν τους φόρους επίσης κατά το δοκούν. Όλα αυτά ο Τρικούπης προσπάθησε να τα περιορίσει, έτσι ώστε να θέσει τις βάσεις της ισχυρής Ελλάδας. Φυσικά, για όλα αυτά τα πράγματα, για όλο αυτό το μεγαλόπνοο έργο, έπρεπε να βρεθούν κεφάλαια. Έτσι λοιπόν κατέφυγε πρώτα στον εσωτερικό δανεισμό της χώρας, γεγονός που είχε σταδιακά αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ελλάδας. Οι αρνητικές επιπτώσεις, πρέπει να πούμε βέβαια, ότι δεν φάνηκαν αμέσως, και αυτό γιατί την περίοδο εκείνη η Ελλάδα εξήγαγε ένα προϊόν το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στις χώρες της Ευρώπης, και αυτό ήταν η σταφίδα. Οι εξαγωγές της σταφίδας ευνοήθηκαν και από έναν συγκυριακό παράγοντα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880 στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία είχε ξεσπάσει μια επιδημία φιλοξήρας. Αυτό είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση της τιμής της σταφίδας. Όμως λίγα χρόνια η πτώση στη ζήτηση του προϊόντος αυτό σε συνδυασμό με τη λήξη ομολόγων προκάλεσε ασφυξία στην ελληνική οικονομία και οδήγησε τον Τρικούπη στην περίφημη φράση που διατύπωσε το 1893, στις 10 Δεκεμβρίου του 1893 στην Ελληνική Βουλή, το δυστυχώς ευτοχεύσαμε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό προκάλεσε προφανώς ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία που υπέφερε και από άλλα δεινά και θα τα πούμε στην πορεία. Ο βασιλιάς Γεώργιος διόρισε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία δεν μπορούσε όμως να διαχειριστεί την κατάσταση και έτσι και πάλι ο Τρικούπης ανέλαβε προσπάθειες για την ανόρθωση των οικονομικών της χώρας. Είχε όμως πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί έπρεπε πλέον να βρει λεφτά από τις διεθνείς αγορές. Οι ξένοι πιστωτές δεν δάνειζαν χρήματα στην Ελλάδα επειδή η κατάσταση ήταν επισφαλής, ήξεραν δηλαδή ότι δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, ενώ ακόμα και οι Ρωμοί, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι βέβαια είχαν προσφέρει κεφάλαια, είχαν προχωρήσει σε μεγάλες δωρές, στη συγκεκριμένη συγκυρία αρνήθηκαν να συνδράμουν οικονομικά την Ελλάδα. Επομένως, στον Τρικούπη έμεινε μία και μόνο επιλογή για να εξασφαλίσει πόρους και αυτός δεν ήταν άλλος από την αύξηση των φόρων. Αύξησε υπερβολικά το φόρο της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, δημιούργησε κρατικά μονοπόλια, αλάτι και σπίρτα, υπερφορολόγησε βασικά καταναλωτικά προϊόντα με αποτέλεσμα να στραγγαλίσει την οικονομία, να μειωθούν τα έσοδα και να προκαλέσει μια γενική δυσαρέσκεια.
2: Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος ήταν ένα φυσικό επακόλουθο να αντιδράσει, να υπάρξει αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια, κύριε Μοίρα, μετά από όλη αυτή την κατάσταση την οποία διαμορφώθηκε και σε συνδυασμό με την ιδεολογία του αλυτρωτισμού. Σωστά?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Κυρίαρχη ιδεολογία από τη στιγμή της σύστασης του ελληνικού κράτους, θα έλεγα, και σε όλο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο αλυτρωτισμός. Τι σημαίνει αλυτρωτισμός? Η ένταξη ελληνικής καταγωγής πληθυσμών που βρίσκονταν έξω από τα όρια του βασιλείου στο κράτος της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή του Τρικούπη, όπως είπαμε, προκάλεσε δυσαρέσκεια με συνέπεια την πτώση της κυβέρνησής του και την άνοδο και το σχηματισμό κυβέρνησης από τον Δηληγιάννη. Ο Δηληγιάννης ήταν λαϊκιστής και έπαιξε το χαρτί του εθνικισμού, έτσι ώστε, σαν αντιπερισπασμό θα λέγαμε, έτσι ώστε να στρέψει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα στα εξωτερικά προβλήματα. Και τα εξωτερικά προβλήματα βρίσκονταν εκείνη την περίοδο σε μία έξαρση, ακριβώς όπως αναφέρατε, εξαιτίας του Κρητικού και του Μακεδονικού, και αν μου επιτρέπετε να κάνουμε μία αναφορά.
2: Ναι, στο Κρητικό και στο Μακεδονικό ζήτημα, γιατί και διαδραμάτισαν κομβικό, θα λέγαμε, ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις, κύριε Μοίρα.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Κρητικό ζήτημα. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Κρήτη είχαν πραγματοποιηθεί εξεγέρσεις, άλλοτε μεγαλύτερες, άλλοτε μικρότερες εμβέλειας. Κύριο αίτημα των κατοίκων ήταν η ενσωμάτωση της Κρήτης, των χριστιανών κατοίκων της βέβαια, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων στο νησί, η ενσωμάτωση της Κρήτης στο βασίλειο της Ελλάδας. Είχε ξεσπάσει επανάσταση ή εξέγερση. Ξέρετε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο, ανάλογα και μετά την εκ των υστέρων κατάληξη με το αν είναι πετυχημένη ή όχι. Είχε συμμετάσχει επομένως στην επανάσταση του 21, το 1841 επίσης μια μεγάλη εξέγερση κατά την περίοδο της μετάβασης από τη διοίκηση του Ιμπραήμ στον απευθείας έλεγχο της πύλης. Πολύ μεγάλη εξέγερση το 1866-69. Θα μου επιτρέψετε μία αναφορά σε αυτή την εξέγερση. Το 1868 Εξαιτίας της φοδρότητας και της διάρκειας της σύγκρουσης, η Μεγάλη Πύλη εξουσιοδότησε μια εμβληματική μορφή της Οθωμανικής πολιτικής, τον Μεχμέτ Εμίν Αλί Πασά, να μεταβεί στην Κρήτη, να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συντάξει ένα υπόμνημα αναφορικά με την κατάσταση. Το υπόμνημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση των οργανικών νόμων. Το ξέρουν, νομίζω, το έχει ακούσει ο κόσμος. Οι οργανικοί νόμοι προέβλεπαν ουσιαστικά αρκετά δικαιώματα για τους χριστιανούς και έχουμε την ανάδυση του κοινωνικού κράτους. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι η Κρήτη αποτέλεσε το κύριο εργαστήριο εφαρμογής της πολιτικής του Οθωμανισμού. Τι σημαίνει η πολιτική του Οθωμανισμού? Η πολιτική του Οθωμανισμού σημαίνει προώθηση της αφοσίωσης όλων των υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως θρησκείας στην κοινή Οθωμανική πατρίδα. Ναι. Παρόλα αυτά, η πολιτική αυτή των Οθωμανών δεν ήταν αρκετή έτσι ώστε να ανακόψει την επιθυμία των Κρητικών για την ένωση με την Ελλάδα. Κομβικό σημείο στο κρητικό ζήτημα ήταν το 1878 με τη συνθήκη της Χαλέπας. Ονομάζεται έτσι γιατί υπογράφτηκε στην
2: ομώνυμη περιοχή.
1: Και ήταν προϊόν της συνθήκης του Βερολίνου, η οποία τερμάτιζε τον Ρώσο-Οθωμανικό πόλεμο των ετών 1877-1878. Στο πλαίσιο και στο περιθώριο των διαβουλεύσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις μεγάλες δυνάμεις, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεσμεύθηκε να εισάγει μεταρρυθμίσεις σε επαρχίες όπου ήταν πολύ έντονο το χριστιανικό στοιχείο. Μία από τις επαρχίες προφανώς αυτός ήταν και η Κρήτη. Έτσι οδηγηθήκαμε στην υπογραφή της σύμβασης της Χαλέπας, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε το διορισμό ενός βαλή, ενός διοικητή δηλαδή, για 5 χρόνια. Ο διοικητής αυτός θα ήταν χριστιανός και θα είχε μουσουλμάνο σύμβουλο, ή το αντίστροφο. Σε περίπτωση μουσουλμάνου διοικητή, ο χριστιανός θα ήταν σύμβουλος. Ενώ μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική διάταξη της συμφωνίας της Χαλέπας ήταν η ίδρυση κρητικής χωροφυλακής, ένα σώμα δηλαδή το οποίο θα αστυνόμευε το ίδιο το νησί. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1889, η Πύλη θέλησε να άρει αυτή τη διάταξη για την οποία κάναμε λόγο, να καταργήσει δηλαδή την αστυνόμευση του νησιού από ντόπιους κατοίκους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια εξέγερση στο νησί, ενώ το 1895 παρόμοια κίνηση της Πύλης προκάλεσε μεγάλη εξέγερση. Η εξέγερση αυτή προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στην Ελλάδα. Η Εθνική Εταιρεία, η οποία πρόκειται για μια εθνικιστική οργάνωση με τη συμμετοχή στρατιωτικών ανθρώπων της αθηναϊκής ελίτ, αλλά ακόμα και πολιτικών από όλα τα κόμματα, άρχισε να συγκεντρώνει όπλα και χρήματα και εθελοντές για να τους στείλει στην Κρήτη. Ο λαός είχε κυριευθεί από ενθουσιασμό και ζητούσε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή τουλάχιστον σε πρώτη φάση ενίσχυση της επανάστασης στην Κρήτη. Και έτσι η κυβέρνηση Δηληγιάννη, που όπως είπαμε προηγουμένως ήθελε να στρέψει την προσοχή του ελληνικού λαού από τα εσωτερικά ζητήματα στα εξωτερικά, έστειλε τον Τιμολέοντα Βάσο επικεφαλής ενός σώματος στην Κρήτη. Και αυτό αποτέλεσε αφορμή για τον Ελληνοοθωμανικό πόλεμο του 1897, στον οποίο όμως θα επανέλθουμε αργότερα.

0: εξωτερική πολιτική ήταν το κριτικό, στο οποίο αναφερθήκαμε, και το έτερο ήταν το μακεδονικό. Σωστά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Να πούμε βέβαια ότι το κριτικό ολοκληρώθηκε με την ένταξη της Ελλάδας, την σωμάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος το 1913. Αλλά ας αφήσουμε τις εξελίξεις αυτές. Να περάσουμε στο μακεδονικό, το οποίο, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Έλληνες. Αλλά πριν περάσουμε στην ανάλυση αυτού του προβλήματος, να κάνουμε λόγο για τον όρο Μακεδονία. Τι εννοούσαμε τότε Μακεδονία? Γιατί ήταν μια γεωγραφική περιοχή με ασαφή όρια. Ουσιαστικά αντιστοιχούσε σε τρία βιλαέτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κωσυφοπεδίου. Και αν θέλουμε να δώσουμε κάποια έτσι γεωγραφικά όρια, μπορούμε να πούμε ότι στο νότο ορίζεται από το Αιγαίο, ανατολικό σύνορο είναι η οροσειρά του ο ποταμός Ονέστος, βόρεια η οροσειρά της Ροδόπης και δυτικά οι λίμνες των Πρεσπών της Οχρίδας. Τώρα, σε αυτή τη μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια ζούσανε άνθρωποι διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής, ζούσαν δηλαδή χριστιανοί ορθόδοξοι όμως ελληνικής, βουλγαρικής, σερβικής καταγωγής, ζούσαν αρκετοί μουσουλμάνοι, ζούσαν Εβραίοι Ρωμανιώτες, Εβραίοι δηλαδή που είχαν μητρική τα ελληνικά, και Εβραίοι Σεφαρδίτες που μιλούσαν τα λαντινό, ζούσαν επίσης Έλληνες μουσουλμάνοι οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, οι γνωστοί Βαλαάδες, αν τους έχουμε ακούσει. Και αν εξαιρέσουμε τη Θεσσαλονίκη, όπου η πλειοψηφία του κόσμου εκεί που ζούσε ήταν μουσουλμάνοι. Αν εξαιρέσουμε κάποιες άλλες πόλεις όπου αλλού είχαν την πλειοψηφία η ελληνικής καταγωγής ορθόδοξη, αλλού οι Βούλγαροι, αλλού οι Μουσουλμάνοι, δεν υπήρχαν σαφείς ζώνες με την ξεκάθαρη πλειοψηφία ενός εθνοτικού στοιχείου. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα όταν είχαμε αφύπνιση των εθνικών συνδύσεων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των υπόλοιπων βαλκανικών λαών. Η ληξιαρχική λοιπόν πράξη της γέννησης του μακεδονικού ζητήματος είναι το 1870. Τι συνέβη τότε? Οι Οθωμανοί, οι οποίοι έπεσαν το παιχνίδι του Διέρη και βασίλευε, αποφάσισαν να εκδώσουν ένα φυρμάνι το οποίο αναγνώρισε την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Μέχρι τότε και στο πλαίσιο του συστήματος των μιλετίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μπορώ να πω πολλά για το σύστημα των μιλετίων, αλλά ας το αφήσουμε τώρα. Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλβανικής καταγωγής, ελληνικής, σερβικής, βουλγαρικής, οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι, οι καραμανλίδες, ορθόδοξοι δηλαδή από την Καπαδοκία, οι οποίοι όμως είχαν μητρική τα τουρκικά. Όλοι αυτοί υπάγονταν στο πνευματικό έλεγχο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Οι Βούλγαροι διεκδίκησαν την ίδρυση μιας αυτόνομης εκκλησίας και αυτή η εκκλησία εξελίχθηκε σε φορέα της διάδοσης του βουλγαρικού εθνικισμού. Το φυρμάνι, το οποίο παρεμπιπτόντως και όπως είναι εύλογο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις από το Πατριαρχείο, το φυρμάνι αυτό λοιπόν προέβλεπε και έδινε τη δυνατότητα στην εξαρχία και την ιεραρχία της να ιδρύσει εκκλησίες σε κοινότητες όπου θα υπήρχε τα 2/3 όπου το 2/3 των κατοίκων θα έδιναν τη συγκατάθεσή τους, και παράλληλα με την ίδρυση εκκλησιών μπορούσε να ιδρύσει και σχολεία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι λατρευτικές ανάγκες των ανθρώπων πλέον ισοδυναμούσαν με τον εθνικό τους αυτοπροσδιορισμό, με το αν είναι δηλαδή οι Έλληνες ή οι Βούλγαροι. Επίσης η ίδρυση των σχολείων ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό γιατί η παιδεία είναι το βασικότερο όχημα της διάδοσης της εθνικής συνείδησης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας φοβερός ανταγωνισμός στην περιοχή της Μακεδονίας. Ο ανταγωνισμός αυτός εντάθηκε από το 1878 και μετά. Το αναφέραμε και πριν, είναι μια σημαντική ημερομηνία. Είχαμε τη λήξη του Ρωσο-Οθωμανικού πολέμου. Η Βουλγαρία αναγνωρίστηκε ως αυτόνομο πριγκιπάτο, στην ουσία όμως ανεξάρτητη, αν και η ανεξαρτησία, η πλήρης ανεξαρτησία επετεύχθη το 1908. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση, η αυτονομία της Βουλγαρίας, τους έδωσε το δικαίωμα να ασκήσουν μια πιο δυναμική προπαγάνδα. Πολύ σημαντικό επίσης ημερομηνία είναι το 1885, όταν η Βουλγαρία ενσωμάτωσε πραξικοπηματικά την περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας. Για να καταλάβει ο κόσμος, λέγοντας Ανατολική Ρωμυλία εννοούμε

0: σημερινή της, την περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας με επίκεντρο την πόλη της Φιλιππούπολεως. Και επίσης δεν ήταν μόνο η Βουλγαρία και η Ελλάδα οι οποίοι είχαν αξιώσει στην περιοχή της Μακεδονίας, η Σερβία. Μετά από, από την πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής Ρουμανίας ξέσπασε για λίγες μέρες ένας σερβοβουλγαρικός πόλεμος που ολοκληρώθηκε με την ήττα των Σέρβων. Αυτό είχε μεγάλη απήχηση στη σερβική κοινωνία και τότε την επόμενη χρονιά το 1886 ιδρύθηκε μια μυστική εταιρεία, η εταιρεία του Αγίου Σάβα, η οποία είχε ως κύριο στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των σερβικής καταγωγής πληθυσμών στη Μακεδονία. Επίσης, αξιώσεις ήγηρε και η Ρουμανία και ειδικά στο βιλαέτη του μοναστηρίου, θέλοντας να προωθήσει την ρουμανική συνείδηση στους βλάχικης καταγωγής πληθυσμούς που ζούσαν στο προαναφερθέν βιλαέτη, στην περιοχή δηλαδή του μοναστηρίου. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όλοι ζητούσαν κάτι, κύριε Μοίρα.
0: Ακριβώς.
1: Διεκδικούσαν μάλλον.
0: Διεκδικούσαν κάτι. Το 1893 ιδρύθηκε η εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Υπάρχει μια αχλή σχετικά με την απαρχή αυτής της οργάνωσης. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς πότε ιδρύθηκε. Στόχος της ήταν, προφανώς υποστηριζόταν και είχε αρκετά μέρη Βούλγαρους. Η οργάνωση μάλλον υποστήριζε την αυτονόμηση της Μακεδονίας με το ενδεχόμενο μιας μεταγενέστερης ενσωμάτωσης στο βουλγαρικό κράτος. Άλλη μυστική οργάνωση επίσης είναι το Βερχοβιστικό, το ανώτατο δηλαδή Μακεδονικό Κομιτάτο, που προωθούσε την ενσωμάτωση της περιοχής στη Βουλγαρία, και απάντηση της Ελλάδας ήταν η οργάνωση ενόπλων σωμάτων, ειδικά με την συμμετοχή και με την παρότρινση του Γερμανού Καραβαγγέλη, Μητροπολίτη Καστοριάς από το 1900 και έπειτα, η ίδρυση του Μακεδονικού Κομιτάτου στην Αθήνα για το συντονισμό των επιχειρήσεων και φυσικά, όπως είπαμε, από τις αρχές του 20ου αιώνα η αποστολή ατάκτων, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Μελάς, γόνος αστικής οικογένειας, με δεσμούς με πολιτικές οικογένειες, με την οικογένεια Δραγούμη, ο θάνατός του συγκίνησε και προκάλεσε μεγάλη έξαψη στην Ελλάδα. Αυτό επίσης που είναι καινούργια πληροφορία είναι πως πρόκειται για μια προσωπικότητα που είχε προκαλέσει θαυμασμό και στους Οθωμανούς. Οι στήλες του Οθωμανικού τύπου είχαν γεμίσει με αφιερώματα γεμάτα από θαυμασμό προς το πρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση στο πρόσωπό του το ηρωποιήθηκε ο Παύλος Μελάς και ήταν μια, θεωρήθηκε μια εμβληματική αγώνα. Εκπροσωπούσε, αντιπροσώπευε μάλλον η θυσία του, τον αγώνα, τον υπερπάντων αγώνα που έπρεπε να δώσουν οι Έλληνες στην περιοχή της Μακεδονίας. Δεν ήταν εύκολος αγώνας και από τις δύο πλευρές, κυρίως μεταξύ Βούλγαρων και Ελλήνων, πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές σφαγές, όχι μόνο μεταξύ των εμπόλεμων αλλά και αμάχων. Και όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην κοινή γνώμη της Ελλάδας.
1: Και κάνατε λόγο για τον Ελληνοοθωμανικό πόλεμο, κύριε Μοίρα. Το έτος 1897.
0: Ακριβώς.
1: Ένας πόλεμος με συνέπειες. Να μου πείτε και ποιος πόλεμος δεν έχει συνέπειες.
0: Έτσι, ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Είπαμε ότι η αφορμή του πολέμου ήταν η αποστολή ενός εκστρατευτικού σώματος υπό τον Τιμολέοντα Βάσο στην Κρήτη. Φυσικά η πύλη ζήτησε την ανάκληση του σώματος αυτού και έστειλε τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση. Είπαμε ότι η κοινή γνώμη της Ελλάδας ασκούσε πίεση τόσο στα ανάκτορα όσο και στον Δηληγιάννη, ώστε να στέρνοντας ουσιαστικά την χώρα σε πολεμική αναμέτρηση. Όμως η Ελλάδα ήταν εντελώς απροετοίμαστη για αυτόν τον αγώνα. Έχουμε πει για την άσχημη οικονομική κατάσταση και την κακή οργάνωση του ελληνικού στρατεύματος. Στον αντίποδα, οι Οθωμανικές δυνάμεις είχαν αναδιοργανωθεί από έναν πρόσωπο στρατάρχη, τον Φανγκόλτς, ο οποίος είχε διδάξει νέες τακτικές στους Οθωμανούς. Είχε αγοράσει, είχε εξοπλίσει τις Οθωμανικές δυνάμεις με νέα όπλα. Και όταν άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις, που διεξήχθηκαν σε δύο μέτωπα, στη Σιπήρου που ουσιαστικά έμεινε σταθερό και δεν είχε συνέπειες όσον αφορά στην εξέλιξη του πολέμου, Το σημαντικότερο ήταν το μέτωπο της Θεσσαλίας. Οι Οθωμανοί από την Ελασσόνα που είχαν το στρατηγείο τους κατάρθωσαν να υπερκεράσουν, να νικήσουν τις ελληνικές δυνάμεις στο στενό της Μελούνας, να περάσουν στο Θεσσαλικό κάμπο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 30 ημέρες, άρχισαν να καταλαμβάνουν μία προς μία της πόλης της Θεσσαλίας. Ο ελληνικός στρατός έφυγε, ήταν άτακτος, σε άτακτη υποχώρηση. Ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος είχε χωρίσει τις δυνάμεις του σε δύο μέτωπα, στα Φάρσαλα και στο Βελεστίνο. Μόνο ο στρατηγός Σμολένσκι στο Βελεστίνο κατόρθωσε να έχει μια νίκη. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί πέρασαν τον Δομοκού, νίκησαν και κατέρευσε το μέτωπο του Δομοκού, ο δρόμος προς την Αθήνα ήταν ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε πανικό στην Ελλάδα και ζήτησε τη μεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων έτσι ώστε να μπορέσει να συνάψει μια αξιοπρεπή, όσο το δυνατόν αξιοπρεπή συνθήκη ειρήνης με τους Οθωμανούς. Τώρα, οι συνέπειες του πολέμου.
1: Πριν περάσουμε στις συνέπειες του πολέμου, κύριε Μύρα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο ελληνικό κράτος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνομιλούμε με τον διδάσκοντα Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Καλησπέρα φίλοι ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Γενέσιο της Θεοτόκου στην Αγία Άννα, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του πανηγυρικού αρχαιρατικού Εσπερινού, οροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Συστίας και Βορείων Σποράδων, κυρίου Χρυσοστόμου.

Αμήν δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύτη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τη υπερώα αυτού, ότι θύσιν εύχη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής ροντίσου δηλιάζουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στη παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλοι δίψαν αυτόν, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσα φύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθος σκότος και γέννητον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτασον έπλασα σεμπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον,

0: Έσεως το ανάγνωσμα, Σοφία πρόσχομαι. Εξήλθεν Ιακώβ από το φρέατος του όρκου και πορεύτης χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβον από τον λίθον του τόπου και έθεκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξ, εστηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού, η γη ευθύς σύ κατέβδης επ' αυτής, σύ δώσου αυτήν και το σπέρμα της σου και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσα και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευτείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ουμή σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσει». Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δε ουκ είδην και εφοβήθη και είπεν ως φοβερός ο τόπος ούτος ουκ έστι τούτο αλλη οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκιήλ το ανάγνωσμα.
1: Θεία πρόσχομαι.
0: Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα. Ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς λέγει Κύριος, Κύριος και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη και είπε Κύριος προς με η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς που μη διέλθει δι' αυτής ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ ελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτος κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης ελεύσεται και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου

0: παροιμιών του ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και κέρασε εις κρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσα το την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, ως επικρατήρα λέγουσα, ως εστιν άφρον εκκλεινά το πρόσμε, και τις ενδεέσι φρενών είπεν, έλθετε φάγετε των εμών άρτων και πίετε ίνων ον και κέρα καημήν, απολείπετε απροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εγνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν, η γαρέλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισή σωσήσε, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίο και προστήση του δέχεστε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εντυπώμη και επαρκία τα όρθη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας τα όρθη. Συνδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αειδήμων θητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεως κειμένων,

0: αυτό, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, το απεκδεχομένου του πράσου μέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, καταξίωσον Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και

0: κάθε τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθηντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Καναγίες αθράντων, περευλογημένης εν δόξου,

0: φύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα. Από παντός εχθρό, από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Εις το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός.

Υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τυχόμη και επαρχία το αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας το αυτής και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Αγγελικής, Σοφίας Χαραλάμπου, Σοφίας Δημητρίου Αγγελικής, Δήμου Δαβίδ Χρήστου, Σοφίας Ιωάννου Σουλτάνας Τριανταφύλου Κωνσταντίνας, Αργυρίου Δαβίδ Ιακώβου, Λουκά Δημητρίου Παναγιώτες Ελένης Φιλίππου Ειρήνης, Παναγιώτου Νικηφόρου και Βασιλικής των προσφερών του τα δωρατά αυτά.

Αυτήν και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού λοιμούσις μου κατά ποντής μου πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσιστε ημάς εις επικειμένης δικαίωσης αυτού απειλής, και ελέησε ημάς. Υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών ημών, φωνήστης δε είσαι ο Σιμών.

Κύριε, Κύριες Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναγράφδες, ποινισμός Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία, εις το γενέθριο τιμώμαι και δοξάζομαι, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες την πυρανία δυνάμει σωμάτων, ηκεσίες με δόξου προφήτου προδρόμου και βάπτιστο Ιωάννου, να γίωνε δόξου

ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε κι σχηλίουσαν.

την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα της οίκης των πενήτων αδελφών ημών και το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγία σου.

η μεγάλη θεομητορική εορτή των γενεθλίων της Παναγίας μας μας συνεκέντρωσε απόψε, αγαπητοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κύριε δήμαρχε, κυρία πρόεδρε και χριστιανοί μου ευλογημένοι, σε αυτόν τον ιερό ναό που πανηγυρίζει, προκειμένου να απονείμουμε τα εγκάρδια αισθήματα δοξολογίας προς το Θεό, αλλά και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο της Παναγίας μας και των γονέων της, των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Είναι εξαιρετικά σπουδαίο γεγονός η γέννηση ενός ανθρώπου και εν προκειμένου η γέννηση της Παναγίας υπερβαίνει σε αξία όλες τις γεννήσεις των ανθρώπων, διότι δια της Παναγίας έλαβε πλήρωση και τελείωση το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο της Θείας Οικονομίας? Τι θα πει Θεία Οικονομία? Θεία Οικονομία θα πει μια πρόβλεψη του Θεού, φιλάνθρωπη. Είναι κάτι σαν τη χάρη, την οποία δεν την αξίζει ο ένοχος, αλλά του την παρέχει από μεγαλοψυχία ο ανώτατος άρχων. Και εν προκειμένου, ένοχοι ήσαν ο Αδάμ και η Εύα. Εκείνοι με την ανταρσία τους και την αυτοθέωση που θέλει

θέλησαν να πετύχουν, χωρίστηκαν από το Θεό και έβαλαν μέσα στο ανθρώπινο γένος τον θάνατο, που είναι αφύσικο γεγονός. Δεν δημιούργησε ο Θεός τον θάνατο. Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα των ανθρωπίνων επιλογών, παρά τις προειδοποιήσεις τις οποίες τους είχε κάνει ο Θεός. Όταν τους είπε προσέξετε, διότι αν φάτε από αυτό το δέντρο θα αποθάνετε. Και πράγματι εκείνοι το επεχείρησαν, το ετόλμησαν, γιατί εμπιστεύτηκαν το διάβολο, ο οποίος με τη μορφή του φιδιού τους είπε «Δεν θα πεθάνετε, μην ακούτε τι σας λέει, θεοί θα γίνετε». Μα θεοί θα γινόντουσαν και αλλιώς, αλλά δια του Θεού, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του με σκοπό να γίνει και καθομοίωσήν του. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή μπήκε ο θάνατος στη ζωή των ανθρώπων, σκοτίστηκε το μυαλό των ανθρώπων, επαναστάτησε ολόκληρη η φύση εις βάρος των ανθρώπων, των αποστατών, και μεταξύ τους χωρίστηκαν και άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται. Μάλιστα δύο από τα παιδιά τους ήσαν οι πρωταγωνιστές του πρώτου φόνου που έγινε πάνω στη γη, όταν ο Κάιν εσκότωσε τον Άβελ, τον αδελφό του. Πρώτη αδελφοκτονία, η πρώτη δολοφονία. Από εκείνη όμως τη στιγμή άρχισε να εκτιλήσεται το σχέδιο της Αγίας Τριάδος που είχε ήδη εκπονηθεί, γιατί ο Θεός εγνώριζε το τι θα γίνει. Και θα πει κανείς, εφόσον το γνώριζε, γιατί δεν το εμπόδισε? Λογικό το ερώτημα. Αλλά εάν το εμπόδιζε, τότε ο άνθρωπος δεν θα ήταν ελεύθερος. Θα έκανε το καλό, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει το κακό. Και αλίμονο στον ηθικό εκείνον άνθρωπο που καυχαίται για την ηθική του μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να κάνει το ανήθικο, να κάνει το κακό. Το σχέδιο λοιπόν ήδη το ανεκκίνωσε ο Θεός. Και τι είπε? Ότι απόγονος της γυναίκας θα είναι εκείνος ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, θα συντρίψει τον διάβολο και θα ξαναφέρει πάλι τον άνθρωπο αναγεννημένο στη βασιλεία του Θεού. Και η γυναίκα εκείνη, περιείς ο λόγος, σε αυτή την πρώτη ευχάριστη είδηση που ακούστηκε, γι' αυτό και ονομάζεται πρωτευαγγέλιο αυτή η υπόσχεση του Θεού, αυτή η γυναίκα είναι η Παναγία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με τι λαχτάρα και με τι προσδοκία περίμενε ο Θεός την προορισμένη γυναίκα που θα αναδεικνυόταν η νέα Εύα, η οποία σε αντίθεση με την πρώτη που έφερε το θάνατο, θα έφερνε τη ζωή, την άλικτον, έτσι ακούσαμε σε ένα τροπάριο απόψε, που σημαίνει τη ζωή που δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Να λοιπόν γιατί ιδιαιτέρως η Εκκλησία λαμπρύνεται και πανηγυρικώς εορτάζει τα γενέθλια της Παναγίας. Γιατί άρχισε ήδη με αυτή τη γέννηση να κατασκευάζεται πνευματικά
μία νοητή σκάλα, μία κλίμαξ, την οποία είδε σε όραμα ο Ιακώβ, όπως ακούσατε απόψε, στο πρώτο ανάγνωσμα το οποίο διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη και που έλεγε ότι είδε μια σκάλα που άρχιζε από τη γη και η κεφαλή της αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι ανέβαιναν και κατέβαιναν σε αυτή την σκάλα και είναι προτύπωσης της Παναγίας, η οποία παρομοιάζεται με μία σκάλα η οποία πλέον αποκατέστησε ως όργανο του Θεού μέσω της υπακοής της την γη με τον ουρανό. Ένωσε τη γη με τον ουρανό και αποκατέστησε τη σχέση του ανθρώπου με το Δημιουργό του, με το Θεό του. Γι' αυτό λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό, διότι δεν μας άφησε στις τραγικές επιλογές μας, αλλά ήλθε να μας σώσει. Δεν μας είπε, όπως ενδεχομένως θα λέγαμε εμείς, καλά να πάθετε, σας τα είχα πει, δεν τα τηρήσατε, οι συνέπειες είναι αποτέλεσμα των δικών σας πράξεων. Αλλά λέει η Αγία Γραφή ότι έκανε τα πάντα ο Θεός. Δεν μας διέγραψε, αλλά έκανε τα πάντα για να μας ξαναφέρει πάλι στον Παράδεισο. Να μας ξαναφέρει πάλι στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό τον ευγνωμονούμε και γι' αυτό προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία που είναι έργο του λαού, όλου του λαού, ονομάζεται ευχαριστία. Γιατί μέσα από αυτήν του λέμε ευχαριστώ για όσα έκανες, για τη σωτηρία μας, για αυτά που ξέρουμε και για αυτά τα οποία αγνοούμε. Και είναι βέβαιο ότι αυτά που αγνοούμε είναι πολλά περισσότερα από εκείνα τα οποία γνωρίζομαι. Και καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη μας και τη χαρά μας στην Παναγία μας και συγχαίρουμε τους γονείς, τους θεοπάτορες, τον Ιωακείμ και την Άννα, οι οποίοι όχι μόνον απειλάγησαν οι ίδιοι από τη μομφή και την τροπή ότι δεν είχαν παιδιά μέχρι προχωρημένη ηλικία, αλλά με αυτήν την γέννηση της Παναγίας έγιναν συντελεστές στην αναγέννηση ολόκληρου του κόσμου, ολόκληρης της οικουμένης. Και γι' αυτό η Παναγία μας ονομάζεται παγκόσμιος χαρά. Παγκόσμιος χαρά και παγκόσμιος δόξα. Για να δείτε τις διαστάσεις που έχει η αγάπη του Θεού και το έργο το οποίο Εκείνος προσέφερε για μας τους ανθρώπους. Σε μας μένει, εκτός από τη δοξολογία, που για να την εκφράσουμε με θερμότητα καρδιακών αισθημάτων, προηγουμένως πρέπει να εκτιμήσουμε το δώρο που μας χαρίστηκε, μας μένει εκτός από τη δοξολογία να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δείχνοντας ότι έχουμε αλλάξει νοοτροπία, ότι δεν μοιάζομαι στους πρωτοπλάστους που ποδοπάτησαν το θέλημα του Θεού και έκαναν το δικό τους θέλημα και το θέλημα του διαβόλου. Να δείξουμε με δύο λόγια αυτό που έλεγε ο νέος Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, το φιλότιμό μας. Να δείξουμε το φιλότιμό μας.
απέναντι στο Θεό, απέναντι στην πίστη μας, απέναντι στην Εκκλησία μας και απέναντι στην Παναγία μας. Το έχουμε ανάγκη αυτό περισσότερο παρά ποτέ, γιατί ανοιχνεύοντας και ψηλαφίζοντας την καθημερινότητά μας, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι έχουμε αποστεί, έχουμε απομακρυνθεί και μάλιστα πολύ από το θέλημα του Θεού. Θέλημα του Θεού είναι η ένομη συζυγία. Σήμερα όμως έχουμε πολλών ειδών γάμους και αντιθέτων προς αυτά που έχει διδάξει ο Θεός. Έχουμε πολλές νυχίες. Μπορεί η πολιτεία κάποια στιγμή αυτά να τα απενοχοποίησε, αλλά ο νόμος του Θεού δεν αλλάζει. Ο Χριστός χθες και σήμερα και πάντοτε είναι ο Αυτός, γιατί η αλήθεια δεν τροποποιείται, δεν αλλάζει, ούτε συμπληρώνεται, ούτε αλλοιώνεται, ούτε ακυρώνεται. Η παιδοποιία σήμερα δεν είναι επιθυμητή. Το διαπιστώνουμε, το βλέπουμε στις στατιστικές που γίνονται στην πατρίδα μας και βλέπουμε ότι σήμερα οι άνθρωποι προτιμούν να έχουν ένα κατοικίδιο στο σπιτάκι τους αντί να έχουν ένα παιδάκι. Περιοδεύω τα χωριά, κάνοντας το καθήκον μου, και βλέπω ότι ο πληθυσμός μικραίνει, τα χωριά μικραίνουν, κάποια σχεδόν θα εξαφανιστούν από το χάρτη. Δεν μας απασχολεί, δεν μας απασχολεί, θα πούμε ναι, χρειαζόμαστε χρήματα. Μη γελιόμαστε, το πρόβλημα δεν είναι στην τσέπη. Το πρόβλημα είναι στην καρδιά και στο μυαλό. Εάν η καρδιά πονάει και αν το μυαλό δουλεύει συνετά, τότε θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί? Γιατί θα μάθουμε να νοικοκυρευόμαστε και θα μάθουμε να κάνουμε και επιλογές στα απαραίτητα και να αφήνουμε τα περιττά, στα οποία όλοι μας ενδεχομένως να πέφτουμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε σχετικό που γεννάει πόνο? Όταν διακόπτουμε τη ζωή των παιδιών πριν αυτά γεννηθούν, είναι έγκλημα. 300 τόσες χιλιάδες λένε στην πατρίδα μας, που δηλώνει ότι είναι στην συντριπτική πλειοψηφία ορθόδοξη, μα δεν είναι άνθρωπος. Αλήθεια, μιλάμε σοβαρά? Γιατί τότε κάναμε θέμα, και σωστά το κάναμε, ότι μία έγκυος 7 μηνών έχασε το παιδάκι της? Δεν είπανε ότι χάθηκε το τίποτα, το μηδέν. Άνθρωπος είπανε ότι χάθηκε, παιδί χάθηκε. Δηλαδή το 7 μηνών είναι άνθρωπος, το λιγοτέρων μηνών τι είναι, δεν είναι άνθρωπος? Έχουμε αρχίσει και σκεπτόμαστε φύλλα αυτά, όχι αληθινά, αλλά όπως νομίζουμε ότι μας συμφέρει. Δεν είναι όμως αυτό που πραγματικά μας συμφέρει, γιατί το συμφέρον μας είναι να πηγαίνουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού
δεν είναι βαρύ και ασήκωτο. Όχι. Το θέλημα του Θεού είναι εύκολο. Αρκεί να θέλουμε. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι που είχαν μυαλό και σύνεση και σοφία τι έλεγαν? Το θέλειν εστί δύναστε. Δηλαδή, εάν το θέλεις, τότε το μπορείς. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Το λέμε στην καθημερινή. Δεν θέλω υπάρχει. Και τι να πούμε άλλο για τη σκληρότητα που επικρατεί. Την ταραχή, τη διαίρεση που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες μιας εγκληματικής και επιθετικής διαθέσεως, της οποίας πρωταγωνιστές δεν είναι μόνον μεγάλοι, αλλά είναι ακόμη και παιδιά, έφηβοι και ακόμα μικρότερα παιδιά, ανήλικα παιδιά. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Αυτά δεν αλλάζουν έτσι από μόνα τους, όπως και φυσικά δεν προκύψανε έτσι ξαφνικά. Σιγά σιγά αλωτριωθήκαμε, σιγά σιγά αλλάξαμε και δυστυχώς δεν αλλάξαμε προς το καλύτερο, γιατί κοιτάξαμε μόνον τα της επιβιώσεως και τα της ευτυχίας, δεν κοιτάξαμε όμως την καρδιά μας και την ψυχή μας, που δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Ολόκληρος ο κόσμος δεν αξίζει όσο αξίζει η ψυχή ενός ανθρώπου. Πού αλλού το ακούσαμε αυτό? Πού αλλού ακούσαμε ανώτερη διδασκαλία περί ανθρώπου εκτός από την εκκλησία μας? Πού το ακούσαμε αλλού? Μιλάμε όλοι μας και λέμε να έχουμε αυτοεκτίμηση, να πούμε στα παιδιά μας να έχουν αυτοεκτίμηση. Πώς και γιατί πρέπει να έχουν αυτοεκτίμηση? Γιατί είναι πλάσματα του Θεού, γι' αυτό δικαιούνται την εκτίμηση. Αλλά η εκτίμηση αρχίζει από την αυτοεκτίμηση. Πρέπει εγώ να εκτιμήσω πρώτος τον εαυτό μου, να δω δηλαδή τι μου επιτρέπεται και τι δεν πρέπει να κάνω, ώστε να μπορούν να με σεβαστούν στη συνέχεια και οι άλλοι άνθρωποι. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων που δεν έχουμε τέτοιου είδους αναφορές. Αιματοχυσίες, εγκλήματα, δυστυχήματα, διαφθορές, κλεψιές, ασέβεια προς τον συνάνθρωπο και μάλιστα προς τους μεγάλους στην ηλικία. Για σκεφτείτε ότι μικρά παιδιά μπαίνουν στα σπίτια και κακοποιούν τους γέρους για να πάρουν χρήματα. Έχει υποθεί ότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τότε γίνεται ή θηριώδης ή δαιμονιώδης. Αυτός που απομακρύνεται από το Θεό γίνεται ή θηρίο ή δαίμονας. Όποιο και να πάρεις από τα δύο, το ένα είναι κακό και το άλλο είναι το χειρότερο. Οι γιορτές όμως προσφέρονται όχι μόνο για να χαρούμε, γιατί ουέ και αλίμονο αν δεν χαιρόμαστε και στις γιορτές της Εκκλησίας και της πίστεως. Προσφέρονται όμως και για να κάνουμε αυτοκριτική, όχι να κρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι εύκολο και καμιά φορά μας είναι και ευχάριστο, γιατί κρίνοντας τον άλλον και ρίχνοντάς τον, αισθανόμαστε ότι εμείς ανεβαίνουμε, ότι είμαστε καλύτεροι. Όχι, να κρίνουμε αλλά με τιμιότητα την καρδιά μας και τις επιλογές μας.
Και αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο, να μην απογοητευτούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, κοίταξε, είσαι αδύναμος άνθρωπος και το να πέσεις αναμενόμενο είναι. Δεν θα σε κατακρίνει ο Θεός γιατί έπεσες. Θα σε κατακρίνει όμως γιατί δεν σηκώθηκες, γιατί δεν μετάνιωσες, γιατί δεν άλλαξες. Και διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πολύ μάλλον στην Καινή, ότι πολλές φορές που ο Θεός έστελνε τους προφήτες και τους έλεγε «Θα πάτε και θα μιλήσετε στο λαό και θα τους φοβερίσετε, θα τους πείτε ότι αν δεν μετανοήσουν θα τους εξαφανίσω». Και οι προφήτες διστάζανε να πάνε. Όχι γιατί φοβόντουσαν το λαό, και αυτός ήταν ένας φόβος, αλλά ο κυριότερος φόβος τους, ξέρετε ποιος ήταν? Ότι ο λαός θα ακούσει αυτά που θα πούν, θα μετανοήσει ο λαός, ο Θεός θα τους συγχωρήσει και αυτοί θα βγούνε ψεύτες, ότι δεν θα έρθουν τα κακά τα οποία είχαν προφητεύσει. Διαβάστε, όλοι έχετε στα χέρια σας κινητά, διαβάστε για τον προφήτη Ιωνά. Άμα το βάλετε, για τον προφήτη Ιωνά, και να δείτε εκεί την ευσπλαχνία του Θεού για τον άνθρωπο. Του έκανε κάποια μαθήματα του Ιωνά, γιατί ακριβώς δεν ήθελε να πάει εκεί που τον έστειλε ο Θεός να κηρύξει τη μετάνοια. Και όταν πήγε και κήρυξε και άλλαξαν οι άνθρωποι, ο Ιωνάς καθόταν κάτω στον ίσιο από μια κολοκυθιά και έκλαιγε τη μοίρα του, γιατί βγήκε ψεύτης. Δεν καταστράφηκε η Νινεβή. Και τότε ο Θεός έδωσε εντολή σε ένα σκαθάρι. Με όλα δουλεύει ο Θεός. Έφαγε τη ρίζα της κολοκυθιάς, ξεράθηκε η κολοκυθιά και τον χτύπαγε ο ήλιος κατά κούτελα. Οπότε άρχισε να στενοχωριέται για αυτό που έπαθε και του λέει ο Θεός, «Καλά παιδί μου, εσύ στενοχωρήθηκες για την κολοκυθιά, σύ τη φύτεψες?» «Όχι». «Σύ τη φρόντισες?» «Σύ την επότησες?» «Όχι». «Και παρόλα αυτά εσύ στενοχωρήθηκες για την κολοκυθιά και δεν έπρεπε εγώ να λυπηθώ το λαό μου, τα πλάσματά μου, τα παιδιά μου?» Βλέπετε τι Θεό έχουμε. Αυτό όμως αυξάνει περισσότερο το φιλότιμο που πρέπει να έχουμε, και όσοι το έχουμε πρέπει να το αυξήσουμε και απέναντι στο Θεό και απέναντι στους συνανθρώπους μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, τις οποίες τα γενέθλια απόψε και αύριο πανηγυρικώς εορτάζομαι, την ευχαριστούμε και τις πρεσβείες της πάντοτε επικαλούμαστε.

0: είναι πολλοί στον δούλων σου δέσποτα κατορίμασεν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αΐ. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα Σοι, ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις και το γενέσιον εορτάζομεν, δια δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων αήλων ασωμάτων δυνάμεων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν την ίσο και τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή, διαλαμψάν των Οσίων πατέρων και Ιεραρχών, Δαβίδ του Γέροντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Νεκταρίου Πενταπόλεως Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωάκιμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγάπη και φύση.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Γενέσεω της Θεοτόκου στην Αγία Άννα, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος Συστίας και Βορείων Σποράδων, κυρίου Χρυσοστόμου. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Δόκον υπαρθένος στην Μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε σε βόμ. Προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύστα θε του απαταιώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεω ο κτήση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπαν ύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβοώντας Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι φημών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνη Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον

0: Εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

και των δαιμονικών επιθέσεων που έχουμε. Η ελάττωση ή η απώλεια της χάριτος είναι σημείο ότι ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Αντιθέτως, ο λογισμός έρχεται από τον Θεό, από τον Άγγελο ή από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όταν μας γεμίζει χαρά και μας παρέχει ιδιαίτερη ειρήνη. Το καλύτερο είναι να μην δίνουμε προσοχή στους λογισμούς, αλλά να βυθιζόμαστε στην προσευχή, να συνομιλούμε με το Θεό δια της προσευχής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς, να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό. Ο πρώτος που συνιστούν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η μετάνοια. Ο δεύτερος είναι να στρέφουμε την προσοχή και το είναι μας σε κάτι άλλο. Όταν το ενδιαφέρον μας για αυτό το άλλο εντείνεται, ο εχθρός πάβει να ενδιαφέρεται και μας εγκαταλείπει. Αν τα πάθη είναι δυνατά και αν κάποιος φοβερός, άγριος, αμαρτωλός λογισμός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, δεν μας απομένει παρά να παλέψουμε με το κλάμα, όσον καιρό το κακό αυτό πνεύμα επιμένει. Ο νους μας βρίσκεται σε διαρκή πάλη με το νου του εχθρού. Για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας, είναι απαραίτητη η στάση αυτή του συνεχούς αγώνα. Γιατί αν κοιμόμαστε, αφήνουμε τον εχθρό, που δεν κοιμάται ποτέ, να κάνει τη δουλειά του και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Η νύψη, ειδούμε τι πρέπει να αρχίσουμε, ώστε τίποτα, αν είναι δυνατό, να μην γίνεται χωρίς τον Θεό. Ο κόσμος που μας περιβάλλει ζει σήμερα περισσότερο δυναμικά παρά άλλοτε. Αλλά όσο πιο πολύ κίνηση υπάρχει στον κόσμο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φυλάξουμε χριστιανική συνείδηση. Προσβαλόμαστε από παντού, από όλα τα είδη των αντιλήψεων που ταράσουν την επιφάνεια της ζωής μας. Στις θύελες της εποχής μας αρμόζει πάντοτε να γρηγορούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητώ. Ακούτε το λόγο του Ευαγγελίου. Γρηγορείτε και πάψτε να είστε παιδιά. Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας σε συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, εγείρεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Μην αφήνετε τα πράγματα του κόσμου να σκορπίζουν το νου σας. Συγκεντρώστε όλη την προσοχή σας, αφιερώστε όλη την ενέργειά σας σε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Ας ελέγχουμε το νου μας έναντι των περισπασμών του εξωτερικού κόσμου. Ποτέ ο νους δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερά στο Θεό χωρίς ασκητική προσπάθεια. Ήδη από τη ζωή αυτή οφείλουμε να μάθουμε να παραμένουμε στο Θεό, όπως ακριβώς θα συμβεί με το πνεύμα μας μετά το θάνατο. Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε τον Θεό, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει. Ιδού η ορθή στάση. Ενεργούμε ενώπιον του Θεού που είναι παρόν και μας κοιτάζει. Στο θέμα των ονείρων δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας η καλύτερη στάση είναι να μην τα πιστεύουμε. Για να μας πείσει να πιστέψουμε στα οράματά μας, μπορεί ο εχθρός πράγματι να υποκινήσει όνειρα που πραγματοποιούνται ακολούθως στην καθημερινή ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φρόνιμοι. Αρκεί μια φορά να μας συμβεί και να η πλάνη με όλους τους κινδύνους της. Εμείς έχουμε το λόγο του Χριστού και των Αποστόλων. Μας αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην επιδιώκουμε ποτέ να αποκτήσουμε έκδηλα σημεία της ευδοκίας του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη το χάρισμα της θαυματουργίας. Να ζούμε τον Χριστό μόνοι και για τον εαυτό μας σε διάσταση από τους άλλους σημαίνει να ζούμε την ανεπάρκεια του ανθρωπίνου όντος και τη χριστιανική ζωή. Αντιθέτως, όταν 2, 3, 4 ή περισσότεροι συναθρίζονται για τον ίδιο σκοπό, η δύναμη του καθενός πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Λέει η Γραφή, «Ουέ το ενί». Απέναντίας, οι δύο μπορούν ήδη να είναι ακλόνητοι. Το σημαντικό σε μια αδελφότητα είναι να έχουμε όλη την ίδια θεώρηση των πραγμάτων, για να οικοδομήσουμε με σύμπνοια την προσωπική μας σωτηρία, τη σωτηρία των γύρων μας και όλων εκείνων που έρχονται κοντά μας. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζεται κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στο Θεό. Η καθαρή προσευχή δεν δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και σπάνια οδηγεί στην καθαρή προσευχή. Η θεολογία είναι η κατάσταση του πνεύματος που ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ανάμεσα στην αληθινή θεολογία και τη θεολογία των διανοουμένων. Αν μια τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά σας, δεν θα έχει πια τέλος πάνω στη γη. Είναι ανεξάντλητη, γιατί μέσα της βρίσκεται η αρχή της αιώνιας ζωής. Κι αν ακόμη η σωματική σας σύσταση διαλυθεί, η έμπνευση αυτή θα ζει μέσα σας με δύναμη. Ο Θεός μπορεί να εγγύσει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία
στις αποφατικές μορφές της σαν φιλοσοφία και ποίηση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή.

Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την ενθεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατόν να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη μάλλον παρά η αγιότητα της ζωής? Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Χωρίς το πνεύμα της μετανοίας, χωρίς την εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κανείς να γίνει αληθινός θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή πρόσωπο ικανό να διδάξει στους άλλους την αληθινή χριστιανική οδό. Για να μάθουμε την επιστήμη της εν Χριστώ ζωής, δεν είναι αναγκαίο να διαβάσουμε δεκάδες ή εκατοντάδες βιβλία. Ο πνευματικός μου πατέρας μου συνέστησε να διαβάζω μερικές μόνο σελίδες την ημέρα. Ένα τέταρτο της ώρας, μισή ώρα, αλλά να φροντίζω να εφαρμόζω στη ζωή μου αυτό που διάβασα. Ο Απόστολος Πέτρος λέγει για το βασίλειον ιεράτευμα ότι μπορεί να εκπληρωθεί με τη συμμετοχή μας στη λειτουργία. Να φοβάστε αλήθεια να πηγαίνετε από συνήθεια στη λειτουργία. Προσπαθήστε να ζείτε κάθε φορά πιο βαθιά αυτό που ζούσε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο, όταν εγκαθίδρυσε το μεγάλο αυτό μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Τότε η λειτουργία θα αποβεί σωτήρια όχι μόνο για σας, αλλά και για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Δεν ανήκει μόνο στους ιερείς να ζουν στην καρδιά τους τα παθήματα του Χριστού για τον κόσμο που είναι λία της αμαρτίας και του θανάτου. Κάθε τι που υπάρχει, υπάρχει γιατί ο Θεός το σκέπτεται. Ο Θεός σκέπτεται τον κόσμο και ο κόσμος υπάρχει. Αν ζητείτε το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να μεταβάλει οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και την πιο αρνητική. Συνεπώς, αν υπακούετε στον πνευματικό σας πατέρα, αν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν, μη φοβάστε ότι θα οδηγηθείτε λανθασμένα. Ο Θεός θα βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να σας αποκαλύπτει την αλήθεια. Βαδίζοντας με υπακοή, κάνετε την καρδιά σας πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση στη ζωή σας. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν η θεωρία του πνευματικού μας πατέρα είναι ατελής. Ο Θεός θα διορθώσει τις πράξεις μας κατά το μέτρο που τελούνται στην υπακοή και την πίστη στο Χριστό. Αυτό που φαινόταν λαθασμένο θα γίνει σωστό. Αντιθέτως, αυτό που φαινόταν τέλειο στη λογική μας πολλές φορές δεν είναι παρά η αντανάκλαση της αμαρτωλής θελήσεώς μας. Και ο Θεός δεν θα είναι μαζί μας. Η πιο απλή οδός είναι να υπακούουμε και να μην επιβάλλουμε το θέλημά μας. Αυτός είναι ο ισχυρότερος πόλεμος εναντίον των παθών. Για να εννοήσουμε το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας, οφείλουμε να περάσουμε από την οδό της υπακοής και να το κάνουμε αυτό με πολύ προσοχή. Στο μέτρο που η θεωρία του είναι σωστή, ο άνθρωπος μπορεί να έχει υψηλότατη έμπνευση κάνοντας την πιο απλούστατη εργασία, όπως για παράδειγμα τη μαγειρική. Απέναντίας, χωρίς υπακοή, έστω και αν είναι κάποιος πατριάρχης, επίσκοπος ή ιερέας, μπορεί να χαθεί. Μέσα μας φέρουμε το προπατορικό αμάρτημα, το δηλητήριο αυτού του πρώτου πειρασμού του Αδάμ στον Παράδεισο. Έσεστε ως θεοί, αλλά η υπακοή μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτό. Το παν
εξαρτάται από τη σχέση μας με το Θεό. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του, θα βρούμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε το λόγο του πνευματικού μας Πατέρα. Η λογική που χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή και τα διανοήματά μας δεν επαρκούν. Ο Θεός εγκαταλείπει αυτόν που έχει υπερβολική εμπιστοσύνη στη σύνεσή Του. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος λόγος είναι εναντίον μας ή κάποια συμβουλή φαίνεται παράλογη για την κοινή λογική. Αν είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε αυτόν τον λόγο, αυτήν τη συμβουλή, αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον λόγο, σε αυτή τη συμβουλή, ο Θεός τελικά θα τακτοποιήσει τα πράγματα ώστε η έκβαση να είναι θετική. Το μυστήριο της υπακοής είναι μια από τις πιο σοβαρές πραγματικότητες στην οδό της σωτηρίας.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι
2: 8. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυτιμίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Με άλλα κείμενα, ποιοι είναι αυτοί οι όροι της πίστης μας. Το σημερινό μάθημα είναι εισαγωγικό. Δεν θα μπούμε σε ψαλμό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Και προεισαγωγικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά τον 10ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1000 π.Χ., είναι ήδη παρούσα στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου μια ποιητική παράδοση με αόρατες κοινές ομοιότητες αλλά και ορατές διαφορές. Αναφέρομαι κυρίως στα ομηρικά έπι και στις ποιητικές συνθέσεις των Εβραίων, οι οποίες είναι γνωστές με τους όρους οδές και ψαλμοί. Δεν είναι μόνο η χρονική συγκυρία, το 1000 περίπου π.Χ. όπως είπαμε, αλλά και το θεολογικό υπόβαθρο που εκφράζουν αυτές οι ποιητικές παραδόσεις. Περιγραφή του κόσμου των θεών και της αμφίδρομης σχέσης τους με τους ανθρώπους στην ομηρική ποίηση. Περιγραφή του κόσμου του Θεού και της αμφίδρομης σχέσης Θεού και ανθρώπων στην εβραϊκή ποίηση. Πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις υπάρχει μια κοινή πνευματική αναζήτηση. Αναφέρονται στη λύτρωση μέσω του ορατού και του αόρατου πολέμου. Αυτή η συλλογή που φέρει την επιγραφή ψαλμή άρχισε να καταρτίζεται ως συλλογή εννοώ κατά την εποχή της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντα. Ο Σολομών, όπως ίσως γνωρίζετε, έζησε στις αρχές του 10ου αιώνα 970 έως 930 π.Χ. Επομένως η συλλογή άρχισε να καταρτίζεται μετά το 930. Ο λόγος της κατάρτισής της είναι λατρευτικός. Με την οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα αρχίζει να οργανώνεται η λατρεία του λαού και μέσα σε αυτή τη λατρεία εντάσσονται ύμνοι που ψάλλονται από τους ιερείς και τον λαό αντιφωνικά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να καταρτήσουν μια συλλογή τέτοιων ύμνων. Τέθηκαν δηλαδή οι κανόνες αυτής της ομαδικής λατρείας γύρω από τον ναό και σε αυτό το νέο τυπικό εντάχθηκε η χρήση των ψαλμών. Όταν λέμε συλλογές, μην πάει ο νους μας στη μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών που γνωρίζουμε. Πρόκειται για την εποχή εκείνη για μικρές συλλογές και μάλιστα διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Άλλοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με τη δοξολογία, άλλοι είχαν να κάνουν με τη μετάνοια των ανθρώπων, άλλοι ψαλμοί ήταν ευχαριστιακοί και άλλοι ήταν δεητικοί. Αυτοί οι ψαλμοί συγκρότησαν τις πρώτες μικρές συλλογές. Η συλλογή ψαλμοί που περιέχεται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης μας είναι γνωστή από το όνομα του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ, του Δαβίδ, του πατέρα δηλαδή του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έζησε, όπως είπαμε, στο μετέχμιο του 10ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου το 1010 με περίπου το 970 π.Χ. Δεν είναι όμως ο Δαβίδ ποιητής όλων των ψαλμών, αλλά πολύ λίγων. Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι ψαλμοί? Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη μαρτυρία ότι όταν πέρασε ο λαός στην Ερυθρά Θάλασσα, συντέθηκε ένα μεγάλο ποίημα που το ονομάζουμε «Οδή» και το αποδίδουμε στον Μωυσή. Πρόκειται για την περίφημη «Οδή του Μωυσέως», την οποία τραγούδησαν τα κορίτσια και οι νέοι του Ισραήλ. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα τα αδέλφια του Μωυσή, ο Ααρών, επικεφαλής του χορού των ανδρών, και η Μαριάμ, επικεφαλής του χορού των κοριτσιών. Αυτός είναι ένας ύμνος. Τραγουδήθηκε όμως από τους Ισραηλίτες. Τουλάχιστον από τις μαρτυρίες θεωρείται η απαρχή των ύμνων που αργότερα θα εξελιχθούν στη ζωή των Ισραηλιτών. Η Εκκλησία μας από τους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί 7 οδές και προσθέτει άλλες 2 οδές που αντλεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώστε έτσι διαμορφώθηκαν οι 9 οδές της εκκλησιαστικής υμνολογίας, επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η ποιητική μορφή των λεγόμενων κανόνων. Για τους ψαλμούς πάλι. Οι ψαλμοί δεν είναι ακριβώς οδές. Οι ψαλμοί είναι μικρές ποιητικές συνθέσεις που δημιουργούνται από ανώνυμο ποιητή ή από ανώνυμους ποιητές, από τον λαό θα μπορούσαμε να πούμε. Μοιάζει λίγο πολύ σαν αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι ή όπως ήταν και τα ομηρικά έπι, τα οποία πριν συνδεθούν σε μία συλλογή τραγουδιόντουσαν από αηδούς ανατμήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν και οι ψαλμοί, οι οποίοι τραγουδιόντουσαν από το λαό στις αποδημίες του, όταν πήγαιναν ένα ταξίδι, στις προσευχές του, στη λατρεία του γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, οπότε είχαν λατρεία. Επομένως ήταν μέρος μιας προφορικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό αυτών των ποιητικών συνθέσεων, αυτών των ύμνων, και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση μικρών συλλογών πριν ακόμα από την οικοδόμηση του ναού. Η συμβολή του αυτή οδήγησε την παράδοση να αποδίδει στον Δαβίδ 84 από τους 150 ψαλμούς. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Η έρευνα σήμερα προσπαθεί να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να εντοπίσει τους ποιητές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι περίπου 30-35 τέτοια ποίηματα είναι του ίδιου του Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δαβίδ είχε το χάρισμα της δημιουργίας ποίημάτων. Πάντως και μετά την εποχή του Δαβίδ, επομένως και μετά την εποχή του Σολομώντα, εξακολούθησαν να εμφανίζονται ύμνοι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στην τελική συλλογή της Εβραϊκής Βίβλου την οποία περιέλαβαν οι 70 στη μετάφρασή τους.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. συνθέτει ποιητική συλλογή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 30 με 35 ψαλμούς, προσθέτει ενδεχομένως και άλλους ψαλμούς από την προφορική παράδοση και δημιουργεί την πρώτη μικρή συλλογή. Μέχρι πότε προστίθενται όμως τέτοιοι ύμνοι? Λοιπόν, προστίθενται μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα, αν και παλαιότερα υπήρχε η γνώμη ότι φτάνουμε μέχρι και την εποχή των Μακαβαίων, δηλαδή μέχρι και την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό το τελευταίο δεν ισχύει. Η συλλογή όπως την γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του Χριστού οριστικοποιήθηκε μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ, γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και την εκ νέου συγκρότηση της λατρείας γύρω από τον νέο ναό που οικοδομήθηκε στη θέση του κατεστραμμένου πρώτου ναού. Πάντως σαφέστατα, μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία έχουμε μερικούς ψαλμούς. Επομένως, τότε οριστικοποιείται η συλλογή των 150 ψαλμών. Το ότι έχουμε και μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία ύμνους φαίνεται και από το περιεχόμενο ορισμένων ψαλμών που ανακαλούν τα δεινά των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Αυτή λοιπόν τη συλλογή των 150 ψαλμών που μετέφρασαν οι εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο την γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Σπέδω να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 250 παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Γίνεται δηλαδή χρήση φράσεων της Παλαιάς Διαθήκης, από τους οποίους η μισή είναι ψαλμική στίχη. Τόσο δημοφιλές ήταν αυτό το ανάγνωσμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε την οικοδόμηση του λεγόμενου δεύτερου ναού, ο οποίος όπως είπαμε είχε καταστραφεί από τους Πέρσες, και έχουμε ουσιαστικά μια νέα οργάνωση της θρησκείας του Ισραήλ. Επικεφαλής αυτής της νέας οργάνωσης είναι δύο ιερείς, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής ανανέωσης καταρτίζεται πλέον η συλλογή του ψαλτηρίου, επομένως μετά τον 4ο αιώνα. Κατά την αρρύθμισή τους, οι ψαλμοί φτάνουν τους 150 και στη μετάφραση των εβδομήκοντα και στην εβραϊκή βίβλο, με τη διαφορά ότι η εσωτερική αρρύθμιση διαφέρει σε μερικούς ψαλμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τη μετάφραση των εβδομήκοντα υπάρχει εντός παρενθέσεως η αρρύθμιση της εβραϊκής βίβλου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εβδομήκοντα συνέπτυξαν δύο ψαλμούς σε έναν ή διαίρεσαν έναν ψαλμό σε δύο. Παραδείγματος χάρη, τον 9 και 10 της εβραϊκής βίβλου τον έκαναν 9 ή τον 147 της εβραϊκής βίβλου τον διαίρεσαν σε 2. Γι' αυτό διαφέρει η αρρύθμιση. Επίσης, οι εβδομήκοντα προσθέτουν και έναν ψαλμό στο τέλος της συλλογής, τον οποίο όμως δεν αριθμούν, θέτοντας την χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, φράση «έξωθεν του αριθμού». Η συλλογή στη μεν εβραϊκή βίβλο ονομάζεται «Σέφερ Τεχιλίμ», που σημαίνει «βιβλίο ύμνων», ενώ στους εβδομήκοντα «βίβλος των ψαλμών» ή απλώς «ψαλμή».
Η λέξη ψάλο που χρησιμοποιούν οι εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους προέρχεται από τη λέξη ψάβω, δηλαδή ακουμπώ, ακουμπώ χορδές, παίζω μουσικό όργανο με χορδές. Ψαλτήριον καταρχής σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές. Αργότερα αυτή η λέξη που δήλωνε το όργανο άρχισε να δηλώνει και το περιεχόμενο, ώστε η λέξη ψαλμός να δηλώνει το ίδιο το ποίημα. Επομένως ψαλτήριον καταρχήν σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές, ενώ αργότερα αποκτά τη σημασία ύμνος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο ψαλμός είναι η μελωδία δια του μουσικού οργάνου, ενώ η οδή είναι η εκφώνηση διαστόματος του μέλους μαζί με τα λόγια. Ψαλμός μεγάρεστην η δια του οργάνου του μουσικού μελωδία, οδή δε η διαστόματος γενωμένη του μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησης. Οι ψαλμοί κατέχουν κορυφαία θέση στην ποιητική τέχνη. Αποτελούν ποιητικό μέγεθος μοναδικό. Υπογραμμίζω τη λέξη μοναδικό. Και είναι μοναδικό γιατί στους ψαλμούς παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα στίχων με αυτοτελές περιεχόμενο. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αυτό, σε κανένα άλλο ποιητικό μόρφωμα, και αυτό συγκίνησε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, το να αυτονομηθεί ο στίχος θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα ενός ποιητή. Συνήθως οι ποιητές φιλοδοξούν να κληρονομήσουν στους επόμενους έναν δυο δυνατούς στίχους από τους πολλούς που έχουν γράψει. Στο ψαλτήριο έχουμε πάρα πολλούς στίχους με αυτοτελές περιεχόμενο. Στίχους που μόνος του ο καθένας εμπεριέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Στέκεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον συνδυάσεις με άλλον στίχο. Οι πολλοί βέβαια αυτόνομοι στίχοι, όταν φτιάχνουν σύνθεση, καταθέτουν ένα μεγαλειώδες περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έγκυται και στο πώς αντιλαμβάνονταν την ποίηση οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αντιλαμβάνονταν την ποίηση μόνο σε δίστιχα, καμιά φορά σε τρίστιχα. Το μέτρο τους μας είναι άγνωστο και έχουν επιχειρηθεί από την έρευνα πολλές απόψεις. Καμιά δεν είναι απολύτως αποδεκτή. Δεν έχουν ούτε τονικό ούτε συλλαβικό μέτρο. Έχουν υφολογικό μέτρο. Πρέπει την ώρα που τραγουδιέται ο στίχος να βγαίνει αρμονία με το συνδυασμό του ήχου, του μέλους και της λέξης. Μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Η λεγόμενη μοντέρνα ποίηση που άρχισε να εμφανίζεται από τον 19ο αιώνα και μετά βασίζεται στο ζητούμενο μιας τέτοιας αρμονίας. Και τι σημαίνει αυτόνομος στίχος? Έχω διαλέξει από τη λειτουργική μας παράδοση επί τούτου κάποια παραδείγματα, γιατί χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία αυτή τη δυναμική του στίχου πολύ συχνά. Πέραν του ψαλσίματος ή της αναγνώσεως ενός ψαλμού, χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη δυναμική του αυτοτελούς στίχου. Θα σας πω μερικά παραδείγματα μετά το μουσικό διάλειμμα.

τα παραδείγματα λοιπόν. Στην ακολουθία του βαπτίσματος, την ώρα που ο ιερέας χρεί τον νεοφώτιστο με έλαιο, λέει «Χρείεται ο δούλος του Θεού έλαιον αγαλιάσεως». Αυτοτελής στίχος με αυτοτελές περιεχόμενο από τους ψαλμούς. Ένα στίχος που τα λέει όλα. Την ώρα που του βάζει λαδάκι στο χέρι, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Εμπεριέχει και αυτός ο στίχος ένα ολόκληρο νόημα και δεν χρειάζεται ούτε να το προσθέσεις, ούτε να το αφαιρέσεις. Ανάγει δηλαδή τα χέρια αυτού που βαπτίζεται και που σε λίγο θα είναι εικόνα του Θεού, σε χέρια δημιουργίας για έναν κόσμο που πρέπει να πλαστεί. Μάλιστα, περισσότερο το βλέπουμε αυτό, ενώ την αυτοτέλεια ενός ψαλμικού στίχου, στην ένδυση του ιερέα, όταν κάθε στοιχείο της ενδυμασίας που θα φορέσει συνοδεύεται από ένα στίχο ψαλμού. Μας λέει η λειτουργική φυλάδα: «Ο ιερεύς λαβών το επιτραχύλιον και σφραγίσας περιτίθεται αυτολέγον, ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την ιωώαν του ενδύματος αυτού». Πρόκειται για τη χάρη που έρχεται άνωθεν. «Ήτα λαβών την ζώνη, λέγει περιζωνήμενος, ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ή την ώρα που φοράει τα επιμάνικα, όταν φοράει το αριστερό, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου». Καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος στίχος στέκεται από μόνος του, εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. «Ή τα λαβών το επιγονάτιον και ευλογήσας αυτό και ασπασάμενος», λέει, «περίζωσε τη ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλι σου, και έντινε και κατεβοδού και βασίλευε ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου». Δύο στίχοι ψαλμικοί, σαν να πρόκειται για ένα δοκίμιο, σαν να γράφεται ένα δοκίμιο, που αναδεικνύει την δύναμη που ντύνεται ο ιερέας για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας, και όπου πλέον η ρομφαία της δυνάμεως έχει τα στοιχεία της ωραιότητας και του κάλους. Και αυτή η δύναμη η βασιλική έχει ως περιεχόμενο την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Πάβει να είναι δηλαδή ρομφαία. Λέγεται ρομφαία, αλλά πάβει να είναι ρομφαία με τη συνήθεια αντίληψη. Πιο σημαντικό είναι την ώρα που φοράει το φελόνιό του ο ιερέας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στίχους. «Λαβών το φελόνιον και ευλογή σας ασπάζετε λέγον ούτως. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη, και οι όσοι

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό σε ποίηση. Οι ψαλμοί στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστό. Μετά τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου, όπως είναι γνωστό το 400 μετά Χριστό, ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα: «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ, που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρών ο Δαβίδ, στις εξώδιες ακολουθίες απαρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ, στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρών ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο, πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ, και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωρί τον δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο Θεό, τον Δαβίδ συνεχώς μνημονεύουν. Όλοι οι άνθρωποι, αν και καταβάλλονται από τον φυσικό βαθύ ύπνο, τον Δαβίδ μόνον έχουν να τους ξυπνά και να τους διαγείρει σε πανηχίδες, κάνοντας ουρανό τη γη και εις άγγελους τους ανθρώπους. Έτσι στολίζει το βίο μας, κατέχει τη ζωή μας και την κάνει να μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων. Είναι παρόν στην ενηλικίωση των παιδιών, προσκαλεί τους νέους σε σύνεση, χαρίζει στις νέες τη σοφροσύνη, παρέχει στους ενήλικες ασφάλεια και προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». «Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν», ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριο». Κοντά στα μηναία, κοντά στο τριώδιο, κοντά στην παρακλητική, στο ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας μεσονυκτικό, ώρες, όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, να διαβάζεται ολόκληρο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μάλιστα, διαβάζεται 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί λέμε 20 καθίσματα? Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε κάθισμα δεν περιέχει υποδιαίρεση του 150. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι υποδιαιρέσεις. Ανάμεσα στα καθίσματα ψάλλονται τροπάρια και κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας τους μπορούν να καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέλαιο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο 50ος ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», ή ο 144ος ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέης άκουσόν μου», ή οι καλούμενοι πολυέλεοι, δηλαδή ο ψαλμός 134, ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, ο ψαλμός 135, εξομολογήστε το Κυρίο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κυρίως ο ψαλμός 145, ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου. Οι άλλοι ψαλμοί μπορεί να μην έχουν περίτεχνα μέλη, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί ο αναγνώστης ή ο ψάλτης να τους υποψάλει, να τους πει δηλαδή με έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Και αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή, Παραδείγματος χάρη, ψαλμός το Δαβίδ, ψαλμός των Ιών Κορέ, ψαλμός του Μωυσέως, ψαλμός του Ασάφ, ψαλμός του Ιεζεκίηλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα. Μερικοί είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς, μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία στην οποία ενυπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη. Ψαλμοί της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει τον Θεό. Ψαλμοί της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμοί της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμοί της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς. Ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από τον Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε, κυρίως θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών, στους οποίους αναφέρεται συχνά η Καινή Διαθήκη και στίχοι των οποίων συχνά διανθίζουν την ινολογία της Εκκλησίας.

Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της? Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη. Όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της Θεολογικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπει και το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της Εβραϊκής Βίβλου μέσα στη Θεολογική Σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφη τον Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή. Υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο, όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως.
τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο. Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυπληθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η Εβραϊκή Βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, το Σιναϊτικό λοιπόν και τον κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήλθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνιέντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947
εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του πρώτου π.Χ. αιώνα και του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορετικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις. Ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μια βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξη. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αββά Ισαάκ. Έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ στηριζόμενο σε 2 κώδικες και μάλιστα κώδικες αττικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αββά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάβα. Το αυτόγραφο των 2 μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αββά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου, 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση, δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά που έχει εσπίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συμφέρον.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η εξέταση των μαρτύρων άρχισε. Ο Νικολάη πληροφορούσε τον κάθε μάρτυρα πως έπρεπε να πει την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και πως αργότερα θα χρειαστεί να επικυρώσει ενόρκως την κατάθεσή του. Ακόμα, ο κάθε μάρτυρας θα πρέπει να υπογράψει το πρακτικό της κατάθεσης. Οι ανακριτές εφιστούσαν πάντα την προσοχή των μαρτύρων για τις 3.000. Αν δηλαδή ήταν 3.000 που ξόδεψε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στο πρώτο του γλέντι, εδώ και ένα μήνα, ή αν ήταν 1.500 ρούβλια. Επίσης, αν ήταν 3.000, αυτά που έφερε τώρα μαζί του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ή ήταν 1.500 ρούβλια. Αλίμονο. Όλες οι καταθέσεις ήταν σε βάρος του Μύτια. Όλες. Έως την τελευταία. Μερικοί μάρτυρες μάλιστα κάνανε γνωστά μερικά κατάπληκτα σχεδόν γεγονότα που διαψεύδανε τους ισχυρισμούς του. Πρώτος από όλους εξετάστηκε ο Τρίφων Μπορίσιτς. Παρουσιάστηκε μπροστά στους ανακριτές χωρίς να φοβάται καθόλου. Αντίθετα, με ένα ύφος αυστηρό και γεμάτο αγανάκτηση ενάντια στον κατηγορούμενο. Πράγμα που του πρόσδινε εξαιρετική ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Μίλαγε λίγο συγκρατημένα. Περίμενε πρώτα να τον ρωτήσουν και απαντούσε με ακρίβεια και περίσκεψη. Σταθερά και αδίστακτα κατέθεσε πως εδώ και έναν μήνα δεν μπορεί να ξοδευτούν λιγότερες από 3.000. Πως όλοι οι μουζίκοι εδώ πέρα μπορούν να το βεβαιώσουν, πως το ακούσανε από τον ίδιο το Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μονάχα στις τσιγκάνες σκόρπισε αμέτρητα λεφτά. Μονάχα αυτές του φάγανε σίγουρα πάνω από 1.000 ρούβλια. «Ούτε και 500 δεν θα έδινα σε δάφτες», είπε ο Μύτια σκυθροπά. «Μονάχα που δεν τα μέτρησα τότε. Ήμουνα μεθυσμένος. Κρίμα». Ο Μύτια καθότανε τώρα στο πλάι, με την πλάτη προς το παραβάν. Άκουγε σκυθροπός. Φαίνονταν μελαγχολικός και κουρασμένος και είχε ένα ύφος σαν να έλεγε «Επέστε τώρα ό,τι θέλετε. Το ίδιο μου κάνει». «Πάνω από 1.000 ξοδέψατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέψευσε σταθερά ο Τρίφων Μπορίσιτς. «Τα πετάγατε τα λεφτά δεξιά και αριστερά, χωρίς λόγο, και εκείνες τα μαζεύανε. Όλοι τους δα είναι κλέφτες και λοποδίτες. Αλογοκλέφτες είναι. Γι' αυτό και τους διώξανε από εδώ. Αλλιώς ίσως και οι ίδιοι θα μπορούσαν να μας πούν πόσα τσεπώσανε. Το είδα με τα μάτια μου τότε το μάτσο που κρατάγατε. Δεν τα μέτρησα. Αυτό το παραδέχομαι. Όμως θυμάμαι πως με το μάτι φαίνονταν για πολύ περισσότερα από 1.500. Πολύ παραπάνω». «Πού 1.500. Έχουμε δίδα και λόγου μας λεφτά στη ζωή μας και μπορούμε να κρίνουμε». Όσο για το χθεσινό ποσό, ο Τρίφων Μπορίσιτς απάντησε πως ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μόλις κατέβηκε από τα μάξι, του είπε πως έφερε μαζί του 3.000. «Είσαι βέβαιος, Τρίφωνα?» ρώτησε ο Μύτια. «Έτσι», στο είπα. «Έτσι, καθαρά και ξάστερα, πως έφερα μαζί μου 3.000. Έτσι, στο είπα, για πλάκα». «Ναι, μου το είπατε, μου το είπατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ήταν μπροστά και ο Αντρέι όταν μου το λέγατε. Εδώ είναι ακόμα ο Αντρέι. Δεν έφυγε. Φωνάξτε τον, για φωνάξτε τον και εκείνον». «Και εκεί στη σάλα, όταν κερνούσατε τη χοροδία, φωνάξατε πως είναι το 6ο χιλιάρικο που ξοδεύετε εδώ πέρα, μαζί με τα προηγούμενα δηλαδή. Αυτό θα εννοούσατε βέβαια». Ο Στεπάν και ο Σιμεών τα ακούσανε πολύ καθαρά. Μα και ο Πίοτρ Φόμιτς, κι αυτός το άκουσε. Στέκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα σας. Ίσως και εκείνος να το θυμάται.
Η κατάθεση για το έκτο χιλιάρικο έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανακριτές. Τους άρεσε αυτή η καινούργια διαπίστωση. 3 και 3, 6. Πάει να πει λοιπόν πως τότε ήταν 3. Και άλλες τόσες τώρα, όλες μαζί, 6. Ήταν φανερό πια. Ρωτήσανε όλους τους μουσικούς που υπέδειξε ο Τρίφωνας. Τον Στεπάν, τον Σιμεών, τον Αμαξά Αντρέη και τον Πιότρ Φόμιτς. Η μουζίκη και ο Αμαξάς επιβεβαίωσαν τη μαρτυρία του Τρίφωνα. Εκτός από αυτό σημειώσανε ιδιαίτερα και τη διήγηση του Αντρέη για την κουβέντα που έγινε στο αμάξι, καθώς έρχονταν στο Μόκρογε, όταν ο Μίτια τον ρώτησε «Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ θα πάει στην κόλαση ή όχι?» Ο ψυχολόγος Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς τα άκουσε όλα αυτά χαμογελώντας ανεπαίσθητα και στο τέλος πρότεινε να συμπεριλάβουν και αυτήν τη διήγηση στις καταθέσεις. Ο Καλγκάνοφ μπήκε απρόθυμα, στραβό μουτσουνιασμένος, γκρινιάρης, και μιλούσε με τον εισαγγελέα και τον Νικολάη, σαν να τους έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του, ενώ τους ήξερε από καιρό και τους συναντούσε κάθε μέρα. Μόλις άρχισε, δηλαδή ορθά κοφτά, πως δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά και ούτε θέλει να ξέρει. Όμως αποδείχτηκε πως είχε ακούσει αυτό που είχε πει ο Μίτια για το έκτο χιλιάρικο και ομολόγησε πως εκείνη τη στιγμή στέκονταν δίπλα στο Μίτια. Για το πόσα λεφτά κρατούσε στα χέρια του ο Μίτια, είπε πως δεν ξέρει πόσα ήταν. Επιβεβαίωσε πως οι Πολωνοί κλέψανε στα χαρτιά και πως από τη στιγμή που τους κλείσανε στο πλαϊνό δωμάτιο, οι σχέσεις του Μίτια και της Αγγραφένας Αλεξάνδροβνας έσχιαξαν και πως το είπε και η ίδια ότι τον αγαπάει. Για την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα μίλαγε συγκεκριμένα και με σεβασμό, σαν να ήταν μια κυρία του καλύτερου κόσμου, και ούτε μια φορά δεν επέτρεψε στον εαυτό του να την ονομάσει γκρούσεκνα. Παρόλο που ο νέος διηγόνταν πολύ ανόρεχτα, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς τον ανέκρινε πολλή ώρα και από αυτόν μονάχα έμαθε όλες τις λεπτομέρειες του, ας πούμε έτσι, ρομάντζου του Μίτια εκείνης της νύχτας. Ο Μίτια ούτε μια φορά δεν διέκοψε τον Καλγκάνοφ. Τέλος τον αφήσανε και αυτός έφυγε. Έφυγε φανερά στενοχωρεμένος. Εξετάσανε και τους Πολωνούς. Αυτοί, αν και είχαν πέσει για ύπνο, δεν είχαν αποκοιμηθεί. Και όταν καταφτάσανε οι αστυνομικοί, ντύθηκαν βιαστικά και συγυρίστηκαν, καταλαβαίνοντας πως ασφαλώς θα τους καλέσουν. Παρουσιάστηκαν με ένα ύφος αξιοπρεπές, αν και κάπως φοβισμένοι. Ο κυριότερος δηλαδή, ο κοντός Πολωνός, αποδείχτηκε πως ήταν συνταξιούχος. Ήταν συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος 12ου βαθμού, πως είχε υπηρετήσει κτηνίατρος στη Σιβηρία και πως το όνομά του ήταν Μουσιόλοβιτς. Όσο για τον άλλο Πολωνό, ήταν οδοντίατρος που εξασκούσε ελεύθερα το επάγγελμά του. Παρόλο που τους ρωτούσε ο Νικολάη, αυτοί απαντούσαν γυρίζοντας προς το μέρος του Μιχαήλ Μακάροβιτς, που στέκονταν παράμερα, αποκαλώντας τον συνεχώς «πάνιε συνταγματάρχη», γιατί φαίνεται πως τον πήρανε για ανώτερο από όλους εκεί μέσα. Μονάχα όταν ο ίδιος ο Μιχαήλ Μακάροβιτς τους εξήγησε μερικές φορές πως δεν πρέπει να αποτείνονται σε αυτόν, καταλάβανε επιτέλους πως πρέπει να απευθύνονται στον Νικολάη. Αποδείχτηκε πως ξέρανε πολύ καλά τα ρούσικα, μονάχα που μερικές λέξεις τις προφέρανε λίγο ιδιότροπα. Για τις σχέσεις του με την Κρούσεκνα, τις αλωτινές και τις τωρινές, ο Πολωνός άρχισε να μιλάει με ζωηρότητα. Ζωηρότητα και υπεροψία. Τόσο που ο Μίτια
δεν κρατήθηκε και φώναξε πως δεν θα επιτρέψει σε αυτόν τον παλιάνθρωπο να μιλάει έτσι όσο βρίσκεται και αυτός μπροστά. Ο Πολωνός πρόσεξε αμέσως τη λέξη «παλιάνθρωπος» και τους παρακάλεσε να τα γράψουν όλα στα πρακτικά. Ο Μίτια έβραζε από το θυμό του. «Ναι, παλιάνθρωπος και παλιάνθρωπος. Γράψτε το αυτό. Και γράψτε ακόμα πως δεν με νοιάζει καθόλου για τα πρακτικά και πως θα το φωνάζω συνέχεια. Είναι παλιάνθρωπος. Είναι παλιάνθρωπος», φώναξε ο Μίτια.

Ο Νικολάη, αν και τα σημείωσε αυτά στα πρακτικά, έδειξε σε αυτό το επεισόδιο αξιέπαινο πρακτικό πνεύμα και τάκτ. Ύστερα από μια αυστηρή παρατήρηση στο Μύτια, έπαψε να ρωτάει για την ρομαντική πλευρά της υπόθεσης και πέρασε στην ουσία. Οι ανακριτές ενδιαφέρθηκαν τρομερά για μια κατάθεση των Πολωνών, δηλαδή για την προσπάθεια του Μύτια να δωροδοκίσει τον Πολωνό, προτείνοντάς του 3.000. Του έδινε 3.000 αέρα για να φύγει, με τη συμφωνία να του δώσει 700 ρούβλια στο χέρι και τα υπόλοιπα 2.300 αύριο το πρωί στην πολιτεία. Και το υπόσχονταν αυτό, δίνοντας το λόγο της τιμής του και βεβαιώνοντάς τον πως πάνω του δεν έχει τόσα λεφτά, μα τα έχει στην πολιτεία. Ο Μύτια εξάφθηκε και παρατήρησε πως δεν υποσχέθηκε κατηγορηματικά ότι θα ντάδινε τα λεφτά αύριο. Μα ο Πολωνός επιβεβαίωσε την κατάθεση του φίλου του και ο Μύτια, αφού σκέφτηκε για λίγο, παραδέχτηκε σκυθρωπά πως μπορεί να έγινε και έτσι, γιατί ήταν ξαναμένος. Ο εισαγγελέας άκουγε με μεγάλη προσοχή τούτη την κατάθεση. Η ανάκριση έβλεπε τώρα, όπως και πραγματικά το παραδέχτηκαν αργότερα, πως τα μισά ή ένα μέρος από τις 3.000 που είχε ο Μύτια μπορεί και στα αλήθεια να τα είχε κρύψει στην πολιτεία ή ακόμα και στο Μόκρογε. Και έτσι εξηγιόταν και εκείνο το λεπτό για την ανάκριση σημείο, πως δηλαδή του Μύτια του είχαν μείνει μονάχα 800 ρούβλια. Ως τα τώρα, αυτή ήταν η μόνη, αν και ασήμαντη φυσικά, ένδειξη σε όφελος του Μύτια. Τώρα όμως και αυτή ακόμα, η μοναδική ένδειξη, γκρεμίστηκε. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε το Μύτια πού θα έβρισκε τα υπόλοιπα 2.300 ρούβλια για να τα δώσει τον Πολωνό, αφού ο ίδιος έλεγε πως δεν είχε παρά μονάχα 1.500 και όμως παρόλα αυτά έδινε το λόγο της τιμής του πως θα τα έδινε, ο Μύτια απάντησε πως είχε σκοπό να προτείνει αύριο στον Πολωνό όχι μετρητά, μα ένα συμβόλαιο όπου θα του παραχωρούσε με κανονική συμβολαιογραφική πράξη τα δικαιώματά του στην Τσερμανσιά. Εκείνα δηλαδή τα ίδια δικαιώματα που είχε προτείνει κιόλας στον Σαμσόνοφ και στη Χοχλάκοβα. Ο εισαγγελέας δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και χαμογέλασε με αυτήν την αφέλεια της υπεκφυγής. Και νομίζετε πως θα δέχονταν να πάρει αυτά τα δικαιώματα αντί για 2.300 ρούβλια σε μετρητά? Μα και βέβαια θα δέχονταν, είπε με θέρμιο Μύτια. Μα για σκεφτείτε το. Εδώ δεν είναι μονάχα 2, είναι 4. Μα τι λέω, είναι 6.000 που θα μπορούσε να τσεπώσει. Θα έβρισκε αμέσως τους δικολάβους του, τους Πολωνούς και τους Εβραίους, που όχι μονάχα τις 2.000, μα και όλη την Τσερμανσιά θα άρπαζαν από το γέρο. Εννοείται πως την κατάθεση του Πολωνού την καταγράψανε στα πρακτικά με όλες τις λεπτομέρειες. Ύστερα από αυτό άφησαν τους Πολωνούς να φύγουν. Όσο για την κλοπή στα χαρτιά, ούτε την ανέφεραν. Ο Νικολάη τους χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη και δεν θέλησε να τους ενοχλήσει με μικροπράγματα, αφού όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο από χαρτοπεκτικούς καυγάδες που έγιναν σε στιγμή μεθυσιού. Λες και έγιναν λίγες απρέπειες στο γλέντι εκείνης της νύχτας. Έτσι τα 200 ρούβλια έμειναν στη τσέπη του Πολωνού. Φωνάξανε ύστερα το γέρο Μαξίμοφ. Ήρθε, ήταν καταφοβισμένος και τους πλησίασε με μικρά βηματάκια.
φαίνονταν θλιμμένος. Όλη την ώρα βρίσκονταν κάτω μαζί με την Κρούσεκνα. Κάθονταν δίπλα της και σώπαινε μονάχα. Πού και πού άρχισε να μιξοκλαίει και σκούπιζε τα μάτια του με το μαντίλι με τα μπλε καρό, όπως διηγόταν αργότερα ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Τόσο που η ίδια η Κρούσεκνα βάλθηκε να τον παρηγορεί και να τον καθησυχάζει. Ο Γεροντάκος είπε αμέσως κλαίγοντας πως παραδέχεται ότι πήρε δανεικά από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς 10 ρούβλια, γιατί βλέπετε είμαι φτωχός, και πως είναι πρόθυμος να τα επιστρέψει. Στην άμεση ερώτηση «Είμαι φτωχός» και πως είναι πρόθυμος να τα επιστρέψει. Στην άμεση ερώτηση του Νικολάη

είδα. Μα δεν ήταν 20, ήταν 7. Τότε που η γυναίκα μου έβαλε ενέχειρο το χωριουδάκι μου. Με άφησε μονάχα, από μακριά. Από μακριά το έβλεπα. Ήθελε να μου καυχηθεί δηλαδή. Το μάτσο ήταν μεγάλο. Όλα κατοστάρικα. Και του Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όλο κατοστάρικα ήταν. Τον παράτησαν γρήγορα. Τέλος ήρθε και η σειρά της Γκρούσεκνας. Ήταν φανερό πως οι ανακριτές φοβόνταν την εντύπωση που θα μπορούσε να προκαλέσει η εμφάνισή της στο Μύτια, και γι' αυτό ο Νικολάη του μουρμούρισε μερικές παρενέσεις. Όμως εκείνος έσκυψε σιωπηλά το κεφάλι, σαν να έλεγε πως δεν θα συμβούν επεισόδια. Την Γκρούσεκνα την έφερε από κάτω ο ίδιος ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Το πρόσωπό της ήταν αυστηρό και σκυθρωπό. Φαίνονταν ήσυχη και κάθισε σιωπηλή στην καρέκλα που της υπέδειξε απέναντί του ο Νικολάη. Ήταν πολύ χλωμή. Φαίνεται πως κρύωνε, γιατί όλο και τυλίγονταν στο υπέροχο μαύρο σάλι της. Πραγματικά είχε λίγο πυρετό και ρίγη. Ήταν η αρχή της μακράς αρρώστιας που εκδηλώθηκε ύστερα από εκείνη τη νύχτα. Το αυστηρό της ύφος, το ευθύ και σοβαρό της βλέμμα και η ήρεμη τρόπη της κάνανε σε όλους πολύ καλή εντύπωση. Τόσο που ο Νικολάη μαγεύτηκε κιόλας λιγάκι. Ομολογούσε αργότερα και ο ίδιος πως τότε μονάχα κατάλαβε πόσο όμορφη ήταν αυτή η γυναίκα. Την είχε δει κι άλλες φορές ωστότε, μα τη θεωρούσε κάτι σαν επαρχιακή εταίρα. Η τρόπη της είναι εντελώς αριστοκρατική. Άφησε να του ξεφύγει κάποτε πάνω στον ενθουσιασμό του σε μια παρέα κυριών. Όμως εκείνες τον άκουσαν πολύ θυμωμένες και τον είπανε αμέσως μπερμπάντι, πράγμα που το ευχαριστήθηκε πολύ. Μπαίνοντας στο δωμάτιο η Γκρούσεκνα έριξε ένα βλέμμα στο Μύτια, που την κοίταξε αμέσως και ήταν ανήσυχος. Μα σαν είδε τη δική της ηρεμία, ησύχασε κι αυτός. Ύστερα από τις απαραίτητες προκαταρκτικές ερωτήσεις και παρενέσεις ο Νικολάη, αν και κάπως κομπιάζοντας, τη ρώτησε όσο μπορούσε πιο ευγενικά τι σχέσεις είχε με τον εναποστρατεία υπολοχαγό Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Η Γκρούσεκνα απάντησε ήρεμα και σταθερά. Ήταν ένας γνωστός μου, και σαν γνωστό μου τον δεχόμουνα τον τελευταίο μήνα στο σπίτι μου. Στις άλλες ερωτήσεις απάντησε με μεγάλη ειλικρίνεια, λέγοντας πως αν και ώρες-ώρες ο Μύτια της άρεσε, όμως αυτή δεν τον αγαπούσε και πως τον ξετρέλαινε μόνο και μόνο από την ποταπή μου κακία, είπε, όπως και τον άλλον, το γεροντάκο. Έβλεπε πως ο Μύτια ζηλεύει. Ζηλεύει πολύ το Φίοντορ Παύλοβιτς, όπως δα και κάθε άλλον, και με αυτό διασκέδαζε. Στου Φίοντορ Παύλοβιτς δεν είχε καθόλου σκοπό να πάει. Μονάχα τον κορόιδευε. Όλον αυτόν το μήνα δεν είχα καιρό να σκέφτομαι αυτούς τους δυο. Περίμενα να έρθει ένας άλλος άντρας που ήταν ένοχος απέναντί μου. Μονάχα που νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να με ρωτάτε για αυτά τα πράγματα, είπε τελειώνοντας, γιατί όλα τούτα είναι προσωπικές μου υποθέσεις. Ο Νικολάη συμμορφώθηκε αμέσως. Δεν επέμεινε πια στα ρομαντικά σημεία και άρχισε αμέσως να ρωτάει για το πιο σημαντικό απ' όλα, δηλαδή για τις 3.000. Η Γκρούσεκνα επιβεβαίωσε πως εδώ και ένα μήνα είχαν ξοδευτεί στο μόκρο

και 3.000 ρούβλια. Αυτή βέβαια δεν τα μέτρησε, όμως άκουσε τον ίδιο τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς να λέει πόσα ήταν. «Μονάχα σε σας το είπε ή σας το είπε μπροστά και σε άλλους? Ή μήπως το ακούσατε όταν το έλεγε σε άλλους?» ρώτησε αμέσως ο ανακριτής. Η Γκρούσεκ να απάντησε πως της το είπε και μπροστά σε άλλους και όταν ήταν μόνοι τους, και πως το άκουσε να το λέει και σε άλλους. «Μια φορά σας το είπε όταν είσαστε μόνοι σας ή το επανέλαβε πολλές φορές?» ρώτησε και πάλι ο εισαγγελέας, και έμαθε πως η Γκρούσεκνα το άκουσε πολλές φορές. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Από τις επόμενες ερωτήσεις αποδείχτηκε πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα ήξερε ότι ο Μίτια πήρε τα λεφτά από την Κατερίνα Ιβάνοβνα.

Μήπως ακούσατε ποτέ πως εδώ και έναν μήνα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ξόδεψε λιγότερες από 3.000 ρούβλια και πως κράτησε τα μισά? Όχι, αυτό ποτέ δεν το άκουσα, απάντησε η Γκρούσεκνα. Πρόσθεσε μάλιστα πως όλον εκείνον το μήνα ο Μίτια της έλεγε πως δεν έχει ούτε καπίκι στην τσέπη του. Περίμενε πως θα πάρει λεφτά από τον πατέρα του, είπε τελειώνοντας η Γκρούσεκνα. Μήπως είπε καμιά φορά μπροστά σας, έκανε μήπως κανέναν υπενιγμό, διακινδύνευσε ξαφνικά ο Νικολάη, πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του? «Α, ναι, ναι, το είπε», απάντησε η Γκρούσεκνα. «Μία ή πολλές φορές?» «Πολλές φορές το είπε, πάντα όμως όταν ήταν θυμωμένος». «Και εσείς πιστεύατε πως θα το κάνει?» «Όχι, όχι, ποτέ μου δεν το πίστεψα», απάντησε εκείνη σταθερά. «Είχα πάντα εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του». «Επιτρέψτε μου, κύριε», φώναξε ξαφνικά ο Μίτια. «Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια στην Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». «Ωραία, πέστε τα», του επέτρεψε ο Νικολάη. «Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα», είπε ο Μίτια και ανασηκώθηκε από την καρέκλα του. «Είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου». Όταν τα πρόφερε αυτά ο Μίτια, ξανακάθισε στην καρέκλα του. Η Γκρούσεκνα σηκώθηκε, γύρισε προς το μέρος όπου ήταν τα εικονίσματα, σταυροκοπήθηκε ευλαβικά και τον κοίταξε. «Δόξα σοι, Κύριε», πρόφερε με συγκινημένη φωνή, και προτού ξανακάτσει γύρισε στον Νικολάη και πρόσθεσε: «Αυτό που είπε τώρα πρέπει να το πιστέψετε. Το ξέρω καλά εγώ. Μπορεί να του ξεφύγουν φλιαρίες, έτσι, στα αστεία ή από πείσμα. Μα ενάντια στη συνείδησή του δεν θα πει ποτέ ψέματα. Αυτό που θα σας πει να το πιστέψετε». «Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Μου στήριξε την ψυχή», είπε ο Μίτια και η φωνή του έτρεμε. Όταν τη ρώτησαν για τα χθεσινά χρήματα, απάντησε πως δεν ξέρει πόσα ήταν, μα πως άκουσε τον ίδιο να λέει σε πολλούς ότι είχε φέρει μαζί του 3.000. Τη ρώτησαν αν ξέρει από πού τα είχε πάρει αυτά τα χρήματα και εκείνη απάντησε πως της είπε πως τα έκλεψε. Τα έκλεψε από την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Πρόσθεσε ακόμα πως αυτή τον καθησύχασε και του έλεγε πως δεν τα έκλεψε και πως τα λεφτά πρέπει αύριο κιόλας να τα επιστρέψει. Ο εισαγγελέας επέμενε και ρώτησε για ποια ακριβώς χρήματα της είπε πως έκλεψε. Για εκείνα που ξόδεψε εδώ πέρα πριν από ένα μήνα ή για τα χθεσινά. Η Γκρούσεκνα απάντησε πως της μίλησε για τα πρώτα. Αυτή τουλάχιστον έτσι κατάλαβε. Τέλος την αφήσανε να φύγει. Ο Νικολάη της δήλωσε με ζωηρότητα πως είναι ελεύθερη και τώρα αμέσως να γυρίσει στην πολιτεία και πως αν αυτός μπορεί να βοηθήσει σε κάτι, λόγου χάρη για το αμάξι ή για κάποιο συνοδό, αυτός από δικής του πλευράς «σας είμαι υπόχρεη», είπε η Γκρούσεκνα και του έκανε μια μικρή υπόκληση. «Θα φύγω μαζί με εκείνον το γεροντάκο, το Τζιφλικά. Μα πρώτα θα περιμένω εδώ, αν μου το επιτρέπετε, για να δω τι θα αποφασίσετε για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς». Η Γκρούσεκνα βγήκε. Ο Μίτια ήταν εντελώς ήσυχος. Φαίνονταν μάλιστα πως είχε πάρει κουράγιο. Όμως αυτό κράτησε πολύ λίγο. Όσο περνούσε η ώρα, τον κυρίευε όλο και περισσότερο κάποια παράξενη σωματική αδυναμία. Τα μάτια του κλείσαν από την κούραση. Επιτέλους, η εξέταση των μαρτύρων τελείωσε.
άρχισαν την τελειωτική σύνταξη των πρακτικών. Ο Μίτιας σηκώθηκε από τη θέση του. Πήγε στη γωνία, κοντά στο παραβάν. Ξάπλωσε πάνω σε ένα μεγάλο σεντούκι, σκεπασμένο με ένα χαλί, και αμέσως τον πήρε ο ύπνος. Είδε ένα παράξενο όνειρο, ολότελα άσχετο με τον τόπο και τη στιγμή. Ταξίδευε τάχα κάπου μέσα στην στέπα, όπου είχε υπηρετήσει εκεί κάποτε. Πήγαινε με ένα αμάξι με δυο άλογα, που το οδηγούσε ένας μουζίκος μέσα σε λάσπες. Μονάχα που ο Μίτια κρυώνει τάχα. Είναι αρχές του Νοέμβρη. Το χιόνι πέφτει σε χοντρές, υγρές νυφάδες που λιώνουν αμέσως μέσα στη λάσπη. Ο μουζίκος χτυπάει με το καμτσίκι τ' άλογα. Τα χτυπάει ζωηρά και εκείνα τρέχουν. Τρέχουν γρήγορα. Έχει ένα κοκκινοπό γέννη. Δεν είναι πολύ γέρος ακόμα. Φαίνεται καμιά πενινταριά χρονών. Φοράει ένα τριμμένο κοντογούνι. Και να, που φαίνεται εκεί μπροστά τους, ένα χωριουδάκι. Οι ίσπες είναι μαύρες, κατάμαυρες. Οι μισές κατακαμένες. Ξεπετάγονται μονάχα κάτι μαύρα δοκάρια. Στην είσοδο του χωριού έχουν σταθεί εκεί στην άκρη του δρόμου πολλές χωριάτισες, όλες κοκαλιάρες, ρουφιγμένες με κάτι καφετιά πρόσωπα. Ιδιαίτερα μία εκεί στην άκρη-άκρη, ξερακιανή, ψηλή, φαίνεται να είναι καμιά σαρανταριά χρονών, μα μπορεί να μην είναι παραπάνω και από 20. Το πρόσωπό της είναι μακρουλό, αδύνατο. Κρατάει στα χέρια της ένα μωρό και κλαίει. Τα στήθια της είναι στεγνά, δεν έχουν σταγόνα γάλα. Και το παιδάκι κλαίει, κλαίει και τεντώνει τα χεράκια του, τα γυμνά του χεράκια, και σφίγγει τις μικρές γροθιές του που έχουν μελανιάσει από το κρύο. «Γιατί κλαίνε, για ποιο λόγο κλαίνε?» ρωτάει ο Μίτια καθώς περνάει βιαστικά μπροστά από τις γυναίκες. «Το κούτσικο», απαντάει ο αμαξάς. «Το κούτσικο, αυτό είναι που κλαίει». Και ο Μίτια απορεί που το είπε έτσι με τον δικό του, τον χωριάτικο τρόπο. Το είπε κούτσικο και όχι παιδάκι. Και του αρέσει που το είπε κούτσικο. Έτσι δείχνει πιότερη συμπόνια. «Μα γιατί κλαίει?» ξαναρωτάει, σαν να ήταν ένας ανόητος. «Γιατί τα χεράκια του είναι γυμνά? Γιατί δεν το τυλίγουν?» «Μα γιατί κρύωσε το κούτσικο? Παλιώσανε τα ρουχαλάκια του και δεν το ζεσταίνουνε πια». «Και γιατί να γίνεται αυτό? Γιατί?» επιμένει να ρωτάει ο ανόητος ο Μίτια. «Μα γιατί είναι φτωχοί. Καήκανε τα σπίτια τους. Δεν έχουν στάλα ψωμάκι. Ζητιανεύουν. Μα ποιος να τους δώσει που όλοι εδώ χάσανε τα σπιτικά τους?» «Όχι, όχι, όχι», ξαναλέει ο Μίτια σαν να μην καταλαβαίνει ακόμα. «Πες μου, γιατί στέκονται εκεί πέρα οι καμένες οι μητέρες? Γιατί οι άνθρωποι είναι φτωχοί? Γιατί είναι φτωχό το κούτσικο? Γιατί η στέπα είναι γυμνή? Γιατί δεν αγκαλιάζονται όλοι? Γιατί δεν φιλιούνται? Γιατί δεν τραγουδάνε? Γιατί δεν τραγουδάνε χαρούμενα τραγούδια? Γιατί μαύρισαν έτσι? Μαύρη συμφορά. Γιατί δεν ταΐζουν το κούτσικο?» Και το νιώθει μέσα του πως οι ερωτήσεις του είναι ανόητες και δεν έχουν κανέναν ιρμό. Όμως έτσι ακριβώς λαχταράει να ρωτήσει, και νομίζει πως έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσει, και νιώθει ακόμα πως η καρδιά του πλημμυρίζει με κάποια πρωτόφαντη τρυφερότητα. Νιώθει πως θέλει να κλάψει, πως θέλει να κάνει κάτι σε όλους, κάτι για να μην κλαίει πια το κούτσικο, για να μην κλαίει η μαύρη, η μάνα του παιδιού. Μαύρη, κάτι σχνή. Να μην υπάρχουν πια καθόλου δάκρυα από εδώ και μπρος, σε κανέναν, και όλα αυτά να γίνουν τώρα. Τώρα αμέσως, χωρίς χρονοτριβές,
και χωρίς να λογαριάζει τα εμπόδια με όλη την ασυγκρατησιά των Καραμαζόφ. Είμαι κι εγώ μαζί σου τώρα πια. Δεν θα σ' αφήσω. Σε όλη μου τη ζωή μαζί σου θα είμαι. Ακούγονται δίπλα του τα αγαπημένα, γεμάτα αισθήματα λόγια. Ήταν η Κρούσεκνα. Η καρδιά του φλογίζεται ολόκληρη. Τραβιέται προς κάποιο φως. Θέλει να ζήσει. Να ζήσει πολύ. Να αρχίσει μια μεγάλη πορεία. Για κάπου. Προς το καινούριο φως. Που τον καλεί. Και όλα αυτά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γρήγορα, τώρα αμέσως. Τι, πού, αναφωνεί ανοίγοντας τα μάτια. Ανακάθεται στο σεντούκι και χαμογελάει φωτεινά, σαν να συνήλθε από λιποθυμία. Από πάνω του στέκεται ο Νικολάη, που τον προσκαλεί να ακούσει το πρακτικό και να το υπογράψει. Ο Μίτια κατάλαβε πως κοιμήθηκε μια ώρα, ίσως και περισσότερο. Μα ο Νικολάη δεν τον άκουγε. Του έκανε ξάφνου τρομερή εντύπωση που κάτω από το κεφάλι του βρέθηκε ένα μαξιλάρι που δεν υπήρχε πριν. Ποιος έφερε και έβαλε το μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι μου? Ποιος να είναι αυτός ο τόσο πονόψυχος? Ξεφώνησε με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και η φωνή του έτρεμε. Λες και ένας θεός ξέρει πόσο μεγάλη ευεργησία του κάνανε. Δεν έμαθε ποτέ ποιος ήταν ο πονόψυχος άνθρωπος. Ίσως κανένας χωροφύλακας ή ο γραφιάς του Νικολάη. Ίσως αυτοί να φρόντισαν και να του βάλανε το μαξιλάρι από συμπόνια. Όμως αυτός ένιωθε την ψυχή του να τρεμουλιάζει από δάκρυα ευγνωμοσύνης αυτή τη φορά. Πλησίασε στο τραπέζι και είπε πως θα υπογράψει οτιδήποτε. «Είδα ένα καλό όνειρο, κύριε», πρόφερε κάπως παράξενα και το πρόσωπό του σαν να φωτίστηκε από χαρά.

Όταν υπογράφτηκαν τα πρακτικά, ο Νικολάη γύρισε με επισημότητα στον κατηγορούμενο και του διάβασε το ένταλμα, που έλεγε πως την τάδε ημερομηνία, στο τάδε μέρος, ο ανακριτής του τάδε δικαστηρίου, αφού εξέτασε τον τάδε, δηλαδή το Μύτια, ο οποίος κατηγορείται για το τάδε και το τάδε, όλες οι κατηγορίες ήταν γραμμένες λεπτομεριακά, και λαμβάνοντας υπόψη του πως ο κατηγορούμενος αρνιέται ότι είναι ένοχος, δεν έφερε όμως κανένα στοιχείο για να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ απέναντίας οι μάρτυρες, οι τάδε και τα γεγονότα τα τάδε αποδείχνουν την ενοχή του. Δια ταύτα, έχοντας υπόψη του τα τάδε άρθρα του ποινικού κώδικος κτλ. Κτλ., αποφασίζει, για να μην μπορέσει ο τάδε, ο Μύτια δηλαδή, να διαφύγει από την ανάκριση και τη δίκη, να κλειστεί στην τάδε φυλακή, αφού ανακοινωθεί στον κατηγορούμενο η απόφαση αυτή. Να δοθεί ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα κτλ. Κτλ. Με δύο λόγια, αναγγείλανε στο Μύτια πως τον συλλαμβάνουν και πως θα τον πάνε τώρα στην πολιτεία, όπου και θα τον κλείσουν σε ένα πολύ δυσάρεστο μέρος. Ο Μύτια τα άκουσε όλα προσεκτικά και μονάχα ανασήκωσε τους ώμους. «Τι να γίνει, κύριε, δε φταίτε εσείς. Είμαι έτοιμος. Καταλαβαίνω πως δεν σας μένει τίποτε άλλο να κάνετε παρά να με οδηγήσετε εκεί που πρέπει». Ο Νικολάη του εξήγησε καλότροπα πως θα τον πάει τώρα αμέσως στην πολιτεία ο υπαστυνόμος Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, που κατά καλή του στίχη βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εδώ πέρα. «Σταθείτε», τον διέκοψε ξαφνικά ο Μύτια και πρόφερε με ένα ασυγκράτητο πάθος, μιλώντας σε όλους όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο. «Κύριοι, όλοι μας είμαστε άσπλαχνοι. Όλοι μας είμαστε θεριά ανήμερα. Όλοι μας αναγκάζουμε τους ανθρώπους να κλαίνε, τις μάνες και τα παιδιά. Όμως από όλους, έστω το παραδέχομαι, ας είμαι εγώ ο πιο τυποτένιος. Έστω. Κάθε μέρα της ζωής μου χτυπούσα το στήθος μου και υποσχόμουν να διορθωθώ, και κάθε μέρα ξανάκανα και πάλι τις ίδιες βρωμιές. Καταλαβαίνω τώρα πως σε ανθρώπους σαν και μένα τους πρέπει ένα χτύπημα, ένα γερό χτύπημα της μοίρας, μια θηλιά που να τους γραπώσει και να τους φίξει. Ποτέ, ποτέ μου δεν θα καλυτέρευα από μόνος μου. Όμως το αστροπελέκι χτύπησε. Δέχομαι τη δοκιμασία και τη δημόσια κατεσχήνη. Θέλω να υποφέρω και να ξεπλύνω έτσι τα κρίματά μου. Γιατί μπορεί και να τα ξεπλύνω, κύριε. Ψέματα. Όμως ακούστε το για τελευταία φορά. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου. Δέχομαι την τιμωρία. Όχι γιατί τον σκότωσα. Μα... να... γιατί ήθελα να τον σκοτώσω. Και ίσως και πραγματικά να τον σκότωνα τελικά. Όμως παρόλα αυτά, έχω σκοπό να παλέψω μαζί σας και να το ξέρετε. Θα παλέψω μαζί σας ως το τέλος. Και ύστερα πια, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Χαίρετε, κύριοι. Μη μου θυμώνετε που στην ανάκριση φώναξα. Ήμουνα θυμωμένος. Ήμουνα και ανόητος. Πολύ ανόητος ακόμα. Σε ένα λεπτό θα είμαι φυλακισμένος. Μα τώρα ο Δημήτρη Καραμαζόφ, όντας ακόμα ελεύθερος, σας δίνει το χέρι του για τελευταία φορά, χαιρετώντας εσάς
θα αποχαιρετήσω τους ανθρώπους όλους». Η φωνή του άρχισε να τρέμει και πραγματικά πρότεινε το χέρι του. Μα ο Νικολάη, που στέκονταν πιο κοντά του, πιο κοντά από κάθε άλλον, έκρυψε με μια σπασμωδική κίνηση τα χέρια του πίσω από την πλάτη του. Ο Μίτια το παρατήρησε αμέσως αυτό και ανατρίχιασε. Αμέσως κατέβασε και αυτό στο χέρι του. Η ανάκριση δεν τελείωσε ακόμα. Άρχισε να ψελίζει ο Νικολάη, κάπως ντροπιασμένος. «Θα συνεχίσουμε ακόμα και στην πολιτεία. Και εγώ φυσικά από μέρους μου σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας να αποδείξετε πως είσαστε αθώος. Ειδικά εσάς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι πάντα έτοιμος να σας θεωρήσω, πώς να το πω, να σας θεωρήσω περισσότερο δυστυχισμένο παρά ένοχο. Όλοι μας εδώ είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε πως κατά βάθος είσαστε ένας τίμιος νέος. Όμως αλίμονο, τα πάθη σας σας παρασύρανε παραπάνω από όσο θα έπρεπε». Ο μικρός όμως Νικολάη είπε τα τελευταία λόγια με μεγάλη αξιοπρέπεια. Ο Μίτια σκέφτηκε για μια στιγμή πως τούτο το παλιόπαιδο θα τον πάρει τώρα αγκαζέ. Θα τον πάει στην άλλη γωνιά και θα συνεχίσουν εκεί πέρα την κουβέντα τους για τα κορίτσια. Μα μήπως λίγες αλόκοτες σκέψεις περνάνε από το μυαλό κανενός? Σκέψεις εντελώς άσχετες με την περίσταση. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με τους εγκληματίες που τους οδηγούν στο ικρίωμα. «Κύριοι, ξέρω πως είσαστε καλόκαρδοι και πονόψυχοι. Θα μου επιτρέψετε να τη δω, να την αποχαιρετήσω για τελευταία φορά?» «Μα και βέβαια. Μονάχα που επειδή με δυο λόγια τώρα πια θα πρέπει να βρισκόμαστε κι εμείς μπροστά, ας είναι, δεν πειράζει». Φέρανε την κρούσεκνα. Όμως ο αποχαιρετισμός ήταν σύντομος, λιγόλογος, και ο Νικολάη δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Η κρούσεκνα υποκλήθηκε βαθιά μπροστά στο Μίτια. «Σου είπα πως είμαι δική σου και θα μείνω για πάντα δική σου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν σε στείλουν. Αντίο. Αντίο. Εσύ που καταστρέφεις τον εαυτό σου μόλο που είσαι αθώος». Τα χείλη της άρχισαν να τρέμουν. Τα μάτια της δάκρυσαν. «Συγχώραμε. Συγχώραμε, κρούσεκνα. Συγχώραμε που σ' αγάπησα. Συγχώραμε που με την αγάπη μου κατέστρεψα και σένα». Ο Μίτια ήθελε να πει και κάτι ακόμα, μα ξαφνικά σταμάτησε και βγήκε από το δωμάτιο. Τον τριγυρίσανε αμέσως άνθρωποι που τον επιτηρούσαν αδιάκοπα. Κάτω, κοντά στο κατόφλι, όπου είχε καταφθάσει χθες με τόση φασαρία η τρόικα του Αντρέη, στέκονταν τώρα δύο αμάξια. Ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, ένας άνθρωπος κοντόχοντρος, με παχύ, πλαδαρό πρόσωπο, ήταν φουρκισμένος. Κάτι στραβό είχε κάνει. Ίσως κάνανε κάτι στραβό οι αμαξάδες. Θύμωνε. Θύμωνε και φώναζε. Με αρκετά βάναυσο τρόπο είπε στο Μίτια να μπει στο αμάξι. Άλλοτε, όταν τον γερνούσα στην ταβέρνα, είχε εντελώς άλλα μούτρα, σκέφτηκε ο Μίτια καθώς έμπαινε. Κατέβηκε και ο Τρίφωνας. Κοντά στην πόρτα είχαν μαζευτεί αρκετοί μουζίκοι, κυράτσες, αμαξάδες, που κοίταζαν όλοι τους το Μίτια. «Γεια σας, καλοί μου άνθρωποι», τους φώναξε ξαφνικά. Ήταν ήδη μέσα στο αμάξι ο Μίτια. «Στο καλό,
ακούστηκαν 2-3 φωνές. «Γεια σου, Τρίφωνα Μπορίσιτς!» Μα ο Τρίφωνας ούτε γύρισε καν. Ίσως να ήταν πολύ απασχολημένος. Φώναζε και ήταν πολύ άσχολος, γιατί το δεύτερο αμάξι που θα έπαιρνε τους 2 χωροφύλακες που θα συνόδευε το Μαυρίκιο Μαυρίκεβιτς δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Ο μουζικάκος που διατάχτηκε να οδηγήσει την τρόικα φόραγε το κοντογούνι και καυγάδιζε πως δεν πρέπει να πάει αυτός μα ο Ακίμ. Όμως ο Ακίμ δεν ήταν εκεί. Τρέξανε να τον φωνάξουν. Ο μουζικάκος επέμενε και παρακαλούσε να περιμένουν. «Έτσι είναι όλοι τους μαυρίκιε. Δεν έχουν τσίπα πάνω τους», φώναζε ο Τρίφωνας. «Προχθές ο Ακίμ σου έδωσε 25 καπίκια. Εσύ πήγες και μπεκρούλιασες και τώρα φωνάζεις κιόλα. Τους παραχαϊδεύεται καθώς βλέπω. Μαυρίκιε Μαυρίκεβιτς, τους παραχαϊδεύεται. Να ήμουν εγώ στη θέση σας». «Μα τι μας χρειάζεται η δεύτερη τρόικα», ανακατεύτηκε στην κουβέντα ο Μύτια. «Μας φτάνει και η μία. Δεν πρόκειται να στο σκάσω. Τι χρειάζεται η φρουρά? Και εγώ σας συμβουλεύω, ευγενέστατε κύριε, να μάθετε πρώτα να μιλάτε, αν δεν μάθατε ακόμα. Από πού και ως πού μου μιλάτε με το εσύ? Τις συμβουλές σας φυλάχτετες για άλλη φορά», είπε ξαφνικά με άγριο τόνο ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς το Μύτια, λες και τον ευχαριστούσε που του δίνονταν η ευκαιρία να ξεσπάσει σε κάποιον.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ισίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ό,τι διαβάζεις στις θείες γραφές, πρόσεξε να διακρίνεις το σκοπό των λόγων, για να εμβαθύνεις και να καταλάβεις καλά το βάθος των Αγίων νοημάτων. Αυτοί που οδηγούνται από τη Θεία Χάρη για να φωτιστούν στη ζωή τους, πάντοτε αισθάνονται κάτι σαν νοητή ακτίνα που περνάει μέσα από τους στίχους και ξεδιαλύνει το βαθύτερο περιεχόμενο των απλών λόγων για να αποκτήσει η ψυχή πνευματική σύνεση. Ο άνθρωπος που διαβάζει σοφούς στίχους χωρίς να καταλαβαίνει το θαυμάσιο νόημά τους, έχει και την καρδιά του απογυμνωμένη και σβήνει την αγία δύναμη των λόγων των γραφών που χαρίζει στην καρδιά γλυκύτατη γεύση. Αν ο μοναχός σταματήσει για ένα μικρό διάστημα να διαβάζει τις θείες γραφές και να σκέφτεται τα θεία νοήματά τους, δυναμώνοντας έτσι την αναζήτηση της αλήθειας του Θεού ανάλογα με τα πνευματικά του μέτρα, και αν δεν προφυλάξει τον εαυτό του από την επίρρεια των πραγμάτων του κόσμου, ώστε να έχει και την καρδιά του φυλαγμένη και την εργασία των αρετών ευλογημένη, στην περίπτωση αυτή ο μοναχός θα παρασυρθεί στα πάθη. Καλό είναι λοιπόν να αυξήσει το φυσικό του πόθο για τις αρετές και να μην πάυσει να αναζητεί και να ερευνά στις θείες γραφές το θέλημα του Θεού και να ποθεί το Θεό που τον αισθάνεται ακόμη μακριά του, και ακόμη καλό είναι αν δεν εγνώρισε μέσα του την αποκάλυψη του Θεού και μόνο με την απλή ανάγνωση των θείων γραφών να τρέφει τους καλούς λογισμούς του και να τους συγκρατεί για να μην κλείνουν προς τα πάθη και να μην δεχθεί διαβολικό σπόρο με τη μορφή του καλού, αλλά να φυλάξει την ψυχή του με τον πόθο του Θεού. Εάν λοιπόν κάνει όλα αυτά και ζητήσει την ευλογία του Θεού με έμπονη προσευχή και με υπομονή, ο Θεός θα του δώσει ό,τι ζητάει και θα του ανοίξει τη θύρα της ευσπλαχνίας του, και μάλιστα για την ταπείνωσή του.

Ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάσσει την καθαρότητα του νου. Τον κόσμο πάλι τον ενισχύει η ελπίδα και ο φόβος του Θεού. Την ελπίδα και το φόβο στηρίζουν μέσα μας η φυγή από τους κοσμικούς ανθρώπους και η αδιάλειπτη προσευχή. Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του παρακλήτου, χρειάζεται να μελετά τις θείες γραφές για να εντυπωθεί μέσα του η μνήμη του καλού και για να ανακαινιστεί με τη συνεχή ανάγνωση η κίνηση της ψυχής του προς το αγαθό και για να φυλάξει την ψυχή του από τους επικίνδυνους δρόμους της αμαρτίας. Διότι ο αρχάριος αγωνιστής δεν απέκτησε ακόμη την πνευματική δύναμη που αποδιώκει την πλάνη. Αυτή την πλάνη που εχμαλωτίζει τις ψυχοφελείς ενθυμίσεις και επιφέρει ψυχρότητα σκορπίζοντας εδώ και εκεί το νου μας. Διότι όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριαρχήσει στην ψυχή και την καθοδηγεί, τότε αντί των γραπτών εντολών και των νόμων των θείων γραφών, πιάνουν ρίζες και βλασταίνουν στην καρδιά οι εντολές του Αγίου Πνεύματος. Και τότε διδάσκεται ο άνθρωπος μυστικά από το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια των γραμμένων λόγων των θείων γραφών. Οπότε η μνήμη των λόγων του Θεού παραμένει αυλαβής, μακριά από τον κίνδυνο της πλάνης και της λήθης.

διηγούνται για ένα πουλί που το λένε Σιρήνα, ότι όποιος ακούσει τη μελωδική φωνή του, τόσο πολύ εχμαλωτίζεται, ώστε το ακολουθεί στην έρημο και ξεχνάει εξαιτίας του και τις ανάγκες της ίδιας του της ζωής και στερούμενος τα απαραίτητα, πέφτει και πεθαίνει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ψυχή. Όταν δηλαδή εμπέσει μέσα της η ουράνια γλυκύτητα, τότε από τη γλυκιά μελωδία των λόγων του Θεού που τα αισθανόμαστε στο νου μας, ολόκληρη η ύπαρξή μας ακολουθεί το δρόμο της μελωδίας αυτής, με αποτέλεσμα να ξεχάσει τις σωματικές ανάγκες αυτής της ζωής και ακόμη να χάσει και την όρεξη για φαγητό και να υψωθεί από τούτη τη ζωή προς το Θεό.

να διαβάζεις τα Ευαγγέλια και τους διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας σε έρημο και ήσυχο τόπο και να ελευθερωθείς από την πολλή φροντίδα του σώματος και από την ταραχή των κοσμικών πραγμάτων για να γευθεί η ψυχή σου με την επιμονή της, τη γλυκύτητα από την κατανόησή τους. Αυτή η γλυκύτητα είναι ανώτερη από κάθε τι που μπορούμε να αισθανθούμε με τις αισθήσεις μας. Να μην βάζεις στην ίδια μοίρα τα σοφά λόγια των Αγίων και τα πλαστά λόγια των ψευδολόγων που πουλάνε και εμπορεύονται τα θεία λόγια, για να μην μείνεις στο σκοτάδι μέχρι να τελειώσει η ζωή σου και στερηθείς το κέρδος τους και ταραχθείς την ώρα του πολέμου σαν πλανεμένος και πέσεις στο βόθρο της άρνησης.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου, ώστε να πλένονται και τα μαγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια. Όταν βρεις μέλι, να φας με το μέτρο για να μην κορεστείς και το ξεράσεις. Μερικές φορές σκυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα ωριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως, κατά θείαν οικονομία, συγκρίνει τον εαυτό της με ό,τι υπερφυσικό ενόησε η ψυχή, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδυσε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά της μέτρα. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεστεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστηρίων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό.

Όταν σηκωθείς να προσευχηθείς ή να κάνεις τον κανόνα σου, μετά από προσεκτική ανάγνωση των θείων γραφών, ο νου σου δεν θα πηγαίνει στα κοσμικά θεάματα και ακούσματα, αλλά στα θεία νοήματα που διάβασες. Με αυτόν τον τρόπο λησμονείς τα κοσμικά και ο νου σου φθάνει στην καθαρότητα. Αυτό εννοούσαν οι πατέρες όταν έλεγαν ότι μικά και ο νου σου φθάνει στην καθαρότητα. Αυτό εννοούσαν οι πατέρες όταν έλεγαν ότι η ψυχή την ώρα της προσευχής

Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτε. Εφραίνεται όμως όταν δει κάποιον να αναπαύει την εικόνα του και να την τιμά για την αγάπη του. Όταν έλθει κάποιος και σου ζητήσει αυτό που έχεις, μην πεις μέσα στην καρδιά σου ότι θα το κρατήσω αυτό για μένα, για να με αναπαύει, και ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει την ανάγκη του αδελφού μου με άλλο τρόπο. Γιατί αυτά τα λόγια τα λένε οι άδικοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος, την τιμή που του έκανε ο ενδεής αδελφός του, δεν την μεταβιβάζει σε άλλον. Ούτε την ευκαιρία της ελεημοσύνης θα επιτρέψει στον εαυτό του να τη χάσει. Ο φτωχός και ενδεής άνθρωπος λαμβάνει τα αναγκαία από το Θεό, διότι κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Κύριος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Οι πολλοί επειδή έχουν πεπλανημένες γνώμες, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας και άλλοι μεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι η χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος. Και δι' αυτά συνεχώς τρινούν και οδύρονται και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν «Τι έπαθε ο τάδε?» Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος πάλι λέγει περί άλλου «Ο τάδε περιέπεσε εις βαρύαν ασθένεια και τον έχουν ξεγράψει οι ιατροί του». Και άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους, άλλος δε δι' εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα τους και εξορίστηκαν, άλλος δι' εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία τους, άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι, άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάηκε, άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δε θρηνεί δι' αυτούς που ζουν στην αμαρτία, αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνο που είναι πολύ λυπηρό και αίτιον όλων των κακών. Εμπρός λοιπόν, ας αποδείξομεν ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέχθησαν δεν αδικεί τον υφάλιο άνθρωπο, ούτε ή μπορεί να βλάψει την αρετή του. Διότι πες μου, αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του, από τον οποίον αφηρέθησαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντες, ή από τους ληστές, ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετή του. Μάλλον δε, αν θέλετε, πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, δια να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και εύκολο κατανόητο εις τους πολλούς.

Τι είναι λοιπόν αρετή ύπου? Μήπως το να έχει χρυσών χαλινών και χρυσά λουριά και σέλα από μεταξωτά υφάσματα και ποικίλα και χρυσοήφαντα επιστρώματα και προμετωπίδα στολισμένες με πολύτιμους λίθους και χέτι πλεγμένη με χρυσά σχοινιά, ή το να είναι γρήγορος και σταθερός και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γενναίο ύπο και να έχει δύναμη που απαιτείται δια μακρινά ταξίδια, δια πολέμους, και να μπορεί και στην παράταξη να δεικνύει επιβλητικό παράστημα και κατά τη φυγή να σώζει τον Ιππέα. Δεν είναι φανερό ότι αυτά είναι αρετή του ύπου και όχι εκείνα? Και ακόμη των όνων και των ημιώνων, ποια θα έλεγες ότι είναι η αρετή των? Δεν είναι το να μπορούν με ευκολία να σηκώνουν βάρη και με ευκολία να διαβαίνουν τους δρόμους και να έχουν πόδια στερεά σαν την πέτρα? Μήπως θα υπούμε ότι ο εξωτερικός του στολισμός συμβάλλει κατάτι προς την αρετή τους? Καθόλου. Ποια άμπελο θα θαυμάσουμε? Εκείνη της οποίας σχηματίζουν τα φύλλα και τα κλίματα, ή εκείνη που είναι κατάφορτος από καρπούς? Και ποια θα πούμε ότι είναι η αρετή της ελαίας, όταν έχει μεγάλους κλάδους και πυκνό φύλλωμα, ή όταν παρουσιάζει άφθονο τον καρπό της και παντού διασκορπισμένο? Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνον εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν.

Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτώχεια, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβο ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις τη δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμων, διότι δε αυτήν την αιτία αφαίρεσε και την περιουσία του Ιώβ, όχι για να τον κάνει πτωχό, αλλά για να τον εξαναγκάσει να υπεί κάποια βλασφημία και κατέκοπτε το σώμα του. Όχι για να το κάνει ασθενές, αλλά για να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύτεκνο άτεκνο, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του για να τον μεταφέρει εις άλλη πόλη, αλλά αφού έδωσε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριά, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτίας εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφαίρεσαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερο τον πλούτο της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού. Καθώσον μετά ταύτα απείλαυσε μεγαλύτερα, επειδή αγωνίστηκε δυνατότερο αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν αδικήθηκε καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο, αλλά από δαίμονα που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε? Διότι εάν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και άδειασε εις την οικία και στο σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτό τους?

Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι συκοφαντίες και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι ασθένειες και οι δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερο όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται? Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερο αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουν τα ανεπανόρθωτα, είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Διότι ποιος μπορούσε να γίνει αθλιότερος από τον Κάιν, ο οποίος έδειξε αυτήν τη συμπεριφορά προς τον αδελφόν του? Τι δε ελεηνότερο από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία αποκεφάλισε τον Ιωάννη? Τι δε από τους αδελφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι τον έδιωξαν και τον πούλησαν εις ξένη γη? Τι δε από τον διάβολο, ο οποίος προξένησε τόσα κακά εις τον Ιώβ? Διότι όχι μόνο δια τα άλλα, αλλά και δια αυτά θα τιμωρηθεί, όχι με τις συνήθεις τιμωρίες. Είδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπεσχέθη, ότι όχι μόνο καμία ζημία δεν παθαίνουν οι υβριζόμενοι από τους εχθρούς τους, αλλά και το κάθε τι στρέφεται εναντίον της κεφαλής των κακόβουλων. Διότι επειδή ούτε ο πλούτος, ούτε το να είσαι ελεύθερος, ούτε το να κατοικείς εις την πατρίδα σου, ούτε τα άλλα όσα ανάφερα είναι αρετές του ανθρώπου, αλλά τα κατορθώματα της ψυχής. Είναι εύλογο λοιπόν, όταν η βλάβη επέρχεται εις αυτά, να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου. Τι λοιπόν συμβαίνει να ζημιωθεί κανείς εις αυτήν τη φιλοσοφία της ψυχής? Ούτε και εδώ, αν ζημιωθεί, ζημιώνεται από κανέναν άλλον, αλλά μόνος του και από τον εαυτόν του.

Υπέ μου, διατί είναι αξιοζήλευτος ο πλούτος? Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν προήμιο, διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτήν ασθένεια ότι είναι πολύτιμότερος από την υγεία και τη ζωή και από τον έπαινο των πολλών και από την καλή υπόλοιψη και από την πατρίδα και από τους γνωστούς και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από όλα τα άλλα. Και υψώθη λοιπόν η φωτιά αυτή μέχρι τα σύννεφα και κυρίευσε γη και θάλασσα η κάμινος αυτή. Και δεν υπάρχει κανείς που να σβήσει τη φλόγα αυτήν. Αυτοί δε που την συδαυλίζουν είναι όλοι αυτοί που εκυριεύθησαν από το πάθος αυτό και αυτοί που δεν εκυριεύθησαν ακόμη δια να κυριευθούν. Και μπορεί να δει κανείς και άνδρα και γυναίκα και δούλο και ελεύθερον και πλούσιο και πτωχό να μεταφέρει κατά τη δύναμή του δεμάτια και να προσφέρει πολλή τροφή εις την φλόγα αυτήν ημέρα και νύχτα. Τα δε φορτία δεν είναι από ξύλα, ούτε από φρύγανα, αλλά από ψυχές και σώματα, αδικίες και παρανομίες, διότι από αυτά ανάβει το είδος της φλόγας αυτής. Διότι και οι πλούσιοι πουθενά δε σταματούν την ανόητον αυτήν επιθυμία, και αν ακόμη αποκτήσουν ολόκληρη την οικουμένη, και οι πτωχοί βιάζονται να φτάσουν εκείνους και κάποια λύσα αθεράπευτος και μανία ακατάσχετος και ασθένεια αδιόρθωτος κυριεύει τας ψυχάς όλων. Και αυτός ο έρωτας νικά κάθε άλλον έρωτα και τον οθεί να εκβάλει από την ψυχή.

Και οι μένοι ουδαίοι, αν και είχαν ναών και θυσιαστήριον και κυβωτών και τα χεροβήμ και το ηλαστήριον και το καταπέτασμα και το άπειρον πλήθος των ιερέων και τας καθημερινάς λατρείας και τας θυσίας, τας εωθηνάς, τας εσπερινάς και ήκουαν αδιακόπως τους προφήτας, τους ζώντας, τους τεθνεώτας, των οποίων τα λόγια ηχούσαν μέσα εις τα αυτιά των και έφεραν μαζί των την ανάμνηση από τα θαύματα που έγιναν εις την Αίγυπτον, εις την έρημον, όλα τα άλλα, και τα έφεραν εις τα σχήραστον και τα είχαν γραμμένα εις τους παραστάτας των θυρών και εχαίροντο τόσον δια τα θαύματα που έγιναν τότε. Και όλην την άλλη φροντίδα όχι μόνο καθόλου δεν ωφελήθησαν, αλλά και ζημιώθησαν, διότι έστησαν είδωλα μέσα εις αυτών των ναών και έσφαξαν τους ιούς και τα στιγατέραστον κάτω από τα δέντρα και εις ολόκληρον σχεδόν την Παλαιστίνην έκαναν τας παρανόμους και καταραμένας εκείνας θυσίας και τόλμησαν άλλα αναρρύθμιτα περισσότερων άτοπα. Αυτοί όμως, αν και διέμειναν εις το μέσον βαρβάρου, ξένης και εχθρικής χώρας, εις κατοικίαν τυραννικήν, στερημένοι από κάθε φροντίδα, απαγόμενοι και όμενοι, όχι μόνο καθόλου δεν εζημιώθηκαν από αυτά, ούτε ολίγων ούτε πολύ, αλλά και περισσότερον έλαμψαν. Γνωρίζοντες λοιπόν αυτά και συγκεντρώνοντες από την Θεόπνευστον και Θείαν Γραφήν τα όμοια προς αυτά, ας μην νομίζομεν ότι όταν αμαρτάνομεν μας αρκούν προς απολογίαν δυσκολία καιρών ή περιστάσεων ή ανάγκη και βία και τυραννική εξουσία των αρχόντων. Ό,τι είπα εις την αρχήν, εις αυτό τώρα θα τελειώσω των λόγων, ότι αν κανείς ζημιώνεται και αδικείται, υφίσταται τούτο οπωσδήποτε από τον εαυτόν του, όχι από τους άλλους, έστω κι αν είναι αναρρύθμιτοι αυτοί που τον αδικούν και τον βλάπτουν. Διότι αν δεν πάθει τούτο από τον εαυτόν του, όλοι μαζί όσοι κατοικούν εις ολόκληρον την γη και την θάλασσαν, και αν τον κτυπήσουν, ούτε κατελάχιστον δεν θα μπορέσουν να βλάψουν αυτόν που γρηγορεί και νύφει εν Κυρίω. Ας προσέχομεν λοιπόν, σας παρακαλώ, και ας αγρυπνούμεν πάντοτε και ας υποφέρομεν με γενναιότητα όλα όσα προκαλούν λύπην, δια να επιτύχομεν τα αιώνια εκείνα και άφθαρτα αγαθά δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό, όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σιμεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε για παράδειγμα πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη. Γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολείπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολείπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα εφρενόμαστε μαζί του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει, Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει, αν υπάρχεις πέδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίω

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας. Και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του που περιέχει η σάρκα αυτή δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία, ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας στην πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και τις προσφέρει πλουσιοπάροχα με τους καρπούς αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Οι μεγάλοι στην ηλικία που δεν δέχονται ύβρις και αυστηρές παρατηρήσεις για να θεραπευθούν ή για να λάβουν μισθό, είναι πιο ανόητοι και από τα μωρά παιδιά που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν το γιατρό, διότι φοβούνται την ένεση και υποφέρουν τον πυρετό συνέχεια και το βήχα. Περισσότερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε σε αυτούς που μας κέντησαν και βγήκαν τα αγκάθια της ψυχής μας, παρά σε εκείνους που θα έσκαβαν δωρεάν την περιοχή μας και θα μας φανέρωναν τον κρυμμένο μας άγνωστο θησαυρό. Γέροντας Παΐσιος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη. Για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο, για να βγάλουν από το βυθό της ειδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την με τα γκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτίμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ποιον αδικό σου, λέει, με το να συγκεντρώνω ότι είναι δικό μου? Ποια πράγματα είναι δικά σου, πες μου? Από πού τα πήρες και τα έβαλες στη ζωή σου? Όπως αυτός που πιάνει καλή θέση στο θέατρο και ύστερα εμποδίζει όσους μπαίνουν μετά από αυτό να δουν, γιατί θεωρεί δικό του αυτό που υπάρχει για την εξυπηρέτηση όλων. Τέτοιοι είναι οι πλούσιοι. Πήραν ό,τι ανήκει σε όλους και το έκαναν δικό τους, γιατί το πρόλαβαν πρώτοι. Γιατί αν καθένας κρατούσε ό,τι του χρειαζόταν και έδινε το περίσσευμα σε αυτόν που το έχει ανάγκη, τότε κανένας δεν θα ήταν πλούσιος και κανένας φτωχός. Γυμνός δεν βγήκες από την κοιλιά της μητέρας σου. Γυμνός δεν θα γυρίσεις πάλι στη γη. Πού τα βρήκες αυτά που έχεις τώρα? Μήπως είναι άδικος ο Θεός που μοιράζει τις περιουσίες άδικα? Γιατί εσύ είσαι πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ένας είναι ο λόγος. Να πάρεις εσύ την ανταμοιβή για την καλοσύνη και την καλή διαχείριση της περιουσίας σου και εκείνος να τιμηθεί με τα μεγάλα βραβεία που δίνει ο Θεός για την υπομονή. Μέγας Βασίλειος.

Σχεδόν ο καθένας μας έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από εκείνη που πρέπει να έχει. Αν έχουμε κάποια προτερήματα σωματικά ή πνευματικά, ομορφιά, δύναμη, ωραία φωνή, ευγλωτία, εξυπνάδα, καλή μόρφωση ή κάποιο ταλέντο, τότε περηφανευόμαστε για αυτά τα προσόντα μας. Το να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του σημαίνει ότι είναι υπερήφανος. Όσο πιο απλός είναι ο άνθρωπος, τόσο ευκολότερα ταπεινώνεται. Άγιος Λουκάς, Επίσκοπος Κριμαίας.

3 φορές γεννιόμαστε στη ζωή μας. Εξ αυτών η μεν πρώτη είναι έξοδός μας από τους μητρικούς κόλπους. Οπότε από τη γη οδηγούμαστε πάλι στη γη. Οι δε υπόλοιπες 2 μας οδηγούν από τη γη στους ουρανούς. Από αυτές η μεν μία είναι της Θείας Χάριτος, δηλαδή αυτή που παίρνουμε με το ιερό βάπτισμα. Η δε τρίτη γίνεται με την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, που συνδέεται με δάκρυα μετανοίας. Μέγας Αθανάσιος.

Εάν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας, αυτός είναι πνευματικά αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή έχει αγάπη προς το Θεό και επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος Ιωάννης την ονομάζει στις καθολικές επιστολές η τέλεια αγάπη. Αβάς Δωρόθεος.

Ας μη μας κυριέψει ποτέ ο θυμός. Γιατί ποιος από μας, όταν σκεφτεί το μυστικό δείπνο και τον προδότη Ιούδα να κάθεται δίπλα στο σωτήρα όλου του κόσμου και αυτόν που επρόκειτο να προδοθεί, να διαλέγεται μαζί του με τόση επίοικια, δεν θα αποβάλει κάθε δηλητήριο θυμού και οργής. Πρόσεξε λοιπόν με πόση πραότητα συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι στον Ιούδα και απόβαλε το θυμό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Το σίδερο, από μαύρο και ψυχρό που είναι, όσο μένει μέσα στη φωτιά, τόσο λαμπρύνεται και θερμαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα. Σίδερο μαύρο είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όσο λοιπόν επιμένουμε να αποκτήσουμε τις αρετές του Ευαγγελίου, όπως μας τις έχει νομοθετήσει το Άγιο Πνεύμα, τόσο περισσότερο λάμπει η ψυχή μας από την καθαρότητα και το φωτισμό. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

το ελληνικό κράτος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο ελληνικό κράτος, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα στην Επανάσταση στο Κουδί, στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στην παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή, στους Βαλκανικούς πολέμους και στην Ένωση της Κρήτης. Καλεσμένος ο διδάσκων Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Λεωνίδας Μοίρας, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε κύριε Μοίρα.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μοίρα, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα θέλατε να μας κάνετε μία εισαγωγή για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, για να καταλάβουμε τα γεγονότα της περίοδου που διαδραματίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή και συγκεκριμένα να αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της περίοδου της τρικοπικής κυβέρνησης. Ο Τρικούπης ήταν ένας πολιτικός ο οποίος είχε γαλοκηθεί μέσα στις τάξεις του κόμματος των Φιλελευθέρων και είχε αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία με ένα άρθρο που έγραψε το 1874 στην εφημερίδα Κερί με τίτλο «Τις πτέει». Ήταν ένα άρθρο το οποίο ασκούσε μεγάλη κριτική στο βασιλιά, επειδή με τη στάση του προκαλούσε αστάθεια, επειδή δεν διόριζε κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Και έχει σημασία που το αναφέρουμε αυτό, γιατί η εντύπωση που προκάλεσε και η απήχηση που είχε αυτό το άρθρο στην κοινή γνώμη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και την επόμενη χρονιά, το 1875, ο βασιλιάς Γεώργιος αναγκάστηκε να παραχωρήσει την αρχή της διαδηλωμένης, δηλαδή την υποχρέωση να συστήνει κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσέδωσε στον τόπο, στην Ελλάδα, μια κυβερνητική σταθερότητα. Ο Τρικούπης, λοιπόν, κυβέρνησε από το 1875 έως το 1895, αναδιαστήματα προφανώς και όχι συνεχόμενα, και είχε ένα όραμα και ένα στόχο για την Ελλάδα. Ήθελε να φτιάξει μια ισχυρή Ελλάδα. Για να το πετύχει αυτό, προσπάθησε να εξυγχρονίσει τις δομές του κράτους και κυρίως ό,τι αφορούσε στις μεταφορές, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές, να φιλελευθεροποιήσει την κοινωνία και φυσικά να διοργανώσει τον στρατό. Όσον αφορά τώρα στις μεταρρυθμίσεις του και στον εξυγχρονισμό του δικτύου, γνωρίζουμε ότι προσέθεσε αρκετά νέα χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής και αυτό το έκανε για να φτάνουν πιο γρήγορα τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα από τις πόλεις, από τα χωριά της Υπαίθρου στα λιμάνια, να ενισχύσει τις εξαγωγές. Επίσης, έκανε αρκετά εγκυοβελτικά έργα, η αποξήρανση της λίμνης της Κοπαϊδας, τα έργα για την αποξήρανση της λίμνης της Κοπαϊδας τότε πραγματοποιήθηκαν. Ενώ, όπως είπαμε, επίσης η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, η Διόρυγα, άρχισε επί Τρικούπη τη δεκαετία του 1880. Ολοκληρώθηκαν βέβαια τα έργα το 1893, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματοποίησε πάρα πολλά έργα. Επίσης, όπως είπαμε, αναδιοργάνωσε το στρατό, ενώ προσπάθησε να πατάξει και τον εκφυλισμό της δημοσιοϋπαλληλίας. Οι δικαστές δίκαζαν κατά το δοκούν, οι εισπράκτορες εισέπραταν τους φόρους επίσης κατά το δοκούν. Όλα αυτά ο Τρικούπης προσπάθησε να τα περιορίσει, έτσι ώστε να θέσει τις βάσεις της ισχυρής Ελλάδας. Φυσικά, για όλα αυτά τα πράγματα, για όλο αυτό το μεγαλόπνοο έργο, έπρεπε να βρεθούν κεφάλαια. Έτσι λοιπόν κατέφυγε πρώτα στον εσωτερικό δανεισμό της χώρας, γεγονός που είχε σταδιακά αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ελλάδας. Οι αρνητικές επιπτώσεις, πρέπει να πούμε βέβαια, ότι δεν φάνηκαν αμέσως, και αυτό γιατί την περίοδο εκείνη η Ελλάδα εξήγαγε ένα προϊόν το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στις χώρες της Ευρώπης, και αυτό ήταν η σταφίδα. Οι εξαγωγές της σταφίδας ευνοήθηκαν και από έναν συγκυριακό παράγοντα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880 στη Γαλλία, στην Ιταλία Ιταλία και στην Ισπανία είχε ξεσπάσει μια επιδημία φιλοξήρας. Αυτό είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση της τιμής της σταφίδας. Όμως λίγα χρόνια η πτώση στη ζήτηση του προϊόντος αυτό σε συνδυασμό με τη λήξη ομολόγων προκάλεσε ασφυξία στην ελληνική οικονομία και οδήγησε τον Τρικούπη στην περίφημη φράση που διατύπωσε το 1893, στις 10 Δεκεμβρίου του 1893 στην Ελληνική Βουλή, το δυστυχώς ευτοχεύσαμε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό προκάλεσε προφανώς ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία που υπέφερε και από άλλα δεινά και θα τα πούμε στην πορεία. Ο βασιλιάς Γεώργιος διόρισε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία δεν μπορούσε όμως να διαχειριστεί την κατάσταση και έτσι και πάλι ο Τρικούπης ανέλαβε προσπάθειες για την ανόρθωση των οικονομικών της χώρας. Είχε όμως πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί έπρεπε πλέον να βρει λεφτά από τις διεθνείς αγορές. Οι ξένοι πιστωτές δεν δάνειζαν χρήματα στην Ελλάδα επειδή η κατάσταση ήταν επισφαλής, ήξεραν δηλαδή ότι δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, ενώ ακόμα και οι Ρωμοί, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι βέβαια είχαν προσφέρει κεφάλαια, είχαν προχωρήσει σε μεγάλες δωρές, στη συγκεκριμένη συγκυρία αρνήθηκαν να συνδράμουν οικονομικά την Ελλάδα. Επομένως, στον Τρικούπη έμεινε μία και μόνο επιλογή για να εξασφαλίσει πόρους και αυτός δεν ήταν άλλος από την αύξηση των φόρων. Αύξησε υπερβολικά το φόρο της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, δημιούργησε κρατικά μονοπόλια, αλάτι και σπίρτα, υπερφορολόγησε βασικά καταναλωτικά προϊόντα με αποτέλεσμα να στραγγαλίσει την οικονομία, να μειωθούν τα έσοδα και να προκαλέσει μια γενική δυσαρέσκεια.
2: Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος ήταν ένα φυσικό επακόλουθο να αντιδράσει, να υπάρξει αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια, κύριε Μοίρα, μετά από όλη αυτή την κατάσταση την οποία διαμορφώθηκε και σε συνδυασμό με την ιδεολογία του αλυτρωτισμού. Σωστά?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Κυρίαρχη ιδεολογία από τη στιγμή της σύστασης του ελληνικού κράτους, θα έλεγα, και σε όλο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο αλυτρωτισμός. Τι σημαίνει αλυτρωτισμός? Η ένταξη ελληνικής καταγωγής πληθυσμών που βρίσκονταν έξω από τα όρια του βασιλείου στο κράτος της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή του Τρικούπη, όπως είπαμε, προκάλεσε δυσαρέσκεια με συνέπεια την πτώση της κυβέρνησής του και την άνοδο και το σχηματισμό κυβέρνησης από τον Δηληγιάννη. Ο Δηληγιάννης ήταν λαϊκιστής και έπαιξε το χαρτί του εθνικισμού, έτσι ώστε, σαν αντιπερισπασμό θα λέγαμε, έτσι ώστε να στρέψει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα στα εξωτερικά προβλήματα. Και τα εξωτερικά προβλήματα βρίσκονταν εκείνη την περίοδο σε μία έξαρση, ακριβώς όπως αναφέρατε, εξαιτίας του Κρητικού και του Μακεδονικού. Και αν μου επιτρέπετε να κάνουμε μία αναφορά.
2: Ναι, στο Κρητικό και στο Μακεδονικό ζήτημα, γιατί και διαδραμάτισαν κομβικό, θα λέγαμε, ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις, κύριε Μοίρα.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Κρητικό ζήτημα. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Κρήτη είχαν πραγματοποιηθεί εξεγέρσεις, άλλοτε μεγαλύτερες, άλλοτε μικρότερες εμβέλειας. Κύριο αίτημα των κατοίκων ήταν η ενσωμάτωση της Κρήτης, των χριστιανών κατοίκων της βέβαια, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων στο νησί, η ενσωμάτωση της Κρήτης στο βασίλειο της Ελλάδας. Είχε ξεσπάσει επανάσταση ή εξέγερση, ξέρετε πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο, ανάλογα και μετά την εκ των υστέρων κατάληξη με το αν είναι πετυχημένη ή όχι. Είχε συμμετάσχει επομένως στην επανάσταση του 21, το 1841 επίσης μια μεγάλη εξέγερση κατά την περίοδο της μετάβασης από τη διοίκηση του Ιμπραήμ στον απευθείας έλεγχο της πύλης. Πολύ μεγάλη εξέγερση το 1866-69. Θα μου επιτρέψετε μία αναφορά σε αυτή την εξέγερση. Το 1868 Εξαιτίας της φοδρότητας και της διάρκειας της σύγκρουσης, η Μεγάλη Πύλη εξουσιοδότησε μια εμβληματική μορφή της Οθωμανικής πολιτικής, τον Μεχμέτ Εμίν Αλί Πασά, να μεταβεί στην Κρήτη, να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συντάξει ένα υπόμνημα αναφορικά με την κατάσταση. Το υπόμνημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση των οργανικών νόμων. Το ξέρουν, νομίζω το έχει ακούσει ο κόσμος. Οι οργανικοί νόμοι προέβλεπαν ουσιαστικά αρκετά δικαιώματα για τους χριστιανούς και έχουμε την ανάδυση του κοινωνικού κράτους. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι η Κρήτη αποτέλεσε το κύριο εργαστήριο εφαρμογής της πολιτικής του Οθωμανισμού. Τι σημαίνει η πολιτική του Οθωμανισμού? Πολιτική του Οθωμανισμού σημαίνει προώθηση της αφοσίωσης όλων των υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως θρησκείας στην κοινή Οθωμανική πατρίδα. Ναι. Παρόλα αυτά, η πολιτική αυτή των Οθωμανών δεν ήταν αρκετή έτσι ώστε να ανακόψει την επιθυμία των Κρητικών για την ένωση με την Ελλάδα. Κομβικό σημείο στο κρητικό ζήτημα ήταν το 1878 με τη συνθήκη της Χαλέπας. Ονομάζεται έτσι γιατί υπογράφτηκε στο προάστιο.
2: Στην ομώνυμη περιοχή.
1: Και ήταν προϊόν της συνθήκης του Βερολίνου, η οποία τερμάτιζε τον Ρώσο-Οθωμανικό πόλεμο των ετών 1877-1878. Στο πλαίσιο και στο περιθώριο των διαβουλεύσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις μεγάλες δυνάμεις, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεσμεύθηκε να εισάγει μεταρρυθμίσεις σε επαρχίες όπου ήταν πολύ έντονο το χριστιανικό στοιχείο. Μία από τις επαρχίες προφανώς αυτός ήταν και η Κρήτη. Έτσι οδηγηθήκαμε στην υπογραφή της σύμβασης της Χαλέπας, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε το διορισμό ενός βαλή, ενός διοικητή δηλαδή, για 5 χρόνια. Ο διοικητής αυτός θα ήταν χριστιανός και θα είχε μουσουλμάνο σύμβουλο, ή το αντίστροφο. Σε περίπτωση μουσουλμάνου διοικητή, ο χριστιανός θα ήταν σύμβουλος. Ενώ μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική διάταξη της συμφωνίας της Χαλέπας ήταν η ίδρυση κρητικής χωροφυλακής, ένα σώμα δηλαδή το οποίο θα αστυνόμευε το ίδιο το νησί. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1889, η Πύλη θέλησε να άρει αυτή τη διάταξη για την οποία κάναμε λόγο, να καταργήσει δηλαδή την αστυνόμευση του νησιού από ντόπιους κατοίκους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια εξέγερση στο νησί, ενώ το 1895 παρόμοια κίνηση της Πύλης προκάλεσε μεγάλη εξέγερση. Η εξέγερση αυτή προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στην Ελλάδα. Η Εθνική Εταιρεία, η οποία πρόκειται για μια εθνικιστική οργάνωση με τη συμμετοχή στρατιωτικών ανθρώπων της αθηναϊκής ελίτ, αλλά ακόμα και πολιτικών από όλα τα κόμματα, άρχισε να συγκεντρώνει όπλα και χρήματα και εθελοντές για να τους στείλει στην Κρήτη. Ο λαός είχε κυριευθεί από ενθουσιασμό και ζητούσε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή τουλάχιστον σε πρώτη φάση ενίσχυση της επανάστασης στην Κρήτη. Και έτσι η κυβέρνηση Δηληγιάννη, που όπως είπαμε προηγουμένως ήθελε να στρέψει την προσοχή του ελληνικού λαού από τα εσωτερικά ζητήματα στα εξωτερικά, έστειλε τον Τιμολέοντα Βάσο επικεφαλής ενός σώματος στην Κρήτη. Και αυτό αποτέλεσε αφορμή για τον Ελληνοοθωμανικό πόλεμο του 1897, στον οποίο όμως θα επανέλθουμε αργότερα.

0: Κύριε Μοίρα, το ένα ζήτημα που απασχολούσε την Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική ήταν το κριτικό, στο οποίο αναφερθήκαμε, και το έτερο ήταν το μακεδονικό. Σωστά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Να πούμε βέβαια ότι το κριτικό ολοκληρώθηκε με την ένταξη της Ελλάδας, την σωμάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος το 1913. Αλλά ας αφήσουμε τις εξελίξεις αυτές. Να περάσουμε στο μακεδονικό, το οποίο, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Έλληνες. Αλλά πριν περάσουμε στην ανάλυση αυτού του προβλήματος, να κάνουμε λόγο για τον όρο Μακεδονία. Τι εννοούσαμε τότε Μακεδονία? Γιατί ήταν μια γεωγραφική περιοχή με ασαφή όρια. Ουσιαστικά αντιστοιχούσε σε τρία βιλαέτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κωσυφοπεδίου. Και αν θέλουμε να δώσουμε κάποια έτσι γεωγραφικά όρια, μπορούμε να πούμε ότι στο νότο ορίζεται από το Αιγαίο, ανατολικό σύνορο είναι η οροσειρά του ο ποταμός Ονέστος, βόρεια η οροσειρά της Ροδόπης και δυτικά οι λίμνες των Πρεσπώνικης της Οχρίδας. Τώρα, σε αυτή τη μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια ζούσανε άνθρωποι διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής, ζούσαν δηλαδή χριστιανοί ορθόδοξοι όμως ελληνικής, βουλγαρικής, σερβικής καταγωγής, ζούσαν αρκετοί μουσουλμάνοι, ζούσαν Εβραίοι Ρωμανιώτες, Εβραίοι δηλαδή που είχαν μητρική τα ελληνικά, και Εβραίοι Σεφαρδίτες που μιλούσαν τα λαντίνο, ζούσαν επίσης Έλληνες μουσουλμάνοι οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, οι γνωστοί Βαλάδες, αν τους έχουμε ακούσει. Και αν εξαιρέσουμε τη Θεσσαλονίκη, όπου η πλειοψηφία του κόσμου εκεί που ζούσε ήταν μουσουλμάνοι. Αν εξαιρέσουμε κάποιες άλλες πόλεις όπου αλλού είχαν την πλειοψηφία η ελληνικής καταγωγής ορθόδοξοι, αλλού οι Βούλγαροι, αλλού οι Μουσουλμάνοι, δεν υπήρχαν σαφείς ζώνες με την ξεκάθαρη πλειοψηφία ενός εθνοτικού στοιχείου. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα όταν είχαμε αφύπνιση των εθνικών συνδύσεων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των υπόλοιπων βαλκανικών λαών. Η ληξιαρχική λοιπόν πράξη της γέννησης του μακεδονικού ζητήματος είναι το 1870. Τι συνέβη τότε? Οι Οθωμανοί, οι οποίοι έπεσαν το παιχνίδι του Διέρη και βασίλευε, αποφάσισαν να εκδώσουν ένα φυρμάνι το οποίο αναγνώρισε την ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας. Μέχρι τότε και στο πλαίσιο του συστήματος των μιλετίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μπορώ να πω πολλά για το σύστημα των μιλετίων, αλλά ας το αφήσουμε τώρα. Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλβανικής καταγωγής, ελληνικής, σερβικής, βουλγαρικής, οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι, οι καραμανλίδες, ορθόδοξοι δηλαδή από την Καπαδοκία, οι οποίοι όμως είχαν μητρική τα τουρκικά, όλοι αυτοί υπάγονταν στο πνευματικό έλεγχο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Οι Βούλγαροι διεκδίκησαν την ίδρυση μιας αυτόνομης εκκλησίας και αυτή η εκκλησία εξελίχθηκε σε φορέα της διάδοσης του βουλγαρικού εθνικισμού. Το φυρμάνι, το οποίο παρεμπιπτόντως και όπως είναι εύλογο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις από το Πατριαρχείο, το φυρμάνι αυτό λοιπόν προέβλεπε και έδινε τη δυνατότητα στην εξαρχία και την ιεραρχία της να ιδρύσει εκκλησίες σε κοινότητες όπου θα υπήρχε τα 2/3 όπου το 2/3 των κατοίκων θα έδιναν τη συγκατάθεσή τους, και παράλληλα με την ίδρυση εκκλησιών μπορούσε να ιδρύσει και σχολεία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι λατρευτικές ανάγκες των ανθρώπων πλέον ισοδυναμούσαν με τον εθνικό τους αυτοπροσδιορισμό, με το αν είναι δηλαδή οι Έλληνες ή οι Βούλγαροι. Επίσης η ίδρυση των σχολείων ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό γιατί η παιδεία είναι το βασικότερο όχημα της διάδοσης της εθνικής συνείδησης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας φοβερός ανταγωνισμός στην περιοχή της Μακεδονίας. Ο ανταγωνισμός αυτός εντάθηκε από το 1878 και μετά. Το αναφέραμε και πριν, είναι μια σημαντική ημερομηνία. Είχαμε τη λήξη του Ρωσο-Οθωμανικού πολέμου. Η Βουλγαρία αναγνωρίστηκε ως αυτόνομο πριγκιπάτο, στην ουσία όμως ανεξάρτητη, αν και η πλήρης ανεξαρτησία επετέφθη το 1908. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση, η αυτονομία της Βουλγαρίας, τους έδωσε το δικαίωμα να ασκήσουν μια πιο δυναμική προπαγάνδα. Πολύ σημαντικός επίσης ημερομηνία είναι το 1885, όταν η Βουλγαρία ενσωμάτωσε πραξικοπηματικά την περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας. Για να καταλάβει ο κόσμος, λέγοντας Ανατολική Ρωμυλία εννοούμε τη σημερινή την περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας με επίκεντρο την πόλη της Φιλιππούπολεως. Και επίσης δεν ήταν μόνο η Βουλγαρία και η Ελλάδα οι οποίοι είχαν αξιώσει στην περιοχή της Μακεδονίας, η Σερβία. Μετά από από την πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής Ρουμανίας, ξέσπασε για λίγες μέρες ένας σερβοβουλγαρικός πόλεμος που ολοκληρώθηκε με την ήττα των Σέρβων. Αυτό είχε μεγάλη απήχηση στη σερβική κοινωνία και τότε την επόμενη χρονιά, το 1886, ιδρύθηκε μια μυστική εταιρεία, η εταιρεία του Αγίου Σάβα, η οποία είχε ως κύριο στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των σερβικής καταγωγής πληθυσμών στη Μακεδονία. Επίσης, αξιώσεις είχε και η Ρουμανία και ειδικά στο βιλαέτη του μοναστηρίου, θέλοντας να προωθήσει την ρουμανική συνείδηση στους βλάχικες καταγωγής πληθυσμούς που ζούσαν στο προαναφερθέν βιλαέτη, στην περιοχή δηλαδή του μοναστηρίου. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα, όπως καταλαβαίνετε.
2: Όλοι ζητούσαν κάτι, ακριβώς, κύριε Μοίρα.
1: Ακριβώς.
2: Διεκδικούσαν μάλλον.
1: Διεκδικούσαν κάτι. Το 1893 ιδρύθηκε η εσωτερική μακεδονική επανάσταση. Δεν εκδικούσαν κάτι. Το 1893 ιδρύθηκε η εσωτερική μακεδονική επαναστατική οργάνωση.

0: κομματικό, το ανώτατο δηλαδή μακεδονικό κομιτάτο που προωθούσε την ενσωμάτωση της περιοχής στη Βουλγαρία, και η απάντηση της Ελλάδας ήταν η οργάνωση ενόπλων σωμάτων, ειδικά με την συμμετοχή και με την παρότρινση του Γερμανού Καραβαγγέλη, Μητροπολίτη Καστοριάς από το 1900 και έπειτα, η ίδρυση του Μακεδονικού Κομιτάτου στην Αθήνα για το συντονισμό των επιχειρήσεων και φυσικά, όπως είπαμε, από τις αρχές του 20ου αιώνα η αποστολή ατάκτων, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Μελάς, γόνος αστικής οικογένειας, με δεσμούς με πολιτικές οικογένειες, με την οικογένεια Δραγούμη. Ο θάνατός του συγκίνησε και προκάλεσε μεγάλη έξαψη στην Ελλάδα. Αυτό επίσης που είναι καινούργια πληροφορία είναι πως πρόκειται για μια προσωπικότητα που είχε προκαλέσει θαυμασμό και στους Οθωμανούς. Οι στήλες του Οθωμανικού τύπου είχαν γεμίσει με αφιερώματα γεμάτα από θαυμασμό προς το πρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, στο πρόσωπό του το ηρωποιήθηκε ο Παύλος Μελάς και ήταν μια, θεωρήθηκε μια εμβληματική αγώνα. Εκπροσωπούσε, αντιπροσώπευε μάλλον η θυσία του, τον αγώνα, τον υπερπάντων αγώνα που έπρεπε να δώσουν οι Έλληνες στην περιοχή της Μακεδονίας. Δεν ήταν εύκολος αγώνας και από τις δύο πλευρές, κυρίως μεταξύ Βούλγαρων και Ελλήνων, πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές σφαγές, όχι μόνο μεταξύ των εμπόλεμων αλλά και αμάχων. Και όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην κοινή γνώμη της Ελλάδας.
1: Και κάνατε λόγο για τον Ελληνοοθωμανικό πόλεμο, κύριε Μοίρα. Το έτος 1897.
0: Ακριβώς.
1: Ένας πόλεμος με συνέπειες. Να μου πείτε και ποιος πόλεμος δεν έχει συνέπειες.
0: Έτσι, ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Είπαμε ότι η αφορμή του πολέμου ήταν η αποστολή ενός εκστρατευτικού σώματος υπό τον Τιμολέοντα Βάσο στην Κρήτη. Φυσικά η πύλη ζήτησε την ανάκληση του σώματος αυτού και έστειλε τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση. Είπαμε ότι η κοινή γνώμη της Ελλάδας ασκούσε πίεση τόσο στα ανάκτορα όσο και στον Δηληγιάννη, ώστε να στέρνοντας ουσιαστικά την χώρα σε πολεμική αναμέτρηση. Όμως η Ελλάδα ήταν εντελώς απροετοίμαστη για αυτόν τον αγώνα. Έχουμε πει για την άσχημη οικονομική κατάσταση και την κακή οργάνωση του ελληνικού στρατεύματος. Στον αντίποδα, οι Οθωμανικές δυνάμεις είχαν αναδιοργανωθεί από έναν πρόσωπο στρατάρχη, τον Φανγκόλτς, ο οποίος είχε διδάξει νέες τακτικές στους Οθωμανούς, είχε αγοράσει, είχε εξοπλίσει τις Οθωμανικές δυνάμεις με νέα όπλα. Και όταν άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις, που διεξήχθηκαν σε δύο μέτωπα, στη Σιπήρου που ουσιαστικά έμεινε σταθερό και δεν είχε συνέπειες όσον αφορά στην εξέλιξη του πολέμου, το σημαντικότερο ήταν το μέτωπο της Θεσσαλίας. Οι Οθωμανοί από την Ελασσόνα που είχαν το στρατηγείο τους κατάρθωσαν να υπερκεράσουν, να νικήσουν τις ελληνικές δυνάμεις στο στενό της Μελούνας, να περάσουν στο Θεσσαλικό κάμπο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 30 ημέρες, άρχισαν να καταλαμβάνουν μία προς μία της πόλης της Θεσσαλίας. Ο ελληνικός στρατός έφυγε, ήταν άτακτος, σε άτακτη υποχώρηση. Ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος είχε χωρίσει τις δυνάμεις του σε δύο μέτωπα, στα Φάρσαλα και στο Βελεστίνο. Μόνο ο στρατηγός Σμολένσκι στο Βελεστίνο κατόρθωσε να έχει μία νίκη. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί πέρασαν τον Δομοκού, νίκησαν και κατέρευσε το μέτωπο του Δομοκού, ο δρόμος προς την Αθήνα ήταν ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε πανικό στην Ελλάδα και ζήτησε τη μεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων, έτσι ώστε να μπορέσει να συνάψει μια αξιοπρεπή, όσο το δυνατόν αξιοπρεπή, συνθήκη ειρήνης με τους Οθωμανούς. Τώρα, οι συνέπειες του πολέμου.
1: Πριν περάσουμε στις συνέπειες του πολέμου, κύριε Μοίρα, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο

0: ελληνικό κράτος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνομιλούμε με τον διδάσκοντα Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Λεωνίδα Μοίρα. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Μοίρα, με τις συνέπειες του Έλληνο-Οθωμανικού πολέμου.
1: Ακριβώς, ο πόλεμος αυτός καταρχάς προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και αναταραχή στην Ελλάδα. Όλοι έψαχναν να δουν ποιος φταίει αντί του ορθού τι φταίει. Και έτσι λοιπόν άρχισαν να κατηγορούν την κυβέρνηση Δηλεγιάννη που δεν μπορούσε να ανασχέσει την εθνικιστική ιστερία, τα ανάκτορα και κυρίως τους πρίγκιπες και ειδικά τον διάδοχο Κωνσταντίνο, γιατί όλοι οι πρίγκιπες είχαν θέσεις στο στρατό και ειδικά ο Κωνσταντίνος έλεγχε το μηχανισμό των προαγωγών. Ενώ σε ένα κυνήγι μαγισσών, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, κατηγορήθηκαν ακόμα και όσοι συμμετείχαν στον πόλεμο, καθώς έχουμε αναφορές ότι πάρα πολλοί υποτακτούσαν από το πεδίο της μάχης και προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο στις νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, στην Αυθιώτιδα και στην Βιωτία. Η συνθήκη τώρα ειρήνης που συνομολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το Δεκέμβριο του 1897 προέβλεπε την καταβολή μεγάλης πολεμικής αποζημίωσης στην κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 4 εκατομμύρια τουρκικές λίρες. Αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν, δεν υπήρχαν τότε και δεν μπορούσαν να δοθούν. Γι' αυτό η Ελλάδα κατέφυγε για μία φορά ακόμα σε ξένους πιστωτές και ζήτησε δάνειο. Δέχτηκαν να δανείσουν την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα συστήνονταν ένας διεθνής οικονομικός έλεγχος, ο οποίος θα έλεγχε τα οικονομικά της Ελλάδας και κυρίως θα λάμβανε τις εισπράξεις των φόρων. Γι' αυτό λοιπόν αρκετά μονοπόλια δόθηκαν. Η Ελλάδα όντως πήρε το δάνειο αξίας 150 περίπου εκατομμυρίων φράγκων. Από την άλλη όμως ο διεθνής οικονομικός έλεγχος μπορούσε να εισπράττει τα τέλη από τα μονοπόλια, από αρκετούς φόρους σε βασικά προϊόντα, από τα τελωνία του Πειραιά και από το χαρτόσημο. Για μία ακόμα φορά λοιπόν η ελληνική οικονομία στραγγαλίζεται, αν και μεσοπροθέσμα η πολιτική που άσκησε και ο έλεγχος που άσκησε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος είχαν θετικές συνέπειες όσον αφορά στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, όμως είναι ευκόλως κατανοητό γιατί προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια ειδικά στα μεσαία και στα κατώτερα στρώματα. Όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως προκάλεσε ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπολογίζεται από τη δεκαετία του 1890 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μισό εκατομμύριο περίπου άνθρωποι ηλικίας, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα ήταν ηλικίας 18-35 μετανάστευσε στην Αμερική. Έχω φέρει μαζί μου να σας διαβάσω έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο μια έκθεση που συνέταξε ο Αμερικανός πρέσβη στην Ελλάδα, ο Χόρτον, αναφορικά με την μετανάστευση
0: αυτό το
1: και
0: κύμα της μετανάστευσης.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1920, είπατε, κύριε Μοίρα.
1: Διήρκησε μέχρι τότε. Το μεγάλο κύμα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1890 και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
0: Και ήταν και μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με τον πληθυσμό της Ελλάδος τότε.
1: Ακριβώς. Σας μεταφέρω λοιπόν, σας διαβάζω το απόσπασμα γιατί είναι πάρα πολύ γλαφυρό και αποτυπώνει και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Λοιπόν, γράφει ο Αμερικανός πρεσβευτής: «Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για έναν εργάτη να μαζέψει λεφτά στην Ελλάδα, όπου 3 με 4 δραχμές τη μέρα είναι καλός μισθός και όπου 7 δραχμές θεωρούνται υψηλή αμοιβή για εξειδικευμένο μάστορα. Ένας εργάτης που βγάζει 5 δραχμές τη μέρα θα πληρώσει 10 δραχμές το μήνα για ένα δωμάτιο για τον ίδιο και την οικογένειά του. Το πρωινό του εργάτη είναι ψωμί και σκέτος καφές, το μεσημεριανό του ένα κομμάτι ψωμί ή αν μπορεί ένα κομμάτι ψωμί με λίγες μαύρες ελιές που συνήθως παίρνει μαζί τους ένα στρογγυλό σκεπασμένο δοχείο. Καμιά φορά αγοράζει σταφύλια δεύτερης ποιότητας αξίας ίσης με μισό σέντσι μία ντομάτα. Έτσι, το γεύμα του μπορεί να κοστίσει, ας πούμε, 6 cents για το ψωμί και 2 για τις ελιές. Το βράδυ η οικογένεια τρώει ρύζι αξίας λίγων cents, βρασμένο με αγριολάχανα και ελαιόλαδο και ψωμί, ή άγρια χόρτα βραστά με λάδι και ψωμί ή κάποιο παρόμοιο φτηνό φαγητό. Κρέας, οι εργατικές τάξεις τρώνε γενικά 3 φορές τον χρόνο. Το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσχα και στη λεγόμενη γιορτή της Παναγίας που η Εκκλησία την τοποθετεί τον μήνα Αύγουστο, τα γράφει ο Αμερικανός πρέσβης αυτά. Νομίζω ότι οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών αποτυπώνονται πάρα πολύ με γλαφυρό τρόπο σε αυτή την έκθεση και ήθελα να τη διαβάσω για να δούμε ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής και ποιοι λόγοι υπαγόρευαν τη μετανάστευση τόσων πολλών ανθρώπων στην Αμερική.
0: Υπήρχε μεγάλη φτώχεια όπως το επισημάνατε και εσείς, κύριε Μίνα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν ήταν πολύ λογικό να προκαλέσουν στην ελληνική κοινωνία την αίσθηση ότι καμία ελληνική κυβέρνηση, κανένα από τα λεγόμενα παλαιά κόμματα δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτήν την κρίση. Αν εξετάσουμε τις εφημερίδες στον τύπο της εποχής εκείνης, θα δούμε ότι κυριαρχεί μία λέξη, φαυλοκρατία. Υπήρχε διάθετη εντύπωση ότι στην πολιτική ζωή της χώρας επικρατεί ο νεποτισμός, η διαφθορά, η ρουσφετολογία, η αναξιοκρατία και η ανικανότητα κάποιας κυβέρνησης να συνδράμει ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να ορθοποδήσει. Η δυσαρέσκεια λοιπόν αυτή εξαπλώθηκε σε αρκετά τμήματα της κοινωνίας. Να πούμε ότι τότε εμφανίζονται νέες ιδεολογίες. Έχουμε την ανάδυση του ριζοσπαστισμού, του σοσιαλισμού, του αναρχισμού. Αρκετοί αγρότες ήταν επίσης δυσαρεστημένοι επειδή ζητούσαν επιτακτικά, ήταν επιτακτική ανάγκη αναδιανομής της γης. Όλα αυτά δεν πραγματοποιούνταν, πυροδοτούσαν αρκετές και κρίξεις κοινωνικές εντάσεις, όπως για παράδειγμα τα ευαγγελικά ή τα σανιδικά, και λογικό, όπως είπαμε, είναι η δυσαρέσκεια να υπάρχει σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Και φυσικά δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν από αυτό και τα μέλη του στράτου.
0: Και αναπόφευκτα, κύριε Μοίρα, όλες αυτές οι συνέπειες της ήττας του 1897 οδηγούν στην επέμβαση στο Γουδί.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ
0: σωστά. Τον Αύγουστο του 1909 συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς στις 15 το βράδυ της 14ης προς 15η Αυγούστου. Οι συνωμοτικοί πυρήνες των αξιωματικών, των υπαξιωματικών μάλλον σωστότερα, γιατί ήταν χαμηλόβαθμοι σε ιεραρχία αξιωματικοί που είχαν πρωτοστατήσει σε αυτό το γεγονός, συγκρότησαν το στρατιωτικό σύνδεσμο. Υπήρχαν φήμες για επικείμενη επέμβαση του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος εξέδωσε ένα προνατσιαμέντο, ένα τελεσίγραφο ουσιαστικά στην κυβέρνηση, το οποίο με εξαίρεση συγκεκριμένες σαφείς διατυπωμένες θέσεις όσον αφορά στην αναδιοργάνωση του στρατού, ήταν ένα ευχολόγιο. Ο στρατός δεν θέλησε να πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του, αλλά τι συνέβαινε, οι άνθρωποι του στρατιωτικού συνδέσμου παρακολουθούσαν από τα θεωρία της Βουλής τις συνεδριάσεις και από εκεί επόπτευαν έτσι ώστε να δουν και να δουν αν τα μέτρα που είχε προτείνει εφαρμόζονται και ψηφίζονται από την κυβέρνηση. Το κίνημα αυτό στο Γουδί μάλλον κατά πάσα πιθανότητα είχε και την υποστήριξη τουλάχιστον των μεσών και των λαϊκότερων στρωμάτων, αν κρίνουμε και από μια μεγαλειώδη διαδήλωση, παύλα υποστήριξη προς τον στρατιωτικό σύνδεσμο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1909. Παρόλα αυτά, σταδιακά το κίνημα άρχισε να χάνει την υποστήριξή του. Τα μέσα και τα κατώτερα στρώματα θέλανε συντακτική βουλή. Στον στρατιωτικό σύνδεσμο είχαν κυριαρχήσει τα μετριοπαθή μέλη που ήθελαν μια θεωρητική βουλή. Γι' αυτό και 2 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1909, συνέβη ένα αντικίνημα από τον Τυπάλδο, το κίνημα του ναυτικού όπως το ονομάζουμε, το οποίο το κατέστειλε ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Είχαμε την εξέγερση στο Κιλελέρ. Έβλεπε λοιπόν ο στρατιωτικός σύνδεσμος ότι η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη, η Κυριακούλη Μαυρομιχάλη που υπήρχε τότε, δεν μπορούσε να διαχειριστεί τόσο καλά την κατάσταση. Ο ίδιος έχανε την νομιμοποίηση, όποια νομιμοποίηση τέλος πάντων μπορούσε να έχει στα μάτια των μεσαίων και κατώτερων τάξεων, και βρέθηκε σε ένα διέξοδο και άρχισε να επεξεργάζεται εναλλακτικές.
0: Και έχουμε την πρόσκληση του στρατιωτικού συνδέσμου, κύριε Μοίρα, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ώστε να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Η πρόσκληση αυτή απευθύνθηκε τον Δεκέμβριο του 1909, τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη, έφτασε ο Βενιζέλος στην Αθήνα. Στην αρχή τον κάλεσαν φυσικά με στόχο να του αναθέσουν την πρωθυπουργία. Ο ίδιος όμως ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι η συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη. Είχε περάσει η συγκυρία όπου ο σύνδεσμος θα μπορούσε να επιβάλλει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Αθήνα ο σύμβουλος του στρατιωτικού συνδέσμου και συμβούλευσε τα εξής. Το σχηματισμό μιας υπηρεσιακής εισαγωγικά κυβέρνησης υπό τον Δραγούμη, τον Σκουλούδη, τελικά για την ιστορία του Δραγούμη επέλεξαν. Και την διάλυση του στρατιωτικού συνδέσμου και τη διενέργεια εκλογών για την για τη Νέα Βουλή, για τη σύγκληση της νέας συγκρότησης και σύγκληση Νέας Βουλής. Γιατί επέλεξαν όμως τον Βενιζέλο? Προφανώς γιατί ήταν ένα πρόσωπο ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη στην Κρήτη, ειδικά μετά την εξέγερση της Θερίσου το 1905, και γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει δεσμούς με τα παλαιά κόμματα. Εκλογές πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 1910. Τα λεγόμενα παλαιά κόμματα κατέβασαν κοινούς συνδυασμούς, ενώ όλοι οι συνδυασμοί των ανεξάρτητων υποψηφίων κατέληγαν στον Βενιζέλο. Έχουμε νίκη των Βενιζενικών στις εκλογές του 1910, νίκη όμως όχι σαρωτική. Και αυτό γιατί ανάμεσα στους υποστηρικτές του Βενιζέλου υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι στις σύγκλησης μιας συντακτικής βουλής. Έχει μεγάλη διαφορά συντακτική από την αναθεωρητική βουλή, γιατί η συντακτική βουλή ψηφίζει ουσιαστικά νέο σύνταγμα που έχει να κάνει με το πολίτευμα και με τη γενικότερη λειτουργία του κράτους. Αναθεωρητική βουλή σημαίνει ότι τροποποιεί κάποιους νόμους στο υπάρχον, στο υφιστάμενο σύνταγμα. Οι αστεί αλλά και τα μεσαία ή κατώτερα στρώματα θέλαν πλήρη αλλά και ριζοσπαστική αλλαγή, θέλαν βαθιά τομές στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Πίστευαν σε έναν ότι αυτό θα γίνει μέσω ενός μιας συντακτικής βουλής. Ο Βενιζέλος όμως, όπως είπαμε, ήταν κάθετα αντίθετο σε αυτό και μάλιστα δεν έκρυψε και τους στόχους του, αλλά υπεραμείνθηκε των απόψεών του σε μια ομιλία που εκφώνησε στο Σύνταγμα τον Σεπτέμβριο του 1910, στο κτίριο που βρίσκονται σήμερα στα Public, όπου εκεί τρεις φορές το πλήθος φώναξε συντακτική βουλή, τρεις φορές απάντησε αναθεωρητική. Ο Βενιζέλος λοιπόν μπορούσε να κυβερνήσει, αλλά με την ανοχή των ανθρώπων που τον στήριζαν, με την ανοχή ψήφου των ανθρώπων που υπερασπίζονταν τη συντακτική βουλή. Αυτό προφανώς δεν ικανοποιούσε τον Βενιζέλο. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει, ότι θα υπάρχουν αρκετά προσκόμματα στο έργο του. Προκήρυξε νέες εκλογές επομένως, στις οποίες κατάφερε να πετύχει σαρωτική νίκη εξαιτίας και της αποχής των παλαιών κομμάτων από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτό που αποκαλούμε η χρυσή περίοδος του βενιζελισμού, η οποία διήρκησε μέχρι και το 1916.

0: Κύριε Μοίρα, να σταθούμε στις μεταρρυθμίσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική.
1: Βεβαίως, γιατί χρησιμοποιήσαμε τον όρο «χρυσή εποχή» του Βενιζέλου. Αυτό το χρησιμοποιούμε γιατί πραγματοποίησε μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Ψήφισε πάρα πολλούς νόμους και αρκετούς σημαντικούς νόμους. Για παράδειγμα, ψήφισε νέους διοικητικούς θεσμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ψηφίστηκε στα χρόνια του Βενιζέλου. Συγκρότησε μία επιτροπή, έτσι ώστε να ψηφίζονται οι νόμοι από αρμόδιους και από ειδικούς. Ρύθμισε την παιδική εργασία. Βελτίωσε τις συνθήκες εργασίας των εργατών και μάλιστα θέσπισε και καθιέρωσε την εξαήμερη εργασία μέσα στην εβδομάδα. Ψήφισε την μονιμότητα. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης, και προχωρήσε στην αναδιανομή της γης. Πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις που το εξασφάλισαν ευρεία αποδοχή σε μεγάλα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού.
0: Επειδή κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε, κύριε Μοίρα, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, δηλαδή, των ανθρώπων την εποχή εκείνη, δίνοντας εργασία, δίνοντας την γη για καλλιέργεια.
1: Σίγουρα είχαν θετικό πρόσημο όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν τη ζωή και το βιωτικό επίπεδο αρκετών ανθρώπων. Ταυτόχρονα προχώρησε και σε μεγάλη αναδιοργάνωση του στρατού, αγοράζοντας νέα όπλα, νέα πολεμοφόδια, αντιτορπιλικά τεθωρακισμένα και άλλα πλοία ναυπηγήθηκαν τότε, αρκετά βέβαια με χορηγίες και των Ελληνοορθόδοξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση του Αβέροφ. Όπως και να έχει όμως, η δυναμική του ελληνικού ναυτικού στόλου αναβαθμίστηκε. Επίσης αναδιοργάνωση των στρατών μετά από πρόσκληση Άγγλων και Γάλλων αξιωματικών. Αυτό βέβαια προσέκρουσε στην αντίδραση του παλατιού, το οποίο είχε μια φιλογερμανική στάση και αντιδρούσε. Όμως πέρασε ένα νόμο ως αντίχαρη σε εισαγωγικά που προέβλεπε την επιστροφή του διαδόχου και των πριγκίπων στον ελληνικό στρατό, γιατί ένα από τα αιτήματα του στρατιωτικού συνδέσμου ήταν η απομάκρυνσή τους από τον στρατό. Πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το καθεστώς του Βενιζέλου είχε και μια αυταρχική χρειά, και αυτό γιατί στα χρόνια αυτά ψηφίστηκαν νόμοι που περιέστηναν την ελευθερία του τύπου, καταργήθηκαν σημαντικές ατομικές ελευθερίες. Για παράδειγμα, ήρθε η υποχρέωση επίδειξης αντάλματος σε σωματική έρευνα ή σε έρευνα στα σπίτια, και προφανώς ο Βενιζέλος διόριζε και δικούς τους ανθρώπους σε κομβικές θέσεις, έτσι ώστε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να χρησιμοποιήσει ένα σώμα πρετόρων, αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθούσε να ελέγξει κάποιες νευραλγικές θέσεις μέσα στο κράτος. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο, το οποίο βοήθησαν την Ελλάδα να μπει στους Βαλκανικούς πολέμους και να έχει τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση, θα λέγαμε, ήταν που οδήγησε, κύριε Μοίρα, προς τους Βαλκανικούς πολέμους. Η κατάσταση που μας περιγράψατε προλίανε το έδαφος.
1: Προλίανε το έδαφος, πάρα πολύ σωστά. Πέρα από αυτό, ήταν και οι αρκετοί συγκυριακοί παράγοντες της εξωτερικής πολιτικής. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι πώς προκλήθηκαν? Προκλήθηκαν από την επιθυμία των Βαλκανικών κρατών να διανύμουν μεταξύ τους τα εδάφη, με τα μέγιστα δυνατά κέρδη για την κάθε χώρα, τα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν το 1912, το Μάρτιο του 12, είχε υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας. Θα έλεγα Βουλγαρίας και Σερβίας, γιατί γύρω από τον άξονα της Σόφιας συνήθισαν όλες αυτές οι συμμαχίες των Βαλκανικών χωρών. Η συμμαχία λοιπόν αυτή προέβλεπε την αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση εμπόλεμης σύραξης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη διανομή των εδαφών της. Ο Βενιζέλος ανησύχησε προφανώς και ξεκίνησε ο ίδιος τις συζητήσεις με τη Βουλγαρία, και πράγματι το Μάιο του 1912 υπογράφθηκε η Ελληνοβουλγαρική Συνθήκη. Αν ήταν στο χέρι του Βενιζέλου, δεν θα προχωρούσε σε αυτή την υπογραφή συνθήκης. Αλλά αν δεν έμπαινε σε αυτή την διαδικασία, τον Μάιο, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει, να γύρει διεκδικήσει στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ακολούθησε μία σειρά συμμαχιών μεταξύ των υπόλοιπων Βαλκανικών κρατών, μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου, και την 1η Οκτώβρη του 1912 Οι βαλκανικές χώρες διατύπωσαν και υπέβαλαν από κοινού ένα υπόμνημα στην πύλη, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην περιοχή της Μακεδονίας, έτσι να ενισχυθεί η θέση των χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου. Η πύλη δεν μπορούσε να δεχτεί τους όρους που έθεσαν, λόγω έλλειψης χρόνου παρακάμπτω αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα πρώτο το Μαυροβούνιο τον Οκτώβριο, στις 8 Οκτωβρίου του 1912, να κηρύξει πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ακολουθήσουν οι μεγάλες και οι υπόλοιπες χώρες. Δεν θα αναφερθώ στα πολεμικά γεγονότα. Να σημειώσω μόνο ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στη σύναψη των συμμαχιών των Βαλκανικών κρατών. Δεν είχαν διευθετήσει επακριβώς τον τρόπο διανομής των εδαφών. Υπήρχαν κάποιες ασαφείς διατυπώσεις που έλεγαν ότι κάθε χώρα θα μπορεί να κρατήσει τα εδάφη που έχει κερδίσει με το στρατό της. Πέρα από αυτό όμως δεν υπήρχε επί της ουσίας κάποια
0: συγκεκριμένη
1: οριοθέτηση. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν, όταν έληξε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος με τη συνθήκη του Λονδίνου στις 30 Μαΐου του 1913, όλοι ήταν δυσαρεστημένοι. Η Βουλγαρία, παρόλο που είχε κερδίσει τη μερίδα του Λέοντος, Θράκη, ολόκληρη τη Δυτική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, ήταν δυσαρεστημένη. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν είχε τη Θεσσαλονίκη, όλες οι άλλες δυνάμεις. Το ίδιο με αποτέλεσμα να κηρυχθεί ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Οι πρώην σύμμαχοι πολέμησαν εναντίον των Βουλγάρων. Οι Οθωμανοί βρήκαν ευκαιρία να ανακαταλάβουν την Αντριανούπολη και περιοχές της Δυτικής Θράκης, και έτσι ο πόλεμος οδήγησε σε ήττα της Βουλγαρίας και νέα συνθήκη, τη συνθήκη του Βουκορεστίου στις 10 Αυγούστου του 1913. Στις παραμονές επομένως του Βαλκανικού πολέμου, όλο το σκηνικό στα Βαλκάνια είχε αλλάξει εντελώς.
0: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Μοίρα, για το ελληνικό κράτος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου? Τι ήταν αυτό το οποίο θα κρατούσαμε?
1: Ότι καταρχάς είναι μια περίοδος πάρα πολύ πυκνή σε γεγονότα. Θα έλεγα όμως ότι είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς εντάχθηκε στα πλαίσια, σαν στόχους του ελληνικού αλληλεπιδρωτισμού, η Μικρά Ασία, οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, θα χαρώ να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Όμως είχαν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις και το κλίμα έτσι ώστε να ακολουθήσουν τα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε.
0: Κύριε Μοίρα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στην σημερινή εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε έτσι και να κάνουμε μια άλλη ακόμα εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον διδάσκοντα Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Λεωνίδα Μοίρα.

Το ελληνικό κράτος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.